0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: How's that? Is it okay?
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. ΘΕΦΕΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς «Συμμοριτοπόλεμος. Η Εμφύλιος». Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Πάντα FM. Είναι 6.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι μου κάνετε σήμερα, βροχερή Θεσσαλονίκη από εχθές. Βέβαια και θα συνεχιστεί λίγο ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Σήμερα είναι Τετάρτη 14 του Οκτώβρη και εμείς είμαστε εδώ, στο καθημερινό ραντεβού μας. Λίγο μετά τις 6, πρωινό με Κάρι. Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο, με συνοδοιπόρο, συνεργάτη, άνθρωπο ο οποίος διαχειρίζεται το κόκπιτ του ραδιοφώνου, άνθρωπος ο οποίος, αν θέλετε να ξέρετε, εκαλέστη από Elon Musk για να βάλει μηχανήματα που θα παίζουν μουσική στα διαστημόπλαια του Elon. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κατσαβουνίδης Γιάννης. Και εμείς εδώ, στην παρεούλα μας, θα τα πούμε μέχρι τις 8, γιατί σας έχω πραγματάκια, σας έχω κλάμα, στεναχώρια, δάκρυ. Έφυγε το κορίτσι μας. Μία κοπέλα φέραμε εδώ, ρε παιδί μου, την οποία όλος ο ανθρικός πληθυσμός θα ήθελε να πιει κάποια στιγμή ένα καφέ μαζί της. Και ας είναι λίγο ακριβώς, 100.000 πιάνει το ραντεβού, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε κι άλλα, περιμένουμε, αναμένουμε σε κάρβουνα, βέβαια, σαν εκεί στα κάρβουνα στον Λαγκαδά που περπατάνε. Περιμένουμε τις καινούργιες ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός μας για να μας πει τις τιμές που όλη η Ελλάδα περιμένει. Αμάν, αμάν, αμάν, κρεμόμαστε, τι να κάνουμε. Και άλλα που θα έρθουν, και άλλα που θα έρθουν. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Αυτό που κάνετε κάθε μέρα. Είσαστε συντονισμένοι στον ΘΦΜ 107,1, έχετε το καφεδάκι σας δίπλα ή οδηγάτε και πηγαίνετε στη δουλειά σας και θα συνεχίσετε να έχετε στο display του ραδιοφώνου σας τον 107,1 και τον Radio Theta, και εμείς θα πιούμε μία γουλιά καφέ παρέα μαζί σας και θα ξεκινήσουμε μετά το μουσικό διάλειμμα.

Δεν έπιασε το κορίτσι, παιδιά. Δεν έπιασε τη χρονιά της, ρε. Μια χρονιά δεν το αφήσατε να κάνει, ρε. Το καημένο το κορίτσι. 340 μέρες μόνο. Αφήστε το να χρονίσει. Να πει ότι πήγα κι εγώ στην Ελλάδα. Έκατσα και ένα χρόνο. Είδα πως είναι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι οι κοσμικές αφανίσεις, έτσι, οι περίεργες συμφωνίες και όλα αυτά στεναχώρησαν πάρα πολύ τον Ντάνι και τον Ρούμπιο. Τους στεναχώρησαν πάρα πολύ. Και μάλιστα βγήκε ο Ντάνι και είπε, από τη στιγμή που δεν ήταν της οικογενείας, δεν μπορώ να πω κάτι. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε. Δηλαδή εγώ θα κάνω σαν πρώτη έτσι, εντύπωση. Αν ήταν δηλαδή της οικογένειας Ντόνι, θα την υποστήριζες. Αν ήταν της οικογένειας, θα έλεγες ότι okay, αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο τα οποία γίνονται οι δουλίτσες. Ρωτάω έτσι πρωινιάτικα από μια γωνιά της Θεσσαλονίκης, εδώ από ένα ραδιόφωνο. Ρωτάω και αν ακούστηκα. Γιατί έτσι όπως βγαίνετε και τα λέτε ότι δεν ήταν της οικογένειας, εγώ ρωτάω αν ήταν της οικογένειας. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, Ντάνι, άμα το ξέρεις, όταν είναι της οικογένειας φροντίζουμε να τους κάνουμε και πρωθυπουργούς, άσχετα άμα είναι ικανοί ή όχι. Φροντίζουμε να τους βάλουμε στη Βουλή, άσχετα άμα είναι ικανοί ή όχι, γιατί είναι της οικογένειας. Και πρέπει να βοηθήσουμε τα άτομα της οικογένειας. Τους βάζουμε σε θέσεις πολύ δυνατές, διευθυντάδες, προϊσταμένους, γιατί είναι της οικογένειας και άσχετα μα έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους ή είναι ικανοί. Γιατί να ξέρεις, Ντάνι, εδώ η αλήθεια όταν ακούγεται και αυτοί που μισούν την αλήθεια, έτσι, ακούγεται σαν μίσος. Αυτοί που τους αρέσει η αλήθεια την καταλαβαίνουν. Αυτό είναι η ουσία. Και να σου πει κάτι ακόμα, Ντάνι, ξέρεις, εγώ τα λέω σε σένα να τα ακούν κι άλλοι. Τα λένε στην Ήφη να τα ακούει πεθερά. Έτσι, όταν ένας ηθοποιός είναι κακός, το χειροκρότημα, Ντάνι, τον κάνει ακόμα χειρότερο. Το ήξερες αυτό? Δεν το ήξερες. Άντε, θα έχω πολλά σήμερα να σου πω, όχι μόνο εσένα, και σε αυτούς που πρέπει να τα ακούσουν. Γιατί λένε ότι η μάνα των ηλιθίων είναι πάντα έγκυος. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Και τι έχουμε εδώ στην Ελλάδα? Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες τέτοιες μανούλες, οι οποίες έχουν βγάλει ηλιθίους και είναι πάντα έγκυες, υπάρχουν. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τώρα, όποιος το πάρει προσωπικά, δεν είπα ονόματα εγώ. Δεν είπα ονόματα. Εγώ θέλω να σας πω, σήμερα 14 του Οκτώβρη γιορτάζει ο Γερβάσιος. Δεν ξέρω κανένα Γερβάσιο στη ζωή μου. Όπως και να έχει όμως, εάν ευαυτίστη Γερβάσιος κάποιος, χρόνια του πολλά, ρε παιδί μου, ζωή να έχει. Παγκόσμια ημέρα πρωτοτύπων. Είναι παγκόσμια ημέρα της τυποποίησης σήμερα. Τυποποίηση, ωραία δουλειά, η οποία γίνεται από μικρές βιοτεχνίες στην Ελλάδα και από αρκετά μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ακόμα αντέχουν βάσει αυτό που ξέρω. Θέλετε και άλλα πραγματάκια? Να μην τα πω όλα μαζί. Εγώ θα σας πω κάτι όμως. Επικοινωνήστε μαζί μας. Vampir 6977 201070. Γράφετε τα μηνυματάκια σας, μόνο τα μηνυματάκια σας, και τα στέλνετε εκεί. Και σήμερα, σας το λέω από νωρίς, βέβαια λίγο μετά τις 7:30 θα συντομεύσω και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων, θα βγάλουμε και γραμμές. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο στον αέρα να τα πούμε. Άντε, έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά και ωραία και θαυματουργά σήμερα. Έχω σήμερα και θαυματουργά. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας. Μουσικούλα και επιστρέφω.

Λοιπόν, κάτι σημαντικό. Κάτι σημαντικό. Ομπρέλα να πάρετε, παιδιά. Ναι, είναι πιο σημαντικό. Γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας θεωρούνται σημαντικά, αλλά δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε εμείς. Αυτό που μπορούμε να διαχειριστούμε εμείς είναι να πάρουμε μια ομπρέλα, γιατί έξω βρέχει. Στα ανατολικά λίγο χαμούλης. Προς το κέντρο της πόλης λίγο πιο εξασθενημένη βροχή. Όπως και να έχει, σήμερα ο καιρός θα είναι βροχερός, θα παραμείνει στους 15 βαθμούς περίπου maximum μέχρι και το μεσημέρι. Ο ηλίας θα ανατείλει στις 7:40 και θα δύσει στις 7:10. Έτσι για να τα ξέρουμε. Αύριο θα έχουμε πάλι τέτοιο καιρό με λίγο πιο ανεβασμένη θερμοκρασία, και το Σαββατοκύριακο επιτέλους θα δούμε τον ηλία να ξεπροβάλλει μέσα από τα σύννεφα. Κατά τα άλλα, τι να σας πω. Στεναχωρέθηκα, παιδιά. Στεναχωρέθηκα και ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός. Έφυγε το κορίτσι. Τι να κάνουμε. Πού και πού θα έρχεται. Θα έρχεται να τον βλέπει. Θα έρχεται να τον βλέπει σε καμιά συναυλία, σε κανένα live, σε κανένα μαγαζί. Είναι φίλοι. Τον αγαπάει ιδιαίτερα. Και τι μας στείλανε. Μας στείλανε τον Τζοσ Χακ. Είναι ο μεταβατικός επικεφαλής της πρεσβείας της Αμερικής εδώ. Στείλτε μας άλλη κοπέλα, ρε παιδιά. Ντανή, μας καλοέμαθες. Στείλε μας ένα άλλο κορίτσι. Έτσι ομορφαίνει τη ζωή μας η πρεσβεία εδώ. Δεν γίνεται τώρα. Μας έστειλε στον άλλον με τα σουβλάκια. Το θυμάστε, το Ελληνοαμερικανό. Με ρίζες ελληνικές, που κάθε φορά που πήγαινε να μιλήσει και κάτι σοβαρό, έβαζε και την προβατίνα στη συζήτηση. Εκείνος ήταν ωραίος. Εκείνος ήταν στα δικά μας τα γούστα. Αλλά δεν έκανε δουλειά από ό,τι φαίνεται. Μας έστειλε στο κορίτσι, μπερδευτήκαμε εδώ, το χάσαμε. Και τώρα μας έστειλε τον κύριο Τζοσ Χακ. Ας ελπίσουμε να μας στείλει κάποιον άλλον, αφού αυτός είναι μεταβατικός από ό,τι μας λέτε. Κατά τα άλλα, τι να σας πω. Σαν σήμερα το 1944, ο Μεσχέ Έρβιν Ρόμελ, ο γνωστός Γερμανός αρχιστράτηγος, ως Αλεπού της Ερήμου ο επανοσμαζόμενος, έτσι, εκεί για τις επιχειρήσεις που διεξάγει στη Βόρεια Αφρική, σαν σήμερα λοιπόν αυτοκτόνησε, γιατί είχαν μάθει στο Βερολίνο ότι ήταν ένας από αυτούς που είχαν αποπειραθεί να σκοτώσουν τον Χίτλερ, και τον είπαν ή αυτοκτονείς ή σε δικάζουμε. Και σαν σήμερα λοιπόν ήπιε δηλητήριο και αυτοκτόνησε ο Μεσχέ Ρόμελ. Από την άλλη, σας έχω και θαύμα. Ένα τραγικό όμως θαύμα. Σαν σήμερα το 1976 οδηγείται σε δίκη ο Γιώργος ο Καματερός. Θυμάστε αυτό που λέμε και το λέμε ακόμα και τώρα. Νερό από το Καματερό. Όχι από την περιοχή Καματερό. Από τον Γιώργο Καματερό. Ο οποίος είχε εφεύρει ένα νερό που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Και λέει η ιστορία, έτσι για να σας την πω για σας που δεν την ξέρετε, ότι το 1976 βγήκε και έλεγε στις εφημερίδες και παντού ότι ανακάλυψε το φάρμακο κατά του καρκίνου. Και αυτό είναι σε ένα νερό το οποίο την πηγή του την ξέρει μόνο αυτός. Ο τότε 36χρονος δικηγόρος, να φανταστείτε, κουβαλούσε με βιτία από την ΚΟ, η περιοχή της καταγωγής του, με βιτία κατέβαζε αυτό το ιαματικό θαυματουργό νερό. Πολλές εφημερίδες τότε και κάποιες τον υποστήριξαν. Μία-δύο εφημερίδες, και μέσα σε αυτές ήταν και η Εστία, η οποία αντέδρασε βεβαίως λέγοντας ότι ο άνθρωπος είναι απατεώνας. Άσχετα άμα οι αναλύσεις, κοιτάξτε τώρα πώς δουλεύει η ψυχολογία πάνω στον άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα. Πώς το ξέρουν από παλιά να μας κοροϊδεύουν. Ενώ οι επιστήμονες και τα επιστημονικά ιδρύματα λέγανε ότι αυτό το νερό είναι ένα απλό νερό, παιδιά. Δεν έχει καμιά θεραπευτική ιδιότητα. Μη τρώτε το παπά, μη είσαστε κοροϊδά. Κι όμως ο κόσμος πήγαινε και το αγόραζε. Ο τύπος έλεγε ότι το νερό του
είχε μια ειδική σκόνη από πετρώματα που έβγαιναν από την πηγή, και πρόσθεταν και οι συνεργάτες του και μια άλλη σκόνη στην οποία έβγαιναν από την ΚΟ αυτά τα πετρώματα, έδιναν τη θαυματουργική ιδιότητα σε αυτό το νερό. Φυσικά αποκαλύφθηκε έτσι το 1976 ότι ο άνθρωπος είναι απατεώνας. Και ξέρετε ποιο είναι η δυστυχία? Κάποια παιδιά που νεσολευόταν τότε με λευκημία και κακοήθεις όγκους στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού σταμάτησαν τη θεραπεία τους, και οι γονείς έδιναν στα παιδιά τους αυτό το νερό του Καματερού, με αποτέλεσμα ένα παιδί να δυστυχώς να φύγει και τα άλλα παιδιά να έχει επιδεινωθεί η κατάστασή τους. Η αλήθεια είναι ότι μετά από πιέσεις ο κόσμος πίστηκε ότι το νερό είναι ψεύτικο, και όχι μόνο ότι είναι ψεύτικο, προσέξτε, είχε και ραδιενέργεια 35 με 38%. Το 1976 το Μάρτιο σταμάτησε με νομοθεσία η κατάλωσή του επισήμως, και σαν σήμερα ήταν η πρώτη δίκη, η δίκη του Γιώργου του Καματερού, ο οποίος έφυγε μετά τις περιπέτειες αυτές στο εξωτερικό και γύρισε 20 χρόνια μετά το 98 στην γενέτειρά του την ΚΟ, αλλά επειδή δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τα οικονομικά του προβλήματα, έβαλε τέλος στη ζωή του. Αυτή είναι η ιστορία με το νερό του Καματερού. Σαν σήμερα ήταν η δίκη του, και λόγω αυτού του αυτής της σημερινής μέρας σας είπα εν συντομία και την ιστορία του Γιώργου του Καματερού. Πάμε για μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψω.

0: Πάμε, πάμε και σε σημαντικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, γιατί από ό,τι βλέπετε και από ό,τι ακούτε και στις τηλεοράσεις και διαβάζετε στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες διαδικτύου, η ιστορία με τον πόλεμο που εξελίσσεται στην Ουκρανία και με τον πόλεμο σε εισαγωγικά που εξελίσσεται στα στενά που είναι στενά εκεί στο Ορμούς, δεν έχει τόσο πολύ ένταση. Δεν δίνει content για σας που ξέρετε. Και όλοι άρχισαν να ασχολούνται πλέον με άλλες ειδήσεις. Πρώτον είναι η Κίμπερλι, τώρα πάμε σήμερα για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Το τι θα γίνει όμως στο μέλλον με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, προς το παρόν τα αφήνουμε στην άκρη, ρε παιδί μου, να ξεχαστούνε. Να ξεχαστούνε, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μας τυβίζουν μέσα στο μυαλό τι θα γίνει αύριο και ποιο θα είναι το μέλλον μας. Το μέλλον το οποίο εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες είναι αβέβαιοι για πολλά πράγματα. Είναι αβέβαιοι για πολλά πράγματα. Σήμερα θα ακούτε από μένα στη διάρκεια αυτής της εκπομπής πολλές φορές να αναφέρομαι για χαζούς και βλαμμένους. Ναι, ξύπνησα σήμερα το πρωί και δεν ξέρω τι όνειρο είδα. Δεν ξέρω ποιο ήταν αυτό το όνειρο των μερικών δευτερολέπτων που όταν ξυπνάμε νομίζουμε ότι είναι ολόκληρη ιστορία, αλλά στην ουσία είναι μερικά δευτερόλεπτα στο υποσυνείδητό μας. Δεν ξέρω, αλλά σήμερα νιώθω ότι θα πρέπει να αρχίσω να λέω για τους χαζούς και τους βλαμμένους. Ειλικρινά, να σας πω γιατί. Συναντώ στην καθημερινότητά μου ανθρώπους τους οποίους τους συναντάτε κι εσείς, φαντάζομαι, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν μερικά πράγματα. Αλλά αυτό να το συναντάς στην καθημερινότητά σου, προσπαθώντας με επιχείρημα να πείσεις κάποιον άνθρωπο ότι αυτό που λες ή αυτό που κάνεις είναι χαζό, είναι βλακώδες, κι όμως συνεχίζει να το κάνει, άντε να το καταπιούμε αυτό, άντε να πούμε τι να κάνουμε. Όταν είσαι νεκρός δεν ξέρεις ότι είσαι νεκρός, δεν είναι? Ειδικά τον πόνο που τον νιώθουν οι άλλοι δεν το ξέρεις εσύ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και όταν είσαι χαζός. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είσαι χαζός εσύ, το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά να σας πω κάτι, αυτό το πράγμα γιατί μεταφέρεται σε ανθρώπους που τους δώσαμε τη δυνατότητα να διαχειριστούν τη ζωή μας? Ποιοι είναι οι χαζοί, εμείς που τους το δώσαμε ή αυτοί που τη διαχειρίζονται? Εκεί είναι που στεναχωριέμαι. Εκεί είναι το δίλημα που ξύπνησα σήμερα και βάζω τον εαυτό μου να σκεφτεί. Είμαι εγώ ο χαζός? Είμαι εγώ ο χαζός που έδωσα τη δυνατότητα σε αυτούς να διαχειρίζονται τη ζωή μου? Ή αυτοί με πείσαν ότι είναι έξυπνοι και καλύτεροι από μένα, ενώ αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν, κολλάνε στο ποιος έκανε το αυγό, αν έκανε το αυγό την κότα ή η κότα το αυγό, και κολλάνε εκεί. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή είμαστε λαός που καμιά φορά ξεχνάει σαν το χρυσόψαρο, το ξέρετε καλά όλοι σας από την καθημερινότητά σας ότι όποιος σε προδώσει μία φορά θα σε προδώσει και άλλες χίλιες. Και εννοείται ότι δεν χρειάζεται να πιεις όλη τη θάλασσα για να καταλάβεις ότι είναι αλμύρι. Έτσι δεν είναι? Αυτό με ταλανίζει από το πρωί. Κατά τα άλλα η δισογραφία είναι, τι να σας πω. Εχθές καταδικάστηκε ο άνθρωπος του οποίου το σκυλί, το pitbull, είχε κατασπεράξει ένα μικρό μαλτεζάκι σε 18 μήνες φυλάκιση με τρίχρονη αναστολή. Τα βλέπουμε αυτά. Και εμείς που έχουμε και μικρά ζώα, 5-6 κιλά, 8 κιλά, που τα έχουμε μέσα στο σπίτι μας και τα αγαπάμε, φαντάζομαι τον πόνο της κυρίας από αυτό το δυνατό πανέμορφο, γιατί τα pitbull είναι πανέμορφα σκυλιά. Αν μπορείς να τα εκπαιδεύσεις, είναι τα πιο καλά σκυλιά. Το θέμα ότι είναι παρεξηγημένα και πολλοί τα έχουν για φύλακες, δεμένα όλη μέρα, τα γριεύουν έτσι για να τα βάζουν στις αυλές με την, προσέξτε, με την προϋπόθεση ότι θα τους φυλάξουν την περιουσία, τα κάνουν άγρια και επικίνδυνα. Γιατί, θα σας το πω πριν πάμε στο γρήγορο επόμενο μουσικό διάλειμμα, πολύ γρήγορο θα σας το πω. Γιατί λυπούνται 600 με 700 ευρώ, τόσο κοστίζει, παιδιά, η εκπαίδευση του σκύλου. Εκεί γύρω. Να πάρουν ένα pitbull ή ένα rottweiler, να το εκπαιδεύσουν να είναι φύλακας χωρίς να κατασπαράζει άλλα ζώα και ανθρώπους. Αυτή είναι η διαφορά. Παρά τα έχουν δεμένα στις αυλές τους, τα αγριεύουν μέσα στα σκοτάδια και τα κάνουν επικίνδυνα. Τη ζεράκι τον 6.30 και επιστρέφω σε λίγο.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μια και μιλήσαμε για σήμερα, είναι Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Βέβαια, να σας πω για έναν τύπο, κυρίες και κύριοι, ο οποίος το 1863 πατεντάρισε την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Είναι αυτή η ουσία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση αυτού του τύπου το 1863 βγαίνουν τόσα πολλά χρήματα από τότε, έτσι ώστε είναι ικανά να συντηρούν ακόμα και σήμερα ένα ίδρυμα που λέγεται Νόμπελ και απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Μιλάω φυσικά για τον Σουηδό χημικό Άλφερντ Νόμπελ, ο οποίος πατεντάρισε την παρασκευή της νητρογλυκερίνης και από τότε, από το 1863 μέχρι και σήμερα, βγάζει λεφτά η νητρογλυκερίνη. Και δεν ξέρω τώρα αν το μετάνιωσε ή αν είχε θέματα ηθικά και είπε ότι όσοι κάνουν καλά πράγματα στην ανθρωπότητα θα τους βραβεύουμε, είτε από το ιατρικό κόσμο είτε από τις τέχνες, θα βραβεύουμε όλα τα καλά πράγματα που θα γίνονται στη γη και θα τα λέμε βραβεία Νόμπελ. Ο τύπος ανακάλυψε ουσία που κάνει κακό στον κόσμο, που τους ανατινάσει όλους, και την πατεντάρισε. Αυτά είναι. Από τη μία ο άλλος πήγε και ανακάλυψε και έφτιαξε την ατομική βόμβα, λέει με κορόιδεψαν και πήγανε και τη ρίξανε στην Ιαπωνία για δοκιμές. Αυτό είναι η ανθρωπότητα. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Τώρα γιατί σας τα λέω προνιάτικα όλα αυτά? Για να σας προετοιμάσω, αγαπημένοι μου ακροατές, να είστε πιο μπροστά. Σας το έχω πει, εδώ σε αυτή την εκπομπή όλοι είμαστε πιο μπροστά, γιατί σκεφτόμαστε διαφορετικά. Να σας προετοιμάσω για τη σημερινή ημέρα. Εγώ θα κάτσω εδώ μαζί σας να βάλω ένα στοιχηματάκι. Ένα μικρό στοιχηματάκι. Έτσι. Να κεράσω καφέ, ρε παιδί μου, και ας το χάσω. Άντε, να μην είμαστε στοίχημα τώρα με ένα καφέ. Που ο καφές, να κάνεις το πιείς, είναι 5,5-6 ευρώ. Ένα τραπέζι. Ένα τραπέζι για δύο άτομα. Δώρο από μένα. Λοιπόν, σας το λέω από μέρες πριν. Όταν ανακοινώθηκαν οι τιμές που θα δοθούν σαν επιδότηση και στο σύνολό της, στο τελικό της σύνολο, να είναι περίπου, λέγανε, στις 175 ευρώ το λίτρο της θέρμανσης, σας είπα δύο κουβέντες. Βγαίνοντας ο Αλεξέη την επόμενη μέρα, λέγοντας ότι εγώ θα μπορούσα να το κάνω και ένα 40, wow, να χειροκροτήσουμε, το δικό μου το μυαλό σκέφτηκε διαφορετικά. Και σας το λέω εδώ και μέρες. Θα τα βάλουν κάτω και θα πούνε 170 με 175 είναι ακριβά. Θα μας λιτζάρουν. Δεν τους το λες. 110 που ήταν πέρσι, 1,10 που ήταν πέρσι, με 1,15 είμαστε πολύ φθηνά και δεν ξέρω αν θα βγούμε. Τα δημοσιονομικά βάζω στην άκρη. Έτσι, κάνοντας λίγο μπακαλιστική, έτσι μία στο λάδι, μία στο ξύδι, να το κάνουμε 1,5, να είμαστε ούτε ακριβά ούτε φτηνά. Λοιπόν, από τώρα σας το λέω, εκεί γύρω θα το βγάλουν. Θα είναι προς έκπληξή μου αν το κάνουν 1,30.

και θα, με συγχωρείτε, θα βγω και θα πω συγγνώμη, έκανα λάθος. Εννοείται το 1,50 είναι εκεί γύρω, 1,50, 1,55 εκεί γύρω. Αυτή είναι η τιμή που σας τη λέω από τώρα, να την περιμένετε. Να την περιμένετε. Έτσι. Έτσι είναι τα ωραία, κυρίες και κύριοι, και να παρακαλάμε να φτιάξει λίγο καιρός, να μην κάψουμε πάρα πολύ πετρέλαιο, γιατί κλάφτα χαράλαμπε. Έτσι λένε στο χωριό μου. Πάμε μουσική, επιστρέφω με μηνύματά σας που έρχονται στο 6977 2010 70 και την υπόλοιπη ιδιοσιογραφία.

Επειδή συνήθως λέμε ότι έχουμε μία οικογένεια, τη βιολογική μας οικογένεια, μία οικογένεια με τους ανθρώπους γύρω μας, τους συγγενείς μας, έχουμε μία οικογένεια, θέλω να σας ενημερώσω κάπως και να σας πω ότι εδώ στον ZFM 107,1 όσοι είμαστε εδώ και εργαζόμαστε έχουμε δύο οικογένειες. Μία είναι η βιολογική μας και η άλλη είναι η ραδιοφωνική μας οικογένεια, η οποία είναι εδώ αυτό το διάστημα στον ZFM 107,1. Και γιατί το λέω αυτό, θα σας πω ακριβώς. Γιατί εχθές υποσχέθηκα, και εγώ συνήθως τις υποσχέσεις μου προσπαθώ να τις τηρώ, και αν δεν προλαβαίνω να τις τηρήσω ή προσπαθώ να τις αλλάξω χρόνο, να τις πάω μεταγενέστερα για να προσπαθήσω να τις τελειοποιήσω, ή ζητώ συγγνώμη και τις αντικαθιστώ. Αυτή είναι η αλήθεια η δική μου. Χθες λοιπόν υποσχέθηκα ότι σήμερα θα σας πω μια μικρή ιστορία, γιατί είχαμε αναφερθεί στο αυτοκίνητο το οποίο, το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είχε γίνει το 1973, προσέξτε χρονολογία, στη Σύρο, όπου υπάρχει ένα έκθεμα μόνο εκεί από τα 120 αυτοκίνητα που είχαν παραχθεί, αυτοκίνητο μπαταρίας παρακαλώ. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που είχαν φτιάξει ένα αυτοκίνητο να κινείται με μπαταρίες, και κινήθηκε, γιατί αγόρασαν τα 119 από τα 120 και τα πούλησαν, τα δώσαν στην Βρετανική κυβέρνηση 1973. Λοιπόν, με αυτό το άρθρο λοιπόν είπα σήμερα να σας πω για το πως εγώ, ο οποίος τελείωσα τα μηχανολογικά μου και τα μηχανικά μου τα σπούδασα, με μια μικρή ομάδα φίλων είχαμε ξεκινήσει, και πήγαμε και μάλιστα και στο Βέλγιο μια βολτίτσα, είχαμε ξεκινήσει να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται μόνο με αέρα. Μιλώντας εχθές με τους δύο από την πενταμελή ομάδα φίλων, με παρότριναν ότι δεν πρέπει να το δημοσιοποιήσω αυτό και με παρακάλεσαν να το αφήσω ως έχει, για κάποιους ευνόητους λόγους που τους καταλαβαίνετε. Και επειδή είμαστε μία οικογένεια, γι' αυτό αναφέρθηκα στην οικογένεια, οφείλω εδώ μπροστά σας στο ραδιόφωνο, για σας τους φίλους του ZFM 107,1, να εξομολογηθώ και να πω χίλια συγγνώμη. Δεν μπορώ να πω πραγματάκια τα οποία δεν μου επιτρέπουν οι άλλοι οι συνεργάτες μου, και εδώ θα μείνει. Πάντως ένα μου επιτρέπετε να πω: εάν τα καταφέρναμε σήμερα θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν τα καταφέραμε όχι γιατί ατυχήσαμε, δεν τα καταφέραμε γιατί δεν επιχορηγηθήκαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας, γιατί βλέπω ότι έρχονται μηνύματα. Γεια σου Παύλο μου, γεια σου αγαπημένο μου Παύλο. Την καλημέρα μου στο Ελσίνκι, στο φίλο μου τον Γιώργο του Σκαρβελάκη που μου στέλνει μηνύματα. Γεια σου Γιώργη, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Μου λες καλημέρα Κάρι. Άλλη μια κουλίλα η φιλανδική είδηση: 12 στάσεις λεωφορείων γκρεμίστηκαν μία-μία. Κάποιος λέει τα πήρε σβάρνα, όχι ένα, όχι δύο, αλλά 12 στέγαστρα λεωφορείων κατά μήκος αρκετών χιλιόμετρων του δρόμου 9. Έτσι, η αστυνομία ενημερώθηκε το πρωί της Κυριακής και το αντιμετώπισε ως βανδαλισμό. Ακόμα δεν έγινε γνωστό γιατί τα γκρέμισε και γιατί. Αυτά τα σπιτάκια που είναι οι στάσεις των λεωφορείων. Έχει και παλαβούς και εκεί. Δεν είναι μόνο εδώ. Ακούτε, έχει και παλαβούς και τρελούς εκεί. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Παίρνουν το φορτηγό και γκρεμίζουν τις στάσεις. Καλημέρα, καλημέρα στο Λενσίκι. Την καλημέρα μου στο Γιάννη το Γεωπόνο. Καλημέρα Δημήτρη, μου λέει στο μήνυμά του. Καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Και ναι, ήρθε η πρώτη ήττα για τον μπάσκετ. Αναμενόμενη μέσα σε συνεχόμενες μέτριες εμφανίσεις μέσα στη Λιθουανία. Από την Λιέτ Καμπέλης, το είπα σωστά. Αυτοί τα έβαζαν από παντού. Παίζονταν χάλια η άμυνα, χωρίς ενέργεια, χωρίς πάθος και θέληση για την νίκη. Μας κλώτσισαν στον ποπό, έτσι είπε ο Ανδρέας, ο Ιταλός, ο προπονητής μας. Ελπίζουμε ότι αυτή η ήττα θα βοηθήσει για τη συνέχεια. Συνεχίζουμε. Νέα θετικά δείγματα από την αντρική ομάδα βόλεϊ στο φιλικό με την Παρτιζάν 4-0. Δύσκολο ματς σήμερα για το
αντρικό handball μέσα στη Δράμα στις 6. Πάμε δυνατά, πάω κάρα για το διπλό. Φιλιά, πάμε δυνατά. Ιστερόγραφο 1. Πάει η Κίμπερλι, άδοξο τέλος για το κορίτσι. Πάει. Γιάννη μου, πάει το κορίτσι μας. Ιστερόγραφο 2. Πότε θα κάνεις ποστάρισμα και άνοιγμα γραμμών, ωραίο. Άνοιγμα γραμμών σήμερα, Γιάννη μου. Σήμερα, λίγο μετά τις 7.30, θα σας δώσω και το τηλεφωνικό νούμερο για να τα πούμε κιόλας. Να τα πούμε από το τηλέφωνο. Προς το παρόν, μουσικούλα και επανέρχομαι με τα υπόλοιπα.

They don't care about us, ε? Τραγουδάρα που έχει γράψει τη δεκαετία του 80 ο Μάικλ Τζάκσον. Και συζητώντας εδώ την ώρα που ακούγαμε αυτό το, την κομματάρα με το Γιάννη τον Κατσαβουνίδη, μου λέει ο Γιάννης ένα πάρα πολύ εύστοχο. Τι ενορχίστρωση είχε και τι τραγούδια έγραφε τότε τη δεκαετία του 80, που σήμερα αυτοί που γράφουν pop μουσική αντιγράφουν το στυλ, τέτοιο στυλ μουσικής που έγραφε και ενορχίστρωνε τότε ο Μάικλ Τζάκσον. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Όταν σε έναν μεγάλο επικό γεγονός μουσικής, το οποίο λέγεται Tomorrowland, για όσους ξέρουν, ακούγεται εκεί Britney Spears και Kylie Minogue, καταλαβαίνετε, και Michael Jackson, καταλαβαίνετε πόσο έχει μείνει η μουσική πίσω. Λίγοι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Λίγοι μεταγενέστεροι οι οποίοι άκουγαν μουσική τύπου Michael Jackson. Άκουγαν την pop μουσική της δεκαετίας του 80 και φτιάξαν ένα άλλο δικό του στυλ. Αλλά αυτοί είναι λίγοι. Οι περισσότεροι είναι αντιγραφείς και πιο πολλοί από αυτούς κακοί αντιγραφείς της μουσικής εκείνης. Της δεκαετίας του 80, του 90, που εμείς εδώ στον Θήτα FM 107,1 λατρεύουμε και το ακούτε. Πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Προσέξτε λίγο παρακαλώ, γιατί το διήμερο αυτό τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όχι ιδιαίτερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης που απλά νιώθουμε πολύ βροχή, στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Νότια Ελλάδα, θα είναι πολύ πιο έντονα. Πολύ πιο έντονα και πάρα πολύ δύσκολα. Στα δικά μας όμως εδώ, στα της περιοχής μας, στις γειτονιάς μας τα θέματα, να πούμε ότι ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά. Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Μόνο η έξοδος προς τον περιφερειακό του Ευόσμου ή Μεάνδρου είναι λίγο φορτωμένη. Εδώ από το Μαχάταν της Πολυτεχνείου η ροή των αυτοκινήτων είναι πάρα πολύ καλή και τα αυτοκίνητα είναι αρκετά αραιά, δεν είναι τόσο πυκνά. Έτσι δεν κινούνται, όχι, είναι μια χαρά. Τι ωραίο θέαμα πρωινιάτικα, παιδιά. Τι ωραίο θέαμα αυτό εδώ. Ψηλά ψηλά που είμαστε στο, από το ραδιόφωνο και βλέπουμε από το παράθυρο πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ενημέρωση σωστή γίνεται και από το thetanews.gr, η διαδικτυακή εφημερίδα εδώ η δικιά μας, στην οποία καθημερινά υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και σας ενημερώνουν με ρεπορτάζ, σας ενημερώνουν με τα κείμενά τους, τα άρθρα τους, σας δίνουν πληροφορίες για τα πάντα. Και πάμε στο θέμα που καίει τον μέσο Έλληνα αυτές τις μέρες. Όχι, δεν είναι οι τιμές της θέρμανσης του πετρέλαιου. Όχι, δεν είναι. Είναι ο Νίκος και η Άννα. Φλέγω ζήτημα. Φλέγω ζήτημα. Δεν οφείλω ούτε ευρώ στο δημόσιο, λέει ο Νικόλας. Είμαι τακτοποιημένος σε όλα. Και κάνει επίθεση σκληρή στην Άννα. Βεβαίως, κάνει επίθεση σκληρή στην Άννα. Και έχουν τρελαθεί τα πρωινάδικα με καλεσμένους, με κόσμο που ξέρει την Άννα, με ξαδέρφια των ξαδέρφων, συνεργάτες των συνεργατών που ξέρουν τον Νίκο. Πόσο καλό παιδί είναι ο Νίκος και είναι ακόμα παιδί. Πόσο καλή είναι η Άννα που στήριζε τον Νίκο τόσα χρόνια και ό,τι ζητούσε ο Νίκος η Άννα στα πόδια του. Ένα σωρό πράγματα πρωινάδικα να γεμίζουν. Είμαστε δηλαδή κάποια στιγμή χθες το πρωί επιστρέφοντας στο σπίτι μετά τις 9.30 ώρα, πάτησα το κουμπί να δω τι γίνεται. Όλα τα πρωινάδικα δεν είχαν άλλο θέμα. Δεν είχαν άλλο θέμα. Άλλαζες πρωινάδικο και είχαν το ίδιο σκηνικό. Το ίδιο σκηνικό. Μάλιστα σε ένα είχα δει κάποιον συνεργάτη και τον δύο δική, μάλλον άνθρωπο ο οποίος είχε δική του επιχείρηση νυχτερινού μαγαζιού, ο οποίος γύρισε και είπε ότι ο Νίκος είναι καλό παιδί, απλά αυτά τα κάνει από πείσματα. Ναι, γιατί η Άννα δεν του μίλησε καλά, δεν του φέρθηκε καλά στη συναυλία και τσατίστηκε, νευρίασε
και κάνει όλα αυτά που κάνει. Εμένα μου θυμίζουν αυτά ιστορίες όταν ήμασταν 12 χρονών, 15 χρονών, όταν ήμασταν τότε. Και εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Από την άλλη, μου έρχεται ένα μήνυμα για αυτό που λέω τώρα. Ευχαριστώ τον Τζόρτζ του Σκαρβελάκη που μου λέει: αν γνωρίζω ότι ο Καρβέλας είναι ο πιο πετυχημένος Έλληνας νομικός με 100% επιτυχία, γιατί έχει τελειώσει τη νομική. Αυτό το ξέρουμε. Αν δεν το ξέρετε, σας το λέμε εμείς. Συνέχεια στο μήνυμα του Γιώργη. Σαν δικηγόρος έχει κάνει μια δίκη την οποία και κέρδισε. Άρα έχει 100% επιτυχία. Η αλήθεια είναι, μπορεί να είχε 100% επιτυχία, αλλά εμείς εδώ πολλά χρόνια ακούμε διαστόματος ανασβήσει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το απλό ότι βγήκε μια πασίγνωση τραγουδίστρια η οποία είχε συμπεριλάβει στο δικό της το ρεπερτόριο, στο μαγαζί που δουλεύει, περίπου 6-7 τραγούδια του Καρβέλα, τα οποία θα έλεγε γνωστή, πασίγνωστη τραγουδίστρια πρώτης γραμμής, και με την ανακοίνωσή της στα social αναφέρθηκε ότι εγώ δεν θα τραγουδήσω αυτά τα τραγούδια του Γιώργου, του Νίκου του Καρβέλα, γιατί δεν έχω καμία διάθεση να του ζητήσω την άδεια. Δεν έχω μα καμία διάθεση να του ζητήσω την άδεια. Γιατί πλέον όποιος θέλει να τραγουδήσει, να τραγουδήσει, όχι να τα παίξει σε ραδιόφωνο μέσω ραδιοφώνου ή ακόμα και σε εκδήλωση μέσω δίσκων, CD δεν υπάρχουν, από υπολογιστή, όχι, live. Όποιος θα τραγουδήσει live τα τραγούδια του Νίκου θα ζητάει την άδειά του. Έτσι. Και άμα σας αρέσει, δικά μου είναι, εγώ τα έφτιαξα. Έτσι λέει ο Νίκος. Παιδιά, και εγώ είμαστε. Πρέπει να μάθουμε τι θα γίνει. Πώς θα ζήσουμε χωρίς τα τραγούδια του Νίκου. Πώς θα τραγουδήσουμε το 12. Θέλω να τραγουδήσω live και ούτε ένα τηλεφώνημα. 12. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα χάσα. Ειλικρινά, ας τα αφήσουμε τις παλαβουμάρες. Ας αφήσουμε όλα. Εμείς θα πάμε όμως τώρα στο τιζεράκι των 7. Θα επιστρέψω με πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6977-2010-70 στο Vampir. Και λίγο μετά τις 7.30 ανοίγω και τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε!

0: Η ώρα στον ΦΙΤΑ-ΦΜ. Είναι 7. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: ΦΙΤΑ-ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Έρε με τι μουσικάρες μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Με τι μουσικάρες. Καλημέρα σε όλους σας. Δύναμη, δημιουργία. Ωραία ημέρα, δροσερή. Έτσι θα το θεωρήσετε σήμερα. Ούτε κρύο, στους 12 βαθμούς είμαστε, αλλά δεν πειράζει. Ούτε κρύο, ούτε τίποτα. Σήμερα η μέρα είναι πολύ ωραία. Θήτα FM 107,1. Εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού μας για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και των λοιπών και των λοιπών. Εμείς όμως στην καθημερινότητά μας, στη ρουτίνα μας την ωραία, εδώ να δημιουργούμε, να τα λέμε, να φτιάχνουμε πράγματα χρήσιμα για εμάς και για τους άλλους. Έτσι περνάει η ωραία ημέρα. Έτσι περνάμε τις δυσκολίες εύκολα. Ήρθε η ώρα για την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε πάρα πολύ γρήγορα να προλάβουμε το ημίωρο, γιατί θα έχουμε και μετά τηλεφωνικές γραμμές. Voice. Καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Οι Γάλλοι δεν έχουν λεφτά. Και τώρα γελάμε. Με τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θέλει να κάνει το έργο η Μέρντιαν, η εταιρεία που έχει αναλάβει εκεί. Ο Μητσοτάκης πανηγύριζε για τους τζαμπατζίδες. Κλαίω. Έτσι το λέμε. Κλαίω. Λοιπόν, ο Τραμπ πρόλαβε τις νέες αποκαλύψεις, γι' αυτό την καθάρισε σε χρόνο ρεκόρ. Προβληματισμός στο Μαξίμου. Α, είχε κι άλλα το κορίτσι μας. Είχε κι άλλα και ο Τραμπ γρήγορα. Γι' αυτό είπε ότι δεν είναι της οικογένειας. Τζακ μπαμ, να τελειώνουν υποθέσεις. Κολυμπητήριο Γκράβας. Οι ξεκάθαρες απαντήσεις της Ροξάνης Μπέι στο ρεπορτάζ της εφημερίδος. Και λοιπόν, έχουμε και λέμε. Επιτακτική ανάγκη άμεσης υλοποίησης μέτρων για τη βία των ανηλίκων. Η κυβέρνηση αδιαφορεί, λέει η κυρία Λεμπενιώτη, επίτιμη αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και τομάρχης δικαιοσύνης της Ελλάς. Αγαπητή μου κυρία Λεμπενιώτη, επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια είχαμε. Τα ίδια είχαμε, αλλά δεν. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα αλλάξουμε. Εμβόλυμα διαβάζω και τις καλημέρες των ακροατών μας. Καλημέρα Δημήτρη, λέει ο Φώτης. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα και σε όλη την παρέα. Μία ενημέρωση. Το φανάρι στο περιφερειακό που βγαίνει στη Μοναστηρίου μετά το φανάρι του Κορδελιού δεν δουλεύει. Προσοχή στους φίλους οδηγούς, γιατί είναι δύσκολο και επικίνδυνο εκεί το σημείο. 7 και 4 ήρθε το μήνυμα του αγαπητού Φώτη, που σημαίνει ότι τώρα το φανάρι έχει πρόβλημα εκεί. Επαναλαμβάνω, το φανάρι στο περιφερειακό που βγαίνει στην Μοναστηρίου μετά το φανάρι του Κορδελιού δεν δουλεύει. Λίγο προσοχή όταν θα βγαίνετε στο κεντρικό δρόμο. Ευχαριστούμε Φώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αυτό είναι. Αυτό είναι η οικογένεια. Αυτό είναι ακροατές Ράδιο Θήτα. Καλημέρα από Κοσμά, Εύα, Μαρία και SMA Ευκαρπίες. Το SMA τι είναι? Σώμα, κάτι είναι. Σύλλογος μη, που δεν ξέρω τι είναι το μη. ΣΜΑ Ευκαρπίας, τέλος πάντων. Άντε την καλημέρα μου Χάρη σε όλα τα παιδιά εκεί, να με εξηγήσεις τι είναι το ΣΜΑ. Τα ακρονίμια δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στην απογευματινή γρήγορα. Οι προτάσεις των Πριτάνεων και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Πολύ ωραία ιδέα, Πριτάνης. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λεφτά έχουν οι γονείς. 400 παιδιά πέρασαν στην Πάτρα. Δεν πήγε κανένα τους. Λεφτά έχουνε για να σπουδάσουνε. Δεν έχουνε. Τι να το κάνω. Καλό είναι αυτό. Και δεύτερη ευκαιρία για τα πανεπιστήμια. Ωραία τα λέτε. Ρε λεφτά να συντηρηθούν τα παιδιά έχουνε. Να σπουδάσουν έχουνε. Δεν έχουνε κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι. Ενεργειακή ασπίδα. 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Έκπτωση στην Αντλία με τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Στόχος να πέσει κοντά στο 1,5 με 1,6 το λίτρο. Δεν σας το είπα εγώ. Το προμηνύει τώρα η απογευματινή. 1,5 με 1,6. Και για να τα βρούμε καλά, 1,55. Αυτό. Έτσι. Αλλά εμείς το ξέρουμε πιο νωρίς. Ακροατές του Θήτα είμαστε. Τα ξέρουμε πιο νωρίς από τους άλλους. Έλα πάμε στη Δημοκρατία. Γρήγορα. Στο πρωτοσέλιδό της. Η σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο Ζελένσκι απέρριψε ελληνικό διάβημα
για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Μετά τους Τούρκους μας απειλούν και οι Λίβοι για τις έρευνες στην Κρήτη. Είναι αυτές οι φιλίες που έχουμε. Τα βλέπετε? Να τα βλέπετε. Καταργείται η κυριότης στο φως όλες οι λεπτομέρειες της εκβιαστικής συμφωνίας για τη Μονή του Σινά. Σας το είπαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Μονή του Σινά ακόμα συζητιέται, προσέξτε, ακόμα συζητιέται και δεν αρπάχτηκε όλη, δεν λαιλατήθηκε σε εισαγωγικά με νομικό τρόπο, από εκεί δεν αρπάχτηκε, γιατί παρενέβη η Αμερικάνικη κυβέρνηση όχι για να βοηθήσει τους Έλληνες, γιατί έχουν δικά τους συμφέροντα. Έχουν δικά τους συμφέροντα, τα οποία δεν τα ξέρουμε. Λοιπόν, για όσους σας είπα προηγουμένως, το ΣΜΑ Ευκαρπίας σημαίνει σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Α, μάλιστα. Τα παιδιά εκεί είναι η δύσκολη δουλειά. Η πολύ δύσκολη δουλειά. Λοιπόν, μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και 2 εβδομάδες την εγχώρια ομερτά. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκυλφόιλ. Χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Οι άγνωστες πτυχές της απομάκρυνσής της, λέει η εφημερίδα, αναταραχή στα πολιτικά και επιχειρηματικά παρασκήνια. Ανοίγει ο σκός του αιώλου για νέες αποκαλύψεις. Τα έχουν χαμένα στο Μέγαρο Μαξίμου. Κρύβονται οι υπουργοί και τα γαλάζια στελέχη που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της. Ναι ρε παιδιά, τι κακό ήταν αυτό. Τι κακό ήταν αυτό. Βγήκε εκεί η Κίμπερλι και όλοι δίπλα. Εντάξει, να μην πω και μερικούς αλιάριδες, άστο το αυτό στην άκρη. Να πω για τους άλλους που για το Θεαθήνε θέλαν να φωτογραφηθούν. Υπήρχαν και οι άλλοι. Αλλά αφήστε τους στην άκρη αυτούς. Ποιος είναι το νούμερο 2 της πρεσβείας που αναλαμβάνει προσωρινά τα ενία και έχει παραμυθιάσει το Σταύρο Παπασταύρου? Τι θα γίνει με τον διάδοχό της και ο κάβος των ενδιάμεσων εκλογών στην Αμερική 3 Νοεμβρίου. Είναι ενδιάμεσες εκλογές. Λοιπόν, Λερναία Ήδρα η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο ειδόλιο της Ευρωβουλής ο κύριος Σχοινάς μετά το δημοσίευμα της Δημοκρατίας. Αυτά και με τη Δημοκρατία και το πρωτοσέλιδό της. Γρήγορο μουσικό διάλειμμα, να επιστρέψω και με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα.

Έτσι, έτσι. Μας τραγουδάνε και οι Pet Shop Boys, είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι, αμαρτία είναι. Διώξετε το κορίτσι μας. Αμαρτία είναι. Ελεύθερη ώρα. Kimberly, go home, λέει στο πρώτο σελίδο της. Όλοι αυτοί που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πολιτευτές, κομματιδίων, τηλεπερσόνες, σήμερα έχουν εξαφανιστεί, λέει η εφημερίδα, επιβεβαιώνοντας ότι τον καιροσκοπισμό τους και τη δειλία τους. Στο πρώτο σελίδο της, της Γκυλφόηλο καλμός, ο καημός, χρήμα, λούσα και χορός. Όχι, όχι δικό μου παιδιά το στιχάκι, της ελεύθερης ώρας. Τώρα έφυγε από τους γέροντες και τις γερόντισες και κάνει στιχάκια. Καρβελίζει τώρα. Καρβελίζει, μας αρέσει. Την έφαγαν οι στενές επαφές τρίτου τύπου με μεγαλοεπιχειρηματίες, λέει εφημερίς. Πριν το χάραγμα έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Σοκ και δέος το Περιστέρι δηλητηρίαζε τρόφιμα το ενδιαστάσιο σύζυγου της. Άλλο κι αυτό. Άλλο σενάριο αληθινό. Γράψτε ιστορίες, παιδιά. Και παρέμβαση Πιερακάκη, αύξηση 30% σε επιδότηση θέρμανσης και αντλίας. Εδώ να δείτε το σενάριο. Sci-fi, επιστημονική φαντασία, παιδιά. Γκρίζοι λύκοι θέλουν το κεφάλι του Φράγκου. Συμβόλαιο θανάτου για Έλληνα ευρωβουλευτή από Τούρκους, λέει η Ελεύθερη Ώρα. Και πάμε, πάμε γρήγορα, γρήγορα στον ελεύθερο τύπο, ο οποίος μας γράφει επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560. Α, η μεγάλη έξοδος της Kimberly Foil, έτσι, Guilfoyle το βάζει μαζί. Νέες αρμοδιότητες η δημοτική αστυνομία. Εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράφδους άμυνας και μπορεί να ελέγχει άδειες οδήγησης, τήρηση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Ε, καλά, και τι τα θέλει αυτά. Τη ράφδο άμυνας τι θέλει. Δώσε της και αυτά τα τέιζερ, πώς τα λένε. Φέιζερ, τέιζερ, δώσε της και αυτά. Δώσε και αυτά στη δημοτική αστυνομία. Να ρίχνει εκεί πέρα 150 βόλτ να τους ξαπλώνει κάτω. Τι αρμοδιότητα μπορεί να έχει η δημοτική αστυνομία για να μπορεί να εξοπλιστεί με ράβδους άμυνας και γυλαίκα και χειροπέδες. Δηλαδή έχει δικαίωμα να συλλάβει κάποιον ο οποίος θα πάει να του δώσει κλίση και θα πει όχι, δεν αρνούμε, δεν το δέχομαι, φύγει από εδώ και κάτι τέτοια. Έχει δικαίωμα να βάλει χειροπέδες. Πού υπάρχει τέτοια νομοθεσία? Πώς? Ρε συνέλθετε, ρε, μη λέτε ότι να είναι, ρε παιδιά. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Και από εκεί και μετά, από πού και σπου, κάποιος ο οποίος έχει πάει στο Δήμο, προσέξτε τώρα, έκανε μια αίτηση να πάει στη Δημοτική Αστυνομία, τον προσέλαβαν εκεί, έγινε δημοτικός αστυνομικός, και από πού έχει αυτός τα εχέγγυα να μπορεί να ψυχολογήσει την κατάσταση για να βγάλει το ράβδο, όπως το λένε αυτό, το ράβδο μπλέντερ, το ράβδο άμυνας, πώς το λένε αυτό, για να μπορέσει να πάει στον άλλον και να επιβάλλει την τάξη σε εισαγωγικά. Από πού τέτοιο θέμα? Από πού? Εδώ κανονικά η αστυνομία με τους ψυχολόγους της δεν μπορεί να ηρεμήσει κόσμο. Και θα έχει ράβδο άμυνας η δημοτική αστυνομία, χειροπέδες και κουλουπού κουλουπού. Καθίστε καλά, ρε. Τι είναι αυτά που ακούω πρωινιάτικα, βρε? Και γράφετε ό,τι να είναι. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λέτε? Από το θα μου πεις, από το να το γράφω μέχρι να γίνει. Ε, να, αλλά μην παίζετε με την νοημοσύνη μας. Είπαμε, ρε παιδιά. Είπαμε. Οι ευφυείς και έξυπνοι άνθρωποι έχουν όρια. Οι βλάκες δεν έχουν. Δεν έχουν. Τι να κάνουμε? Μην μου δίνετε τώρα πάτημα να αρχίσω να λέω πάλι για χαζούς. Πάμε. Πάμε σε σοβαρά πράγματα. Εστία. Στο πρώτο σελίδο της. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στην ανάρτησή της, αλλά όχι τον πρωθυπουργό. Η Kimberly παραιτήθηκε. Τα στόματα τώρα ανοίγουν, λέει η εστία. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI. Προσύσταση προανακριτικής στο Κογκρέσο. Παρακαλώ. Οι σχέσεις οργής Μαξίμου Γκυλφόηλ. Κάτω από το επίπεδο του 19 η πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε, εστία. Το ξέρουμε. Σε ευχαριστούμε που μας το υπενθυμίζεις. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Μεταναστευτική πίεση από τον Εύρο έως την Κρήτη και Πιερακάκης αύξησης 30% στο επίδομα θερμάνσεως. Να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πείτε ότι η βενζίνη έχει 2,5 ευρώ το λίτρο και κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα μας ανακοινώσει τις καινούργιες τιμές. Εμένα
σαν πολίτη και τελικό αγοραστή της βενζίνης, δεν με ενδιαφέρει με ποιον τρόπο θα κατεβεί. Ειλικρινά, το αν είναι 30%, να μου βάλετε να κάνω λογιστικά. Αν εγώ είμαι με τα ισοδηματικά κριτήρια, το πώς και το γιατί, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Αλήθεια σας το λέω. Εμένα με ενδιαφέρει πόσο θα πληρώνω. Το αν θα μπουν τα δημοσιονομικά, τα δηληστήρια, τα ευχαριστήρια, τα υποκύπτουμε και όλα αυτά, ειλικρινά δεν μπορώ να καθίσω να το σκεφτώ. Και αυτό εγώ. Και μου το δίνετε σε μένα να κάνω λογιστική. Πόσο το έχετε, 2,5. Πόσο θα το πάτε, 2. Το μισό ευρώ της διαφοράς δεν με ενδιαφέρει πώς το κάνατε. Και να μου το πείτε, δεν θα το καταλάβω. Είμαι το 90% των κακομύριδων που δεν το καταλαβαίνω. Τι να κάνω. Εκεί είμαι. Εσείς το 10% που είσαστε νοικοκυρέοι και τα ξέρετε, για εσάς μπορεί να το καταλαβαίνετε. Εμένα ενδιαφέρει τι θα πληρώσω. Αυτή είναι αλήθεια. Αξίζει 15 αιώνες, λέει, ελληνισμού αποσφυρί. Ερωτηματικό. Αξίζει ένα μεγάλο όχι με θαυμαστικό. Στο φως όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για το ΣΥΝΑ και η κυβέρνηση της Ελλάδος επιχειρεί να το φορτώσει στους μοναχούς. Διαβάστε εκπληκτικό άρθρο Μανώλη Κοτάκη για τη Μονή ΣΥΝΑ και έχει αρκετές αλήθειες μέσα. Πάμε. Εφημερίδα της των συντακτών. Το Δούνου του διαψεύδει την κυβέρνηση προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προπολογισμού του 2027. Η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα, λέει, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα. Το κορίτσι μας. Το κορίτσι μας. Επίδομα θέρμανσης ημίμετρα κατόπιν εορτής, λέει η εφημερίδα, και μνημόνιο με Βουλγάρια, έκθετη κυβέρνηση και ΥΠΟ, βέβαια, το Υπουργείο Πολιτισμού, έκθετη, ξεπροστιάστηκαν και το ξαναλέω. Τι δουλειά έχει η πρώην Πασόκα, κυρία Μενδώνη, στο Υπουργείο Πολιτισμού πλέον, αφού καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά καλά. Κύριε Μητσοτάκη, είναι τροχοπέδι. Αυτά τα θέματα δεν τα χαμπαριάζεις. Πες και του συμβούλου σου λίγο. Ή άλλαξε εκεί πέρα το σχέδιο. Το καταλαβαίνεις ότι από γκέλα σε γκέλα γίνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Να δώσουμε τις αρχαιότητες για να τα κάνουμε δεξιώσεις. Να μας φέραν οι Βούλγαροι, που στο τέλος δεν μας τα φέρανε. Μας τα παραχώρησαν. Θα τα ξαπάρουν, τα θεωρούν δικά τους. Αυτά όλα είναι εναντίον σου, κύριε Μητσοτάκη. Πες στους συμβούλους. Ξυπνάτε εκεί. Εκλογές έχουμε. Άντε. Πάμε ριζοσπάστη. Πάμε ριζοσπάστη. Λοιπόν, πρωτοσέλιδο. Το λόγο έχουν οι εργάτες, καμιά θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών οι φοιτητικοί σύλλογοι. Λοιπόν, ακόμα μια εφημερίδα πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα και μετά θα επιστρέψω με τις τελευταίες εφημερίδες και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδών τους, γιατί μετά τις 7.30 θα ανοίξουμε και γραμμές. Πάμε στα νέα. Πού κρύβονται τα μυστικά της οι μπλε ζώνης της μακροζωίας? Αλήθεια. Τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό όπου περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημολογίου. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Πάτε στην Ικαρία. Έχουν βρει οι άνθρωποι γαλιστή ζαμό. Έτσι. Έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχουν βρει τον τρόπο να ζουν στην Ικάρια. Και στην Ιαπωνία έχει. Πάμε και εκεί να μάθουμε πώς είναι. Βρε, αν δεν με φορτώσεις εμένα με στρες, με άγχος, με πίεση, με ένα σωρό χαζομάρες της καθημερινότητας, τις οποίες δεν είναι δική μου δουλειά, είναι δική σου δουλειά να με εξαλαφρύνεις, αλλά μου τις φέρνεις πίσω και με φορτώνεις, πόσο περιμένεις να ζήσω? Και δεν σε συμφέρει να ζήσω πάνω από 100. Θα σου τρώω τη σύνταξη. Κάποιος παλιά πρωθυπουργός και κάτι έξυπνοι γύρισαν και είπανε την ατάκα. Τώρα άντε να πεθαίνετε γρήγορα, γιατί πληρώνουμε συντάξεις. Τα ξεχάσαμε? Δεν τα ξεχάσαμε. Είπαμε όχι μνήμη ψαριού. Όμως τώρα έχω μουσική. Να ηρεμήσουμε, γιατί σε λίγο θα πάμε στις τελευταίες εφημερίδες μέχρι και τις 7.30.

0: Πάμε την καλημέρα μου σε όλους σας. Σε εσάς που είστε ακροατές εδώ στο Ράδιο Θήτα 107,1, να ενημερώσω ότι η κίνηση στην πόλη προς το κέντρο αρχίζει και γίνεται λίγο πιο έντονη. Ανατολικά, η εξόδη προς το περιφερειακό, εκεί στην Προφήτη Ιουλία, μετά την Πηλαία, στην Διαγόρα και στη Γρηγορίου Λαμπράκη, είναι γεμάτες με αυτοκίνητα και ένα μικρό πρόβλημα προφανώς λόγω πολλή κίνηση. Μετά τη στροφή του Φιλίρου μέχρι και το Παπαγεωργίου, κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, έχουμε και ένα θεματάκι. Θα το ξεπεράσουμε, παιδιά. Θα το ξεπεράσουμε εύκολο. Πάμε political. Πάμε political. Να δούμε τι λέει στο πρωτοσέλιδό της. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενεργειακή κρίση. Το σχέδιο για δίχτυ προστασίας. Τι θα προτείνει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Ποιο είναι το plan B. Έχουμε και plan B. Για να έχουμε plan B, πρέπει να έχουμε και plan A. Έχουμε. Ρωτάω, εγώ δεν ξέρω. Ρωτάω. Πιερακάκης. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, απευθείας επιδότηση στην Αντλία και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Κύριε Μητσοτάκη, πολύ γρήγορα, στους συμβούλους σας που ακούνε την εκπομπή, έχω μαγιά, έχω εξυπνάδα. Άκου τι θα κάνεις. Δεν σε νοιάζει, έτσι κι αλλιώς έχεις κάνει κι άλλα περίεργα. Πάμε για ένα ακόμα πιο ωραίο. Βγες και πες, κύριε, το πετρέλαιο θέρμανσης στον καταναλωτή θα είναι 1,25. Τρέλανε τους όλους. Τρέλανε τους όλους. Κάνε 1,25. Γιατί είναι ένα point για το χρόνο να πάρεις ψήφους. Γιατί το πετρέλαιο το Μάρτιο τελειώνει. Θα, κάθε μέρα θα βγάζεις τους γνωστούς πανελίστες βουλευτές σου, τους γνωστούς, και θα μιλάνε για το 1,25. Για το 1,25 που πόσο μάγκας είσαι και κράτησες χαμηλά την τιμή του πετρελαίου ενώ γίνεται χαμός σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Για να στηρίξεις το ελληνικό νοικοκυριό στο χειμώνα που έχει ζόρι. Κάνε τη μάγκια αυτή που σου λέω εγώ. Κάντο 1,25 και να δεις εσύ, πονταλάκια, 5% πάνω θα ανέβεις. Άκουμε που σου λέω τώρα εγώ. Κάτι ξέρω. Η Κύπερ είδε την πόρτα της εξόδου, λέει εφημερίδα από την πρεσβεία, και έκθεση του δούνου του για την ελληνική οικονομία. Παιδιά, θέλω να το διαβάσω αυτό για να δω τι λέει. Βλέπει ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη. Μάλιστα. Πρόβλημα πληθωρισμός. Ρε, μας δουλεύετε κιόλας, έτσι. Εννοείται, 5,1 είναι ο πληθωρισμός. Σε όλο τον κόσμο, την αναπτυξιακή δυναμική μιας οικονομίας, έτσι, τροχοπέδι, είναι ο πληθωρισμός. Τι ωραία που διαβάζουμε πράγματα, ρε παιδιά. Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Ναι, πάμε στην κόντρα. Σήμερα από το πρωί, δηλαδή, άρχισα να ασχολούμαι με τις βλακίες, έτσι, και τους βλακώδεις ανθρώπους, και νομίζω ότι η μέρα δεν θα με αφήσει όλη μέρα σήμερα. Πάμε στην κόντρα. Έρευνα μέτρων. 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Εννοείται. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Τσίπρας από Ρέθυμνο, εθνική προτεραιότητα η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Να μην ξεχάσουμε ότι αν ήσουν εσύ πρωθυπουργός εκεί, Αλεξέη, τι έκανε για την αγροτική παραγωγή. Να μην αρχίζω να παριθμίσω, δεν έχω χρόνο. Θα στα κρατήσω για άλλη μέρα. Όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι, λέει η εφημερίδα από τον Τραμπ, και η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της με ισχυρές κατοικίδες. Αυτά. Αυτά. Τελειώσαμε, νομίζω. Α, και μια εσπρέσο γρήγορα. Να μην την αφήσουμε απ' έξω. Στα άδυτα των Star Ελλάς, λέει, η εσπρέσο τρύπωσε στα παρασκήνια των Καλλιστίων θεσμός. Α, αυτά είναι. Αυτό μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε λίγο έρχομαι μετά το τιζεράκι για τηλέφωνα στα οποία θα μιλάμε εμείς εδώ και το υπόλοιπο ημιώρο για ποιον θέλει και τις υπόλοιπες ειδήσεις. Πάμε.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Τι για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
4: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
5: Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Δεκάδες, ο Γιάννης λέει. Ναι, αλλά αυτό που έμεινε είναι το ροκ δεκάσμα. Δεν έμειναν τα υπόλοιπα, Γιάννη. Shoot and stay, shoot and go. Άντε, δεύτερο. Ποιο άλλο έχουμε? Αυτά. Πολλά, ε. Ωραία. Είδατε. Α, και αυτό ωραίο. Είδες. Να, καλά έκανες και με μάλωσες, Γιάννη Κατσαβουνίδη. Κάτι δεν είπα σωστά. Λοιπόν, έτσι, έτσι. Μου δείχνει και το χέρι, κατάλαβες. Είναι από αυτούς που δείχνουν με το δάχτυλο και σου λέει, εγώ σου τάπα. Ο Τζο Στράμερ έχει στάσει μετρό στο Λονδίνο. Ναι, εντάξει. Τι άλλο να πω. Θα ήθελα κι εγώ μια στάση Δημήτρης Καρυπίδης. Στο μετρό, όχι. Στο μετρό, κάτω, κάτω, στο υπόγειο, εδώ το δικό μας. Στο μετρό. Να αλλάξουμε την Ευβιζινέλου και να γράφει στάση Δημήτρης Καρυπίδης. Έτσι, έτσι. Έρε ψωνάρα. Είπαμε, η βλακία, παιδιά, δεν έχει όρια. Καθόλου, καθόλου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Έχω κέφια, βέβαια, κάθε πρωί έχω κέφια. Κάθε πρωί έχω κέφια. Καλώς ήρθατε εδώ, στον Θήτα FM 107.1. Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο. Πρωινό με Κάρι που έχω ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μου. Και σας λέω αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο. Βεβαίως, να καλέσετε όποιος θέλει. Όποιος θέλει να τα πούμε λιγάκι. 2310-501 και 30. Έτσι. 2310-501 και 30. Περιμένω το τηλέφωνά σας να τα πούμε και τηλεφωνικά. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι στην πόλη άρχισαν να σφίγγουν. Ο περιφερειακός όλος, σε όλο το μήκος, μέσα σε 10 λεπτά έχει αλλάξει μορφή. Γίνεται ο χαγμός. Προσοχή απλά σε όλους σας, σιγά σιγά στο δρόμο και από εκεί και μετά εδώ. Εμείς θα είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε. Να πάω για ειδησούλες μέχρι να μας πάρετε τηλέφωνο να τα πούμε. Είδατε γιατί μου παραπονιόσασταν. Μου παραπονιόσασταν για το τηλέφωνο. 2310-501 και 30 στον αέρα. Για ποιος θέλει να μιλήσει. Για, έχω. Κύριο ποιον? Ανδρουλάκη. Βεβαίως έχω Νικόλα, πήρε τα πάνω του. Πήρε τα πάνω του. Βεβαίως. Μετά το, την, πώς το λένε, την κοτσάνα περί καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης σε καλώδιο τηλεπικοινωνιών, άρχισε να ανεβαίνει, άρχισε να παίρνει τα πάνω του ο Νικόλας και να τα λέει, να τα λέει. Άρχισε να κάνουν προτάσεις. Τελευταία μας έκανε και 13 προτάσεις. Προσέξτε, για τα founders και τους servicers. Και περιμέναμε από τον Νικόλα να μας πει τι ακριβώς είναι αυτά και πώς θα το πολεμήσουμε. Από τη στιγμή που ήρθαν αυτά και επέτρεψε κάποιος άλλος που δεν είναι τώρα στην πολιτική εξουσία, αλλά προσέξτε, ζητάει την ψήφο μας, Αλεξέη, για ποιον χτυπάει κουδούνα, νταγκ, για κάποιον χτυπάει. Βγαίνει τώρα ο Νίκος και λέει τέτοια πράγματα και θέλει να τα προωθήσει, γιατί θεωρεί κομβικά σημεία, κομβικά σημεία αυτές τις 13 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι ότι, η αλήθεια μάλλον, είναι ότι ένας στους δύο Έλληνες, από ό,τι λέει το άρθρο, έχει ληξιπρόθυμες οφειλές. Έχει. Έχει αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος και έχει φτάσει στα 238 δις. Το ιδιωτικό χρέος μόνο στην εφορία ξεπερνάει τα 113 δις ευρώ, αφορώντας 3,7 εκατομμύρια πολίτες που χρωστάνε. Σταματάω εδώ. Νίκο, αγαπητέ μου πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, με όλο το σεβασμό, πώς θα βρεις τον τρόπο αυτοί που τα χρωστάνε, οι Έλληνες που χρωστάνε αυτά τα φράγκα, τα χρήματα, να τα βρουν για να τα πληρώσουν? Εκεί είναι η ουσία, εκεί είναι το θέμα μας. Αν είναι αυτό το θέμα μας, τότε το βλέπουμε. Μπορούμε να βρούμε τρόπο να ξεφορτωθούμε αυτά τα founds που ζητάνε τα δισεκατομμύρια με τα κόκκινα δάνεια και αντιστοιχεία από ό,τι διαβάζω για το 33% του ΑΕΠ της χώρας. Θα μπορούσαμε να τα ξεφορτωθούμε αυτά? Τότε αλλάζει το έργο, αγάπητέ μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε? Μπορεί να λέμε εύκολα λόγια, μπορεί να τα βάλουμε στη σειρά και να κάνουμε προτάσεις, αλλά είναι προτάσεις θεωρίας, αγαπητέ μου Νικόλα. Για την πράξη απέχουμε πολύ. Γιατί πρέπει να κάνουμε τις υποδομές για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Έτσι δεν είναι? Όταν χρωστάνε

τα 4 εκατομμύρια πολιτών, 110 δις στην εφορία. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ και την ίδια την εφορία, όταν χρωστάω εγώ κάτι, να μην με τοκίζει με 5,4%. 5,4%, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αργώ κάτι, 5%. Πάνε βάλτε τα λεφτά σου στην τράπεζα. Ένα και κάτι θα σου δώσει. 1,3, 1,2, 1,5 με το ζόρι. Υπάρχει, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω καταθέσει τράπεζα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Εκεί γύρω δεν είναι για εσάς που παίζετε με τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα αυτά. Αυτή δεν είναι αλήθεια. Γι' αυτό δεν θα σου πω όχι, Νικόλα, σε αυτά που λες. Δεν θα σου πω. Είναι ωραίες αυτές οι προτάσεις που κάνεις. Αλλά η θεωρία απέχει πολύ από την πράξη. Θυμάμαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, μας είπε το παλικάρι μας αυτό, ότι θα καταργήσει τον έμφυα που είχε δημιουργήσει κάποιος άλλος. Από τότε επί Βενιζέλου, νομίζω, ήταν η ιδέα του έμφυα. Επί Βενιζέλου. Βγήκε και ο Τσίπρας, είπε, μα αυτό δεν γίνεται. Βγαίνει και ο άλλος, μα δεν μπορούμε να το καταργήσουμε, ενώ υποσχεθήκαμε, αλλά υπάρχουν άλλα, δεν υπάρχουν άλλα. Υπάρχουν έσοδα για το κράτος. Υπάρχουν έσοδα για το κράτος. Και όλα αυτά που γίνονται, για να κλείσω λίγο την κουβέντα και να πάμε σε μουσικούλα, και όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τις ιστορίες, με τα ψηφιακά και με όλα αυτά, και με όλα αυτά που υπάρχουν, γίνονται γιατί πρέπει να βγάλουμε τα λεφτά που έχουμε στο στρώμα μας από κάτω. Τα λεφτά που βγάζουμε, που έχουμε στο στρώμα μας από κάτω. Τα λίγα που μείνανε, που έχει ο παππούς και η γιαγιά, που έχουμε εμείς εντυβανοκασέλες για τη δύσκολη στιγμή, όπως έλεγαν ο παππούς και η γιαγιά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψω με άλλες ειδήσεις και με τα τηλέφωνά σας.

ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα να τα πω κι εγώ, να τα πω κι άλλα, έχω να πω κι άλλα. Όταν λένε αυτοί, ειδικά οι άνθρωποι που κάνουν, ξέρετε παλιά, στις εφημερίδες, όταν υπήρχαν εναυθονία και όσους αντέξανε, και όσους αντέξανε, είχαν πάρα πολλά χρόνια πολλές εφημερίδες με πολλές χιλιάδες φυλάδες να κυκλοφορούν στους δρόμους. Υπήρχαν κάποιοι τύποι οι οποίοι ήταν αυτοί που διορθώνανε τους αρθρογράφους, και αν δεν το κάνανε σωστά λέγανε ο δαίμονας του τυπογραφείου. Εμείς είχαμε για λίγα λεπτά το δαίμονα του ραδιοφωνικού τηλεφωνικού κέντρου. Βεβαίως. Λοιπόν, 2310 501 και 30 το τηλέφωνο μας. Έχουμε γραμμή, αγαπητέ μου Γιάννη Κατσαβουνίδη. Πάρα πολύ ωραία. Είχαμε θεματάκι. Προσπαθήσαμε να το λύσουμε, γιατί είπαμε, είναι αυτά μερικά πράγματα που ρε εσύ το θέλεις και δεν σε θέλει. Δεν το θέλεις και δεν σε θέλει. Αυτό είναι δυστυχώς. Χτυπάς, πηγαίνεις, χτυπάς την πόρτα. Λες καλησπέρα σας. Είναι εδώ η Μαρία. Τι θέλω. Και εκείνη φωνάζει από κάτω, δεν σε θέλω. Και φεύγεις. Και όταν έρχεσαι βόλτα, σε βλέπεις στον δρόμο με την καλύτερη της φίλη, φωνάζει, τώρα σε θέλω. Να, αυτό περνάμε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Περνάμε αυτή τη στιγμή εδώ εμείς αυτό. Λοιπόν, έχω ακροατή, έχω τηλέφωνο. Για να πω καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Ποιον έχω στη γραμμή? Καλημέρα. Δώσ' μου Γιάννη μήνυμα, αέρα, τίποτα. Ωραία. Μίλα. Μας ακούτε? Δεν μας ακούνε. Τι ωραία που περνάμε. Καλά, δεν πτωγόμαστε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά. Τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο τέτοια πράγματα τα έχουμε. Δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Θα το φτιάξουμε κι αυτό. Είπα κι εγώ καημένος. Μια φορά να σας δώσω τη γραμμή, ρε παιδί μου. Είπα ο καημενούλης, δεν πειράζει. Πάντα, ακούστε, πάντα μερικά πράγματα πρέπει να τα περνάς με χαμόγελο. Όσο δύσκολα και ζόρικα να είναι. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργος από το Ελσίνκι. Βγαίνει μια κοπέλα, λέει ένα λεπτό, θα σας συνδέσω και μετά πέφτει γραμμή. Αυτό είναι το θεματάκι. Κάποιο είναι το θεματάκι. Παρακαλώ. Σας έχουμε. Ποιος είναι στην αέρα? Στη γραμμή. Δεν ακούω κανέναν. Nobody is here. Δεν πειράζει. Θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Παιδιά, αλλιώς πώς θα το συνεχίσουμε? Πώς θα το συνεχίσουμε? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω να πω, πάμε στις ειδήσεις μας. Στις ειδήσεις μας εμάς, και αν έχω κανένα τηλεφώνημα εμβόλυμο, εγώ κατευθείαν. Κατευθείαν στον αέρα. Είδατε Champions League, αγόρια της παρέας? Είδατε? Κάτι Γαλατά, κάτι Μπαρτσελόνες, κάτι Αθλέτικο. Την αγαπημένη μου Manchester την καθάρισε, παιδιά. Δύο μπαλάκια η Manchester United. Κλαίω, παιδιά, τι να κάνω. Κλαίω. Να αλλάξω ομάδα, μου λένε άλλοι, αλλά εγώ δεν θα το κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Δύο αγάπες έχω. Μία είναι η Manchester United και μία η μεγαλύτερη από όλες είναι ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Αυτά δεν αλλάζουν εύκολα. Δεν αλλάζουν εύκολα και είναι δύσκολο να αλλάξουν. Λοιπόν, πάμε, γιατί έμαθα, λέει, κάπου εκεί πέρα, λέει, κάποια Manchester City δέχεται πόλεμο. Γιατί, ρε παιδιά, τι έπαθε, παιδιά. Γιατί οι σύλλογοι της Premier League προτείνουν άμεσο υποβασμό της Manchester City? Γιατί την πέντε το βγάλε αυτό? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί το βγάλε αυτό? Γιατί συναντήθηκαν, λέει, τα στελέχη των ομάδων την Κυριακή και εξετάστηκε το πλαίσιο των κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν στο σύλλογο του Manchester. Ανάμεσα στις προτάσεις που συζητήθηκαν ήταν ο υποβασμός της στη Championship, παρακαλώ. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, αλλά το δημοσίευμα λέει ότι υπήρξαν ανταλλαγές μηνυμάτων και παραγόντων συλλόγων για το ενδεχόμενο αυτό στην επόμενη ψηφοφορία να ζητήσουν τον υποβιβασμό από την Premier League στην Championship, παρακαλώ, της ομάδας του Manchester, τη City, γιατί υπάρχει και η δικιά μας η αγαπημένη, η United. Γιατί κρίθηκε από τις 115 κατηγορίες ένοχη στις 114 για παραβάσεις τις οποίες κατηγορείται η Manchester City. Θα ρωτήσω, εάν ήταν επί εποχής σιδηράς κυρίας Margaret Thatcher, τη θυμάστε η παλιότερη, αυτή που τσατίστηκε μια μέρα
και βγήκε στα κανάλια και είπε, αφού έτσι είσαστε οι hooligans στα γήπεδα της Αγγλίας, εγώ για 5 χρόνια δεν θα αφήσω καμία ομάδα της Αγγλίας να βγει στην Ευρώπη. Να χάσετε εκατομμύρια δεν με νοιάζει. Αυτό είχε κάνει η Μάργαρετ τότε. Αυτό είχε κάνει η Μάργαρετ τότε. Θα το κάνουμε αυτό πάλι? Θα το ξανακάνουμε? Να δω τι θα γίνει. Να ξεκινήσει πάλι η επανάσταση από την Αγγλία? Εννοείται πως δεν γουστάρω Manchester City. Μία είναι η πόλη στο Manchester και λέγεται United. Την καλημέρα μου. Λίγο μουσικούλα και επιστρέφω.

0: Αφού τα είπαμε και τα ποδοσφαιρικά μας, τα είπαμε και ξεπροσδιαστήκαμε, γιατί είπαμε, εμείς αγαπάμε United, αγαπάμε και ΠΑΟΚ, που δεν θέλω να συζητήσω πώς θα πάει τελευταία, δεν θέλω. Στεναχωριέμαι ιδιαίτερα και στεναχωριέται και οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε. Α, να σας πω, όση ώρα μιλάω, έτσι ακόμα εδώ τα παλικάρια μας, και ο Θανάσης και ο Γιάννης, προσπαθούν να λύσουν αυτό το προβληματάκι που έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο. Με παίρνει τηλέφωνο και στο σταθερό εδώ και στο κινητό. Προσπαθούμε να σας βγάλουμε στον αέρα. Είναι αυτό που λέμε, ο δαίμονας του τηλεφωνικού κέντρου μας τα έχει κάνει μπάχαλο εδώ, μας μπερδεύει. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε όλα σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε. Δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Θα βγάλουμε και τις γραμμές μας, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στάση εργασίας εκπαιδευτικών. Όχι σήμερα, την άλλη Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου. Εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον 15.000 κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα, υποστηρίζει η ΟΛΜΕ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα. Λοιπόν, 21 Οκτωβρίου έχει ανακοινωθεί στάση εργασίας από τις 11 μέχρι και τις 2 και θα σταματήσουν εκπαιδευτικοί σε εκείνο το διάστημα ως στάση διαμαρτυρίας, παρακαλώ. Να υπενθυμίσω ότι στη Γαλλία κινητοποιήθηκαν και εξεγέρθηκαν οι μαθητές για 2-3 απλά πράγματα, τα οποία συμβαίνουν και εδώ, και ένα από αυτά είναι και η έλλειψη καθηγητών λόγω κοινών θέσεων και το μπάχαλο που γίνεται με τα σχολεία τα οποία είναι υποκατάρρευση, τα πιο πολλά λόγω κακοτεχνίας. Έχω Γιάννη μου κανένα στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ω, καλώς το να. Λοιπόν.
1: Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
0: Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Συγγνώμη, έχουμε κάνει αίτηση για τηλεφωνική γραμμή και η κοπέλα από το πρωτόκολλο,
0: ναι,
1: καθυστερεί πάρα πολύ να την περάσει. Δηλαδή άκουσε, με ειδική αίτηση μέσα από χιλιάδες κύματα, ας πούμε, περνάει αυτή η αίτηση για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
0: Ρώτησαν είσαι ΠΑΟΚ, γι' αυτό σε ρώτησαν είσαι ΠΑΟΚ, αλλιώς δεν.
1: Όχι, δεν περάσαμε από αυτό το σκοπό.
0: Α, δεν πέρασε από αυτό. Πέρασες γρήγορα. Τι κάνεις Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Ήρθε, εγώ καλά είμαι, Power, Duracell.
0: Έτσι. Σ' ακούω.
1: Ήρθε η ήττα για τον μπάσκετ, αναμενόμενα, γιατί ναι, η ομάδα δεν παίζει καλά. Και εντάξει, πρέπει να κάνει κάτι ο Ανδρέας για να βρει λύση.
0: Τα πατήματά του δηλαδή.
1: Και αυτό πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι άλλο από αλλαγή παικτών.
0: Να αλλάξουμε πάλι παίκτες, ποιους να φέρουμε.
1: Που αυτός επέλεξε και είχε τον απεριόριστο χρόνο να τους επιλέξει, είναι όλοι οι επιθετικογενείς.
0: Να βγει κανένα
1: ο καθένας του.
0: Να έχει κανένα που να ξέρει καλά την άμυνα, λες.
1: Ναι, υπάρχουν περιθώρια για αλλαγές. Όσον υπάρχει το χρήμα, όλα γίνονται.
0: Στο ποδόσφαιρο, πώς το βλέπεις?
1: Στο ποδόσφαιρο, εγώ κοιμήθηκα μια χαρά το βράδυ της Δευτέρας πάντως.
0: Ναι.
1: Παρά αυτά που έζησα, ας πούμε, στις κερκίδες, γιατί ήμουνα μέσα φυσικά.
0: Δεν αφήνεις και τίποτα εσύ.
1: Καμιά ατιμωτική, κεντροπιαστική ήττα που θα γραφτεί στο πάνθεο της ιστορίας.
0: Άμα δεν ξεχάσουμε και τότε και της Μηχανιώνας.
1: Εντάξει, θυμάμαστε... γιατί ως επαγγελματίες οπαδοί έχουμε ζήσει πάρα πολλά τέτοια.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβα.
1: Περιμένουμε με ανυπομονησία τα επόμενα μάτς για να δούμε την απόδοση των παικτών, ναι, γιατί οι οπαδοί του στοιχήματος θεωρούν ότι 99,9% έγινε για άλλους λόγους αυτή.
0: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να κάνω μια ερώτηση. Μήπως υπάρχει αρνητική θέση?
1: Δεν είμαι του στοιχήματος και είμαι της κερκίδας και της ομάδας,
0: ναι,
1: του οπαδικού κινήματος. Δεν πιστεύω τέτοια πράγματα. Γι' αυτό ας περιμένουμε και τα επόμενα μάτς να δούμε πώς θα παίξει αυτή η ομάδα. Εντάξει, και θα δούμε τι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν και εκεί.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έγινε Γιάννη μου, εγώ λέω ότι...
1: Νίκη σήμερα στη Δράμα για το handball.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Και αφού περάσαμε το Σκόπελο, από εδώ και μπρος θα τα λέμε.
0: Έτσι, θα είναι χαρά. Εντάξει. Μου να τα λέμε μετά τις 7.30 κάθε πρωί.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα Γιάννη μου, να είσαι καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Την αγάπη και τη δική μου. Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή? Λίγο. Στην τελευταία, εσύ ήρθες στην τελευταία κορδέλα που τρέχουμε και πάμε να κόψουμε την κορδέλα. Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή.
1: Επιτέλους, παιδί μου,
0: επιτέλους.
1: Τι
0: κάνεις?
1: Εδώ, ρε,
0: καλά, είμαστε, καλά είμαστε,
1: μας έχουν... Δεν καλά είμαστε.
0: Πριν πεις κάτι, θέλω να σου ρωτήσω. Τι λες εσύ τώρα για το θέρμανσης, το νούμερο ποιο θα είναι, πού περίπου λες ότι θα μας το πει ο αγαπημένος κύριος πρωθυπουργός μας?
1: Ρε μαζουλεύουνε ψυχρό, ρε Δημήτρη. Μαζουλεύουνε ψυχρό όλους, όλους θέλεις. Είπα την κόρη μου χθες το βράδυ, λέω Κατερίνα, 30% λέω αύξηση, λέω το επίδομα.
0: Ναι.
1: Λέει, παπά, μην τα πιστεύεις αυτά ψέματα και πέρυσι τα ίδια, λέει, και χειρότερα ήταν.
0: Ναι, ρε φίλε. Γιάννη μου, πριν κλείσουμε, πες μου, ποιο είναι το νούμερο που πιστεύεις. Δηλαδή που θα το πάει
1: εκεί,
0: περίπου.
1: Στα 1,70, 1,80 εκεί θα πάει.
0: Άντε είναι. Τώρα, εγώ είπα 1,50 έτσι χαριστικά και εσύ λες
1: 1,70.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, ε. Εδώ γελάμε.
1: Όχι τέτοιο πράγμα, ρε. Αυτοί βαλθήκαν να ρημάσουν την Ελλάδα, ρε.
0: Πώς τους λες εσύ, πώς τους λες.
1: Αυτοί είναι πραγματικά σατανιστές.
0: Όχι τέτοιες εκφράσεις, βρικόλακες. Γιάννη μου, καλημέρα. Σ' αγαπώ πολύ, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Από αύριο πάλι, εδώ, στις γραμμές μας. Έχω άλλον στη γραμμή, λίγο πριν κλείσουμε, στο τελευταίο φίνις. Ποιος είναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, ναι. Τεράστια Κάρη.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
2: Γιώργος από Ελσίνκη.
0: Γεια σου, βρε Γιώργο από το Ελσίνκη. Καλή σου μέρα. Τι κάνεις? Πώς πάνε τα πράγματα εκεί? Παίρνω και τα μηνύματά σου, τα ωραία. Τι ωραία που περνάτε εκεί στο Ελσίνκη.
2: Ναι, έχουμε.
0: Δεν μου λες.
2: Πολλούς κακοποιούς εδώ πέρα.
0: Έχετε πολλούς κακοποιούς. Ερώτηση. Εκεί έχετε επιδόματα θέρμανσης?
2: Όχι.
0: Δεν έχετε. Εκεί κατευθείαν δηλαδή. Το πετρέλαιο θέρμανσης πόσο έχει εκεί, ξέρουμε?
2: Γύρω στα 2 ευρώ.
0: 2 ευρώ. Μην τα λες αυτά στον αέρα, γιατί θα μας τα βάλει ο Μητσοτάκης 1,70 και θα λέμε βλέπετε στο Ελσίνκι. 2 ευρώ. Κατάλαβες, μην τα λες αυτά στον αέρα.
2: Εντάξει, η θέρμανση συνήθως είναι στο ενίκιο εδώ πέρα.
0: Α, συμπεριλαμβάνεται μέσα στο ενίκιο. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Είναι πακέτο δηλαδή. Αν νοικιάζεις το σπίτι, έχουν πακέτο και τη θέρμανση.
2: Θέρμανση και ίντερνετ στα περισσότερα σπίτια.
0: Τι λες τώρα? Α, ωραίο. Δηλαδή, δίνεις ιδέα για αυτούς που έχουν σπίτια εδώ και θέλουν να τα ενοικιάσουν, να βάζουν μέσα το νερό, το ρεύμα, το WiFi και να δίνουν μια κεντρική τιμή. Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό.
2: Κάπως έτσι, κάπως έτσι, φίλε, Κάρη.
0: Λοιπόν, Γιώργη μου, θα περιμένω και από αύριο που θα έχουμε άπλετο χρόνο, γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή, να σε ευχαριστήσω. Την καλημέρα μου στο Ελσίνκι και ως όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Να τα πούμε από αύριο, θα προλάβουμε.
2: Ναι, καλή συνέχεια. Τσάω.
0: Ευχαριστώ για το τηλεφώνημα από το Ελσίνκι, Γιώργο. Και εμείς σιγά σιγά έτσι, με το τελευταίο τηλεφώνημα στο photo finish που λέμε, στο photo finish, να σας αφήσουμε. Να σας αφήσουμε σε ένα βροχερό τοπίο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Υπομονή, από αύριο μεθαύριο θα φτιάξει ο καιρός. Την καλημέρα μου, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Έτσι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε όλους τους υπολείπους. Την υγεία να έχουμε όλοι μας. Όλοι σας χαιρετώ. Μόλις τελείωσε το πρωινό με Κάρη. Ευχαριστώ. Γιάννη Κατσαβουνίδη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καρυπίδης. Έρχονται ειδήσεις με Χριστίνα, η οποία θα μας τα πει σε ένα λεπτό, και η Χριστίνα Χαλεπλίδου μετά στο 2ωρο το δικό της. Τι

0: FM. Είναι 8 το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
4: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Στη Χαλκιδική κεντρική δρόμη στη Σίβηρη μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ήχησε το 112 στη Σκιάθο για περιορισμό μετακινήσεων. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Αύξηση του επιδόματος κατά 30% προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια ούτε η προσαύξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Στα ύψη το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας τριπλασιαστεί φέτος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από τα τέλη του 2022. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Τους Χούθη κατηγόρησε για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του ότι το κάνουν σκόπιμα. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Διαμαρτύρονται για το κόστος στέγασης και διαβίωσης. Ζητούν αύξηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος και βελτίωση των εστιών. Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία σε αντίστοιχες φοιτητικές διαδηλώσεις. Πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Υγείας. Αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και αύρων νερού. Ρώσικος βαλιστικός πύραυλος έπληξε το βράδυ σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, χωρίς η Ουκρανία να έχει λάβει προηγουμένως προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της, όπως κατήγγειλε ο Ζελένσκι. Χτυπήθηκε και συγκρότημα πολυκατοικιών, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής για την υπόθεση, δήλωσε ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε, ενώ ξεκαθάρισε πως η Guilfoyle δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα πρέσβης με ανάρτησή της χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη της. Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπιστοσύνη και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία. Συνελήφθη ο 20χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια την 20χρονη που έχασε τη ζωή της αφού κατέρευσε σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Η 20χρονη διασκέδαζε μαζί με το συνομήλικο φίλο της, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φέρεται να υποστήριξε ότι η φίλη του κατανάλωσε με δική της πρωτοβουλία την ναρκωτική ουσία. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας 3 θαμώνες. Η δίκη του αναβλήθηκε για δεύτερη φορά λόγω απουσίας μαρτύρων. Ορίστηκε για την επόμενη εβδομάδα.
4: Ο
6: καιρό στη Θεσσαλονίκη.
5: Παροδικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με βελτίωση από το μεσημέρι. Βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
6: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, 10 λεπτά μετά τις 8, Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους. Θα φροντίσουμε η διάθεσή σας να είναι καλύτερη από την σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα. Άσχημα καιρικά φαινόμενα. Ήχησε και το 112 στη Σκιάθο. Στη Χαλκιδική κάποιοι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στην Κυριολεξία. Και σήμερα αναμένεται να είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Καθόλου καλά δεν αισθάνεται και η Kimberly Guilfoyle, η οποία πάει, φεύγει, μας εγκαταλείπει και επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ την άδειασε, ο Αργυρός θα κλαίει, όπως γραφάν πολλοί φίλοι χθες. Ο Τραμπ είπε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, φεύγει. Δεν μας άρεσαν, είπε ο κύριος Τραμπ, πολλά από αυτά που διαβάσαμε για την Kimberly και η Kimberly αποτελεί πλέον παρελθόν για την ελληνική πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν όλοι αυτοί που φωτογραφήθηκαν μαζί της, την επένεσαν, έτρεχαν για να δουν που είναι και να βρεθούν δίπλα της και φυσικά από χθες δεν είναι πουθενά. Είναι φοβερή αυτή η ικανότητα πολλών που βρίσκονται δίπλα σε διάσημους, δίπλα σε τηλεπερσόνες, δίπλα σε ανθρώπους όπως η Kimberly Guilfoyle, οι οποίοι είναι λαμπεροί. Είναι φοβερή η ικανότητά τους να εντοπίζουν τους λαμπερούς ανθρώπους και να βρίσκονται πάντα δίπλα τους για μια φωτογραφία, για ένα instantané, για κάτι που ανεβαίνει στο Facebook, στο Instagram ή οπουδήποτε αλλού, και όταν αυτοί πέφτουν να εξαφανίζονται. Είναι ειδική κατηγορία ανθρώπων, εντοπίζουν το καλό και μετά με το κακό δεν έχουν καμία σχέση. Είναι σαν και αυτούς που λέμε, σαν και αυτό που λέμε μάλλον, ότι η νίκη έχει πολλούς πατεράδες, ενώ η ήττα παραμένει ορφανή. Εμείς λοιπόν που δεν είχαμε καμία σχέση με την Kimberly θα συνεχίσουμε τη ζωή μας όπως και πριν. Είπαμε θα πληγούν πολλοί από αυτούς που την αγάπησαν, αλλά δεν κατάφεραν να έχουν καταλάβει από νωρίς ότι δεν ήταν αυτό που φαίνεται. Μεταβατικός επικεφαλής στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο Τζος Χακ. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα μείνει για πολύ ο Τζος Χακ, θα δούμε με ποιον θα αντικατασταθεί. Η Εστία έχει το πιο ωραίο κατ' εμέ πρωτοσέλιδο για την Kimberly Guilfoyle. Η Kimberly παραιτήθηκε, λέει, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Θα ακούσουμε πολλά λοιπόν για την δράση της, περισσότερα από όσα είχαν βγάλει στο φως τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal που είχαν αναδημοσιεύσει στην Ελλάδα η Δημοκρατία και η Εστία, για να τα θυμόμαστε και αυτά για τον ρόλο του τύπου και ποιοι βγάζουν τις ειδήσεις οι οποίες έχουν σημασία και δεν είναι μόνο για να χαϊδεύουν αυτιά. Έχει σημασία λοιπόν να το θυμηθούμε και αυτό. Κατά τα άλλα, για μας τους κοινούς θνητούς, η είδηση σήμερα θα είναι η ανακοίνωση για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, να δούμε πόσο θα καούμε τον φετινό δύσκολο χειμώνα κατά κοινή ομολογία.

Και ενώ δεν δώσαμε στον αέρα το Viber μας και το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, το οποίο θα κάνουμε αμέσως τώρα. Το Viber είναι το 6977 20 10 70, και το τηλεφωνικό μας νούμερο είναι το 23 10 50 1000. Ενώ λοιπόν δεν τα δώσαμε σήμερα στον αέρα ακόμη εμείς, ήδη μας λέτε τι σας θυμίζουν όλοι αυτοί που φωτογραφίζονταν με την Kimberly Guilfoyle από την ημέρα που ήρθε, που έτρεχαν να την υποδεχτούν, που ήταν μαζί της, που σε δεξιώσεις, εορτές, σε νυχτερινές εμφανίσεις, εκεί που είπαμε με τον Αργυρό κλπ. Ήταν από δίπλα. Όπως τα έντομα γύρω από το φως της λάμπας μας γράψατε. Το άλλο που μας γράψατε δεν θα το διαβάσουμε στον αέρα. Ναι, υπάρχει λογοκρισία μερικές φορές. Χρειάζεται. Είναι και πρωί-πρωί, 17 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε πρωινή εκπομπή. Πρωινή τύπη. Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αποστολίδης στην ρύθμιση των ήχων. Πρωινή τύπη στην πρωινή Μουντή Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς δεν βρέχει σήμερα. Χθες μουλιάσαμε. Και πριν φύγουμε από το θέμα της Kimberly Guilfoyle, να πούμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έψαξαν την κυβέρνηση για τον ρόλο που έπαιξε σχετικά με την Kimberly, αλλά και το ότι δεν μίλησε όταν έπρεπε για τον ρόλο που έπαιξε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, λοιπόν, η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη, γιατί οι Guilfoyle κινούνταν όχι θεσμικά, όπως τόνισαν στις ανακοινώσεις τους τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Πασόκ έκανε λόγο για θέατρο στο οποίο πρωταγωνιστούσαν τα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα και ζήτησε φυσικά ενημέρωση από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπόν συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ πολιτείων την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσία φυσικά του κυρίου Ρούμπιο. Και από την Ελλάς σχολίασαν ότι σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη της υπόθεσης Guilfoyle αποδεικνύει γιατί η χώρα θα πρέπει μεν να διατηρεί τις στρατηγικές της σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές, όχι με όρους δεδομένου συμμάχου, αλλά στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους, κάτι που δεν είδαμε, για παράδειγμα, κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Φυσικά, ούτε εμείς το είδαμε, όπως και σχολιάσαμε κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την επίσκεψη του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ήρθε, είδε, πήρε και επήλθε.

Δεν ξέρω αν μας το τραγουδούσε αυτό η Kimberly. Δεν ξέρω αν θεωρούσε ότι έτσι μας είχε κάτω από τον έλεγχό της, ή αν ήξερε από Rolling Stones. Δεν την κόβω πάντως έτσι, τουλάχιστον από εμφάνιση. Άλλωστε έδειξε τις προτιμήσεις της εδώ, είπαμε, Αργυρός που έκλαιγε. Το καλύτερο που διάβασα επίσης ήταν ότι θα διοργανωθεί συναυλία διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή του Αργυρού για την αποπομπή από τον κύριο Τραμπ της Kimberly Guilfoyle. Δεν ξέρω τώρα αν δίνουμε και ιδέες, μπορεί και να δίνουμε, δεν ξέρω. Η κίνηση φυσικά και είναι αυξημένη, γιατί ο κόσμος περιμένει βροχές και σήμερα όπως και χθες. Όσοι χθες ήταν όλη τη μέρα έξω, φυσικά ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Εκτός από την ταλαιπωρία της κίνησης όμως, για την οποία θα πάθουμε περισσότερα σε λίγο, αφού θα συνδεθούμε με την Taxiway και τους φίλους οδηγούς ταξί που είναι σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, θα δώσουμε κάποια χρηστική πληροφορία της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο. Οι διακοπές ρεύματος λοιπόν σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, είναι προγραμματισμένες και είναι από τις 8 το πρωί περισσότερες μέχρι τη 1 ή τις 2 το μεσημέρι. Ο Δήμος Θερμαϊκού θα υποφέρει σήμερα. Περαία, αν ο νέοι επιβάτες δεν θα έχουν ρεύμα μέχρι τη 1. Εκατέρωθεν της λεωφόρου Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας οι περιοχές από το Λίντι Λέο στην οδό 25 Μαρτίου και σε ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Άνω Νέων Επιβατών. Στο Ανατολικό από τις 8 μέχρι τις 2.30 δεν θα έχουν ρεύμα και μάλιστα στο σύνολο του οικισμού, ενώ στις 5 Βρύσες υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή κατά τις πρωινές ώρες, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην ώρα από τον ΔΔΕ. Το έχουμε ξαναπεί, πολλά πράγματα δεν γίνονται όπως ανακοινώνονται, πολλά πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα περιμέναμε σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, και ένα από τα χειρότερα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι ότι διάφορες δομές που υποτίθεται ότι δημιουργούνται για να διευκολύνουν τον πολίτη, όταν φτάσει ο πολίτης να τις χρειαστεί στην καθημερινότητά του, διαπιστώνει πως άλλα είναι αυτά που ακούει και άλλα που αντιμετωπίζει όταν φτάνει εκεί.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα με τα ταξί της Taxiway, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και φυσικά στον περιφερειακό που φανταζόμαστε θα είναι επιβαρημένος και σήμερα. Καλή σας μέρα από τον Θήτα FM και του 107,1.
1: Καλημέρα από Taxiway 18300 αστική χρέωση. Ένα σταθμός να ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία.
2: Ναι, η Καραμαλή είναι υπερβολικά φορτωμένη και για το κέντρο και από τη Μαρτίου και μετά και για την έξοδο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σταθμός και κίνηση για Βασιλή Σόλγας και για το κέντρο της Μυθική. Ένα σταθμός και κίνηση για Όλγας και για τη Μυθική.
3: Καλημέρα, η Όλγα εκεί εκτός το κομμάτι εκεί της συνθήκας που μαζεύει πολλά αυτοκίνητα λόγω τα έργα που κάνουν. Μετά λίγο ανοίγει επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο, αρχίζει και δυσκολεύει λίγο κατάσταση μαζεύουν τα αυτοκίνητα. Η Τσιμισκή με τη βοήθεια τροχονόμων έχει πολύ όγκο κυμάτων, αλλά βοηθάνε όσο μπορούν.
1: Ευχαριστούμε. Ένας σταθμός για Βαρδάρη Μοναστηρίου.
4: Καλημέρα, Βαρδάρη Μοναστηρίου έχει αρκετή κίνηση. Επίσης η κάθοδο στη Λαγκαδά όπως κάθε μέρα μετά τα σημαντικά έχει πάρα πολύ κίνηση και ο περιφερειακός θα γνωστά προβλήματα λόγω των έργων.
1: Ευχαριστώ πολύ τους σταθμούς. Αυτά από εμάς μέχρι στιγμής.
0: Σας ευχαριστούμε για την απευθείας ενημέρωση από τους δρόμους της πόλης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλημέρα.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Αστεία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Αστεία.
2: 150 χρόνια Αστεία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Η φωνή της Θεσσαλονίκης για τα μικρά και τα μεγάλα. Είμαστε εδώ μαζί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10. Η πρωινή τύπη στην πρωινή Θεσσαλονίκη και βροχερή σήμερα. Τώρα σταμάτησε να βρέχει. Το πρωί όμως έβρεχε. Αλλά στην στάση του μετρό εκεί στον Ευκλείδη τα ποτιστικά πότιζαν τη βροχή. Μας έστειλε όχι μόνο φωτογραφία αλλά και βίντεο φίλος ακροατής που δείχνει ότι εκεί το παρκάκι του Δήμου που έχει λίγο πράσινο ποτιζότανε ενώ παράλληλα έβρεχε. Έχουμε πολύ νερό, ρίχνουμε και στα βρεγμένα. Προφανώς πρόκειται για αυτόματα συστήματα ποτισμού, αλλά μάλλον θα έπρεπε κάποιος εκεί στο Δήμο να ασχολείται και με αυτά, να βλέπει, να παρακολουθεί πότε βρέχει και να σταματά το πότισμα για να γλιτώσουμε και λίγο νεράκι. Δεν χρειάζεται να το ξοδεύουμε, δεν έχουμε τόσο πολύ. Από τις φωτογραφίες και τα βίντεο επίσης βλέπω πολύ σκουπίδι, βρε παιδάκι μου, σε αυτό το παρκάκι. Πολύ σκουπίδι. Είπαμε παρκάκι, λίγο πράσινο στην στάση του μετρό στον Ευκλείδη. Τα ποτιστικά πότιζαν ενώ έβρεχε, δηλαδή έπαιρναν νερό το πράσινο και τα μικρά δεντράκια και οι θάμνοι εκεί από δύο πλευρές. Λίγος προγραμματισμός χρειάζεται, δεν είναι τίποτε. Λίγο αυτοί που έχουν υπό την ευθύνη τους όλες αυτές τις λειτουργίες του Δήμου να έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να φροντίζουν και για αυτό, να βλέπουν πώς είναι οι συνθήκες και αναλόγως να λειτουργούν. Είναι ακριβώς όπως για τον φωτισμό. Βλέπουμε πότε νυχτώνει και πότε αργεί να νυχτώσει και ανάλογα ανάβει. Δεν ανάβουμε τα φώτα όταν έχουμε μέρα ακόμη, έτσι και δεν ποτίζουμε όταν βρέχει. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που και στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο αλλά και εδώ από τον Θήτα FM επισημαίνουμε κακώς κείμενα που αφορούν διάφορους δήμους της πόλης, ίσως και την περιφέρεια, και δεχόμαστε διαμαρτυρίες όχι για τίποτε άλλο αλλά γιατί επισημαίνουμε τα κακώς κείμενα. Το ακόμη πιο ωραίο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε παρατηρήσει, γιατί έχουμε τις πηγές μας, ότι οι υπεύθυνοι πηγαίνουν στον χώρο αυτό και φροντίζουν ώστε να διορθωθούν. Συζητούν με τους ανθρώπους που εμπλέκονται, βρίσκουν τις λύσεις και στη συνέχεια φροντίζουν ώστε να διορθωθούν. Παρ' όλα αυτά

Όμως πάλι ψέγουν την εφημερίδα ή το ραδιόφωνο που έχει επισημάνει τα κακώς κείμενα. Μιλάω γενικά, αλλά μιλάω και ειδικά. Να ξέρουν λοιπόν ότι το γνωρίζουμε, ότι φροντίζουν διενεργειών τους να σταματήσει να υπάρχει το πρόβλημα, την ώρα ακριβώς που τα ψάλουν στην εφημερίδα είτε στο ραδιόφωνο, στον ΘΦΜ, γιατί έχει βγάλει το πρόβλημα στον αέρα. Αυτό νομίζω πως είναι κάτι χαρακτηριστικό πολλών τοπικών αρχόντων. Θα πρέπει να το κοιτάξουν. Δικό τους είναι το πρόβλημα, όχι δικό μας.

Και ενώ αναμένονται σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης από την πλευρά της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, δεσμεύεται αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ ότι θα συνεχιστεί η παρέμβαση και στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Για να δούμε τελικά πού θα διαμορφωθούν αυτές οι τιμές και πώς θα αντέξουμε αυτόν τον βαρύ, είπαμε, χειμώνα, και δεν το λέμε εμείς, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι για να μας προετοιμάσει. Στο μεταξύ, η Θεσσαλονίκη είναι στους ρυθμούς του Αγίου Δημητρίου. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της πόλης, πώς να το κάνουμε. Και σήμερα η Θεσσαλονίκη ως έναρξη, ως ανακτήρια εκδήλωση αυτών των εορταστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν μέχρι το τέλος του μήνα, υποδέχεται την εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Η εικόνα αυτή έρχεται από την ομώνυμη Μονή της Ιεράς Μητρόπολης Θύρας, Αμοργού και Νήσων. Έρχεται απόψε το απόγευμα στις 18:30. Θα την υποδεχτεί ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος και φυσικά και πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, και στη συνέχεια η εικόνα θα μεταφερθεί στο ναό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, όπου θα τελεστούν δοξολογίες, πυρηνός, παράκληση και ιερά αγρυπνία. Η εικόνα θα βρίσκεται εκεί, στον Άγιο Δημήτριο. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, ενώ για να διευκολυνθούν οι πιστοί που επιθυμούν να προσκυνήσουν, ο ναός του Αγίου Δημητρίου θα παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό θα συμβεί από αύριο μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Είπαμε, ο μήνας της Θεσσαλονίκης είναι ο Οκτώβριος, έχουμε την 26η, έχουμε την απελευθέρωση της πόλης το 1912, έχουμε την 28η Οκτωβρίου, έχουμε την μεγάλη παρέλαση, και πάντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, του Πολιούχου της πόλης, έρχεται μια θαυματουργική εικόνα που φιλοξενείται από άλλη περιοχή. Φέτος λοιπόν έρχεται σήμερα το απόγευμα η εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας σας.

Εννοείται ότι σήμερα το απόγευμα από τις 5.30 και μετά που αρχίζει το πρόγραμμα και θα σχηματιστεί σύμφωνα με αυτό μια λιτανευτική πομπή από τον προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση προς το διοικητήριο, είναι καλά να αποφεύγετε την Αγίου Δημητρίου, γιατί σίγουρα οι ρυθμίσεις που θα επιλέξει να κάνει η τροχαία ώστε να μην δημιουργηθεί κομφούζιο κυκλοφοριακό θα γίνουν από πολύ νωρίτερα. Αποφεύγουμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα την περιοχή εκεί κοντά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Το πρόγραμμά μας αλλάζει ανάλογα με τις επιταγές της επικαιρότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, τον κύριο Γιάννη Κουφίδη, για να μας πει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Χαλκιδική.

0: Και φυσικά προσπαθούμε και πάλι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κουφίδη. Είναι γνωστό ότι όταν βρέχει παρατεταμένα, οι επικοινωνίες στην πόλη δυσκολεύουν πάρα πολύ. Συνέβη και το πρωί στην εκπομπή του Δημήτρη Καρυπίδη, με τις τηλεφωνικές γραμμές να περιμένουν σε σειρά και να μην μπορούν να βγουν στον αέρα. Το έχουμε συνηθίσει αυτό. Όταν το εξηγούμε σε εκτός Θεσσαλονίκης φίλους, δυσκολεύονται να το καταλάβουν. Τώρα όμως νομίζω πως τον έχουμε τον κύριο Γιάννη Κουφίδη, Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, για να μάθουμε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, που επλήγει από την κακοκαιρία και είχαμε και μεγάλες βροχοπτώσεις και ποτάμια, τουλάχιστον για την περιοχή της Σίβηρης, όπως ενημερωθήκαμε. Κύριε Κουφίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Από τον Θήτα FM στους 107,1, τι συμβαίνει στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, όλα είναι εντάξει. Ποτάμια στη Σίβηρη, όπως είπατε, δεν είχαμε αυτή τη φορά. Ήταν πιο ήπια η βροχή. Αυτό που είχατε δει στο βίντεο και το είδανε σίγουρα και οι ακροατές σας, ήταν ένα ρέμα την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η πρώτη βροχή στα καμένα της Σίβηρης και ήταν πολύ έντονη η βροχόπτωση σε μικρό χρονικό διάστημα και το ρέμα έκανε τη δουλειά του. Ευτυχώς ήταν όλα καθαρά. Πήγε το νερό στη θάλασσα, δεν είχαμε ούτε μία κλίση στην πυροσβεστική. Το ίδιο έχουμε και τώρα. Το βράδυ είχαμε, γιατί είμαστε από τις 5 ώρα έξω στους δρόμους για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, το βράδυ είχαμε 2 πτώσεις βράχων στο δικό κύκλωμα της Σιθωνίας, το νότιο δικό κύκλωμα της Σιθωνίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί από το δόσωμα.
0: Δεν κινδύνευσε κανείς, φανταζόμαστε, για να μην μας το λέτε?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Κανένα πρόβλημα, όχι. Ήταν στην άκρη του δρόμου. Μας ενημέρωσε η αστυνομία, έχουν απομακρυνθεί ήδη. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, δόξα τω Θεώ, αλλά έχουν πάει καλά.
0: Οπότε δεν κληθήκατε ούτε για βοήθεια, δεν υπήρχε κάποιο σημαντικό ζήτημα?
1: Όχι. Όχι, όχι.
0: Από εδώ και
1: όλες
0: πέρα έχετε...
1: Είναι στο δρόμο. Μέχρι τις 11 η ώρα περίπου δίνει μια ελαφριά βροχή, πέρασε ο μεγάλος όγκος. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε βλέπουμε ότι για την περιοχή της Κασάνδρας, θα σας πω ότι πέσανε περίπου στα 70 με 75 χιλιοστά νερού. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Περιμένουμε να τελειώσουν τα φαινόμενα για να έχουμε επίσημα από την ΕΜΗ όλα τα στοιχεία και σε ό,τι αφορά το μέσο όρο του Οκτωβρίου για τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στο νερό που έπεσε αυτές τις μέρες. Βλέπουμε όμως ότι ευτυχώς, ενώ ήταν λιγότερη η βροχόπτωση την Κυριακή αλλά πιο έντονη σε μικρό χρονικό διάστημα, και εκεί φύγανε τα νερά, όπως είπαμε, στη θάλασσα από τα ρέματα, σε αυτή την περίπτωση που ήταν πιο μεγάλη διάρκεια και πιο ήσυχο, ήταν ποτιστική η βροχή, δεν ήταν καταρακτώδης, δεν είχαμε ούτε καν στα ρέματα, δεν τρέξαν τα νερά. Αυτό είναι πολύ καλό βέβαια και για τους παραγωγούς μας, γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολύ το νερό και κυρίως αυτό το νερό, τις ποτιστικές βροχές, για να εμπλουτίζεται το υδροφόρος ορίζοντας.
0: Εφόσον λοιπόν, κύριε Κουφίδη, δεν είχαμε κάτι κακό να μας απασχολήσει, δεν κινδύνευσε κανείς και δεν υπήρχαν προβλήματα και είχαμε και νερό για τους αγρότες που χρειάζεται και είναι το ζητούμενο, τότε νομίζω ότι αυτή τη φορά τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν υπάρχει ζήτημα για την Χαλκιδική. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Και φυσικά είπαμε ότι η μεγάλη είδηση σήμερα είναι αυτό που θα ανακοινωθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης, πού θα φτάσει, μέχρι ποιο σημείο θα μας βοηθήσουν οι επιδοτήσεις να προμηθευτούμε σε χαμηλότερη τιμή, στη χαμηλότερη δυνατή τιμή δηλαδή, πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση ελπίζει και θέλει, φυσικά γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχνάμε, να πάει πολύ κάτω από το 1,75. Θα ήθελε πολύ να πάει στο 1,60. Βέβαια, να θυμηθούμε ότι πέρσι ήταν στο 1,16. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, σας αφήνουμε στα χέρια της Χριστίνα Στεφανίδου για το δελτίο ειδήσεων στις 9 και θα είμαστε για την επόμενη ώρα ξανά μαζί.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση, μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους, περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Θήτα FM ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, δεν προκλήθηκαν προβλήματα από τη βροχόπτωση στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ήχησε το 112 στη Σκιάθο για περιορισμό μετακινήσεων. Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια την 20χρονη που έχασε τη ζωή της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε στο σπίτι του η ναρκωτική ουσία που σκότωσε την 20χρονη. Η νεαρή διασκέδαζε μαζί με το συνομήλικο φίλο της, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φέρεται να υποστήριξε ότι η φίλη του κατανάλωσε με δική της πρωτοβουλία τα ναρκωτικά. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Αύξηση του επιδόματος κατά 30% απροανήγγειλο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, ούτε η προσαύξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Στα ύψη το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας τριπλασιαστεί φέτος. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τα τέλη του 2022. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent βρίσκεται αυτή την ώρα πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Οι Χούθη φταίνε για την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, το κάνουν επίτηδες εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές, διαμαρτύρονται για το κόστος στέγασης και διαβίωσης, ζητούν αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και βελτίωση των εστιών. Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία σε αντίστοιχες φοιτητικές διαδηλώσεις. Πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Υγείας, αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και ναύρων νερού. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής για την υπόθεση, δήλωσε ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε, ενώ ξεκαθάρισε πως η Guilfoyle δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα πρέσβης με ανάρτησή της χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη της. Ρωσικός βαλιστικός πύραυλος έπληξε το βράδυ σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, χωρίς η Ουκρανία να λάβει προηγουμένως προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της, όπως κατήγγειλε ο Ζελένσκι. Χτυπήθηκε και συγκρότημα πολυκατοικιών, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο, αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Η δίκη του αναβλήθηκε για δεύτερη φορά λόγω απουσίας μαρτύρων. Ορίστηκε για την επόμενη εβδομάδα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Παροδικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με βελτίωση από το μεσημέρι. Βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Theta FM 107,1.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το κάναμε, επικοινωνήσαμε με τον Παντελή Σαββίδη ευτυχώς. Έτσι ξεκινάμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Θήτα FM στους 107,1, Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, Θανάσης Αποστολίδης στην ρύθμιση των ήχων και ο Παντελής Σαββίδης, ο έμπειρος συνάδελφος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Παντελή.
1: Καλημέρα Χριστίνα.
0: Εσύ Παντελή φωτογραφήθηκες με την Kimberly, πρόλαβες?
1: Όχι, δεν το βλέπω.
0: Γιατί την υποδεχτήκαμε εδώ στο ΙΜΑ, θυμάσαι? Αν θυμάσαι. Είχε έρθει, είχε αργήσει καμιά ώρα, την περιμέναν, είχε έρθει με συνοδείες, ανθρώπους που φρόντιζαν για την εικόνα, την εμφάνισή της κλπ. Είχε στήσει τους δημοσιογράφους καμιά ώρα, αλλά πολλοί φωτογραφήθηκαν μαζί της, γι' αυτό ρώτησα μήπως ήσουν εκεί και φωτογραφήθηκες κι εσύ.
1: Αυτό το στυλ έχει. Είναι ένα νέο στυλ, δεν ξέρω αν είναι και διπλωματών, πάντως είναι και πολιτικών. Αυτό το στυλ της Kimberly είχε πάντα και έναν μόδιστρο μαζί της που φρόντιζε και την εμφάνισή της.
0: Ακριβώς.
1: Έδωσε
0: ακριβώς
1: κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά στην διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι τόσο χρήσιμα όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων.
1: Σε αδιέξοδο, ναι.
0: Τι γίνεται τώρα, τι σημαίνει
1: λοιπόν, μιλάνε
0: αυτό
1: για ένα σκάνδαλο, Χριστίνα. Ποιο είναι το σκάνδαλο? Καταρχάς δεν αφορά την Ελλάδα. Δεν είναι σκάνδαλο. Το μέρος που αφορά την Ελλάδα είναι εντελώς πολιτικό και βαθύτατα πολιτικό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας εκπλήσει. Είναι το μέρος που είπε στον Παπασταύρου ότι αν θέλουμε αλλάζουμε την κυβέρνηση και της Ελλάδας.
0: Και το κάναμε κιόλας στη Ρουμανία και έχουμε...
1: Δεν χρειάζεται και καμία φιλοσοφία ή βαθιά σκέψη για να το καταλάβει κανείς ότι αν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όποτε θέλουν να αλλάζουν την ελληνική κυβέρνηση.
0: Είναι όμως λίγο διαφορετικό, Ευρώ Παντελή, να το παραδέχεται έτσι δημοσίως, μάλλον να το δηλώνει
1: αυτό είναι
0: τόσο ευθαρσός.
1: Δηλαδή, ένας διπλωμάτης δεν κάνει τέτοια δημοσίωση, διότι δημόσια ήταν αυτή, παρουσία και άλλων, δημόσια τέτοια παραδοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ αν την ξύσει κανείς στην επιφάνεια, βλέπει την ουσία της σχέσης μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι πολλοί εκεί στην Αθήνα κυρίως, παπαγαλάκια δικαστική κυβέρνηση αναπαράγουν το ότι πόσο σημαντική είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή γενικά στην περιοχή η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα αμερικανικό προτεκτοράτο και ένα ήμι προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει καμιά δική της αυτόνομη, ούτε πολιτική, ούτε σκέψη και ούτε διάθεση να διαμορφώσει. Τώρα, γιατί λέω γιατί
0: θλιβερά
1: είναι σκάνδαλο.
0: Όλα αυτά, Παντελή, θλιβερά όλα αυτά ως διαπιστώσεις και εφόσον ισχύουν στο 100% σύμφωνα με την εμπειρία σου και την ανάλυση σου, μας κάνει να σκεφτόμαστε...
1: Αυτά για τα οποία κατηγορούν την Guilfoyle είναι, να σας πω, αν θα μπορούσε κάποιος Αμερικανός να τη σχολιάσει, θα έλεγε, μα η κυρία είναι ψιλικατζού. Όλοι οι άνθρωποι σαν την κυρία Guilfoyle που έχουν μια επιρροή στην Αμερικανική κυβέρνηση, αυτή τη δουλειά κάνουν. Διαμεσολαβούν μεταξύ της κυβέρνησης. Η κυρία μάλιστα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει και με το περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου και επιχειρηματίων ή όποιον άλλον θέλουν.
0: Και μην ήταν στην οικογένεια, όπως είπε ο Τραμπ.
1: Αντιτιμού. Το σκάνδαλο που βρίσκεται σε αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, ο ίδιος ο Τραμπ το κάνει αυτό με χυδαίο τρόπο και το κάνει στους παγκόσμιους ηγέτες και στα κράτη διεθνώς. Δώστε μου για να σας δώσω. Και το δώστε μου του κυρίου Τραμπ δεν είναι πάντα δώστε μου για την Αμερική. Δώστε μου για να... τι να σας πω. Δώστε μου σε μένα. Τώρα το πρωί διάβαζα στη Λεμόν μια είδηση ότι η FIFA πληρώνει 4 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Το ίδιο είναι, περίπου λίγο πολύ στο ίδιο κειμένονται. Για γραφεία τα οποία νοικιάζει, τα πληρώνει στον Τραμπ. Για γραφεία κενά. Δηλαδή νοικιάζει κάποια, φαίνεται, γραφεία από την οικογένεια Τραμπ, πληρώνει 4 εκατομμύρια το μήνα και τα γραφεία είναι κενά. Αντιλαμβάνεσαι ότι πίσω από όλα αυτά κάτι κρύβεται.
0: Προφανώς ο Τραμπ σκέφτηκε ότι είναι άλλο με αυτόν και άλλο με την Kimberly. Άλλο με εμένα που λένε πολλοί όταν θέλουν να δικαιολογήσουν.
1: Θέλω να πω ότι αυτά που την Guilfoyle είναι συνήθις πρακτική για τους Αμερικανούς. Απλώς τώρα για κάποιους λόγους, περισσότερο θα έλεγα λόγω των επικείμενων εκλογών, γιατί θέλει να διαμορφώσει ένα κλίμα διαφορετικό από το κυρίαρχο που έχει αίσθηση η αμερικανική κοινή γνώμη, ίσως τη ζήτησε να παραιτηθεί.
0: Υπάρχει περίπτωση, Παντελή, να μάθουμε περισσότερα πράγματα, να ανοίξουν κάποια στόματα όπως αναφέρει στο σημερινό πρωτοσελίδο της εφημερίδα Εστία μετά την παρέτηση Guilfoyle?
1: Δεν το είδα, δεν προλαβαίνω να το δω. Τι λέει το πρωτοσελίδο?
0: Η Kimberly παραιτήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Αναμένεται να ανοίξουν προφανώς. Υπάρχει περίπτωση να περιμένουμε κάτι που δεν μπορούσαμε να το αντιληφθούμε μέχρι τώρα, να βγει από κάπου.
1: Δεν ξέρω τι έχει στο νου της η εστία, αλλά φαίνεται, πάλι και εγώ από αυτό το χώρο, αυτό το χώρο της εστίας το διάβασα, φαίνεται ότι υπήρχε μια, στο παρασκήνιο, μια αντιπαράθεση κυβέρνησης και Κίμπερλι. Θέλω να πω και την εξής διάσταση, ότι η Κίμπερλι μπορεί να έπεσε και θύμα συμφερόντων τα οποία δεν τη συμπαθούσαν, όχι διότι ήταν γυναίκα ή ότι ήταν η Κίμπερλι και τα λοιπά, διότι ενδεχομένως να έκανε και κάποιες κινήσεις που επιχειρηματικά να τους ενοχλούσαν. Είναι παράξενο πως η Wall Street Journal τώρα εστίασε για αυτά τα ζητήματα στην Κίμπερλι. Κάποιος τα δίνει. Τώρα,
0: όπως πάντα,
1: ενδεχομένως να έχει και μια αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία. Ο πρέσβης κάνει το ίδιο πράγμα, ο Αμερικανός στην Τουρκία, για έναν αγωγό από το Κυρκούκ σε μια πόλη της Συρίας παραλιακή, και προσπαθεί να δώσει, να είμαι αναβάλει στην κατασκευή αυτού του αγωγού και μια εταιρεία της η οποία είναι φιλικά διακείμενη σε αυτόν. Κάνει το ίδιο έκανε και η Guilfoyle με έναν Έλληνα επιχειρηματία που προσπαθούσε να τον προωθήσει στο να, έτσι κι αλλιώς ο επιχειρηματής αυτός αγοράζει φυσικό αέριο LNG από τους Αμερικανούς, προσπαθούσε να προωθήσει, να διευρύνει τις αγορές και πίεζε και πολύ η κυρία Guilfoyle, όπως και ο επιχειρηματίας, και εμέσως το έκανε αυτό και ο Ρούμπιο, να κατασκευαστεί ο αγωγός Αλεξανδρούπολης μέχρι την κεντρική Ευρώπη με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή οι Αμερικανοί θέλουν να πουλήσουν στην περιοχή το αέριό τους, αλλά ο αγωγός που χρειάζεται επένδυση για να δημιουργηθεί,
0: να κατασκευαστεί
1: από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη λογική του Τραμπ. Όλα είναι δικά μας, εμείς θα κερδίσουμε και από τα ψίχουλα μπορεί να πάρετε κάτι κι εσείς.
0: Παντελή Σαββίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για
1: το
0: φώτα σου.
1: Βεβαίως. Είναι και λίγο γαργαλιστικό, βέβαια, και τελειώνω, αν έχεις χρόνο.
0: Μας αρέσουν τα γαργαλιστικά συνέχεια.
1: Δεν είδα να το επισημαίνει κάποιος άλλος, γιατί εγώ αυτή την ταινία που θα σας πω την είδα δύο φορές. Υπάρχει μια ταινία που λέγεται Βόμβα, η οποία πραγματεύεται την υπόθεση του διευθυντή του Fox, ο οποίος στο τέλος εξεδιώχθη, παρενοχλούσε τις εργαζόμενες σεξουαλικά. Σε αυτή την ταινία, τις δύο δημοσιογράφους που τάχθηκαν κατά του διευθυντή, οι δύο ηθοποιήνες είναι η Κίτμαν και η Θερόν. Μέσα σε αυτή την ταινία γίνεται αναφορά ονομαστικά στην Guilfoyle. Η Guilfoyle λοιπόν πήρε τη θέση σε αυτή την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης των εργαζομένων, πήρε τη θέση του διευθυντή. Καταλάβατε, και γίνεται αναφορά συγκεκριμένη. Θέλω να πω ότι η Guilfoyle είναι μια προσωπικότητα λίγο πολύ σαν και αυτό που είδαμε, που κινείται στο χώρο του με αυτή την ιδιομορφία που περιέγραψε και η ταινία. Είδαμε και με τις δημασίες της εδώ, τα μπουζούκια της, αυτά ήθελε. Τώρα,
0: δεν ήταν τόσο πολιτική η παρουσία.
1: Αυτών όλων έκανε και μια πολιτική διπλωματική. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε.
0: Όταν προλάβαινε στα κενά.
1: Θα ανοίξουν τα στόματα.
0: Η ταινία αυτή, η Βόμβα που μας είπες, Παντελή, υπάρχει ακόμη σε κάποιες πλατφόρμες ίσως?
1: Την τελευταία φορά την είδα πρόσφατα, πριν μερικές εβδομάδες. Υπάρχει, παίζει, κατά καιρούς παίζει. Όχι στο, δεν ξέρω αν παίζει στους κινηματογράφους.
0: Όχι, σε πλατφόρμες που μπορούμε on demand να την δούμε.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως η ταινία, έτσι, είναι καλή. Και δεν υπάρχει αμφιβολία για το ρόλο του διευθυντή, γιατί τον εξεδίωξε ο ιδιοκτήτης του, ο Μέρντοκ, ο ιδιοκτήτης του Fox τότε, με τον οποίο ήταν φίλος. Αλλά ήταν ο εμβληματικός διευθυντής του Fox. Ουσιαστικά αυτός το έστησε.
0: Θα τη δούμε, Παντελή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση και για το φως που έριξες. Να είσαι καλά.

Πάντως την συγκεκριμένη American Woman δεν θα τη δούμε ξανά εδώ. Ήρθε ως κομεντή και έφυγε ως thriller. Πάμε όμως στα καθημάς και σε αυτά που μας απασχολούν και θα μας απασχολούν για πολύ καιρό ακόμη, για χρόνια ολόκληρα. Οι εκπαιδευτικοί απεργούν την ερχόμενη Τετάρτη, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, σε μια εβδομάδα από τώρα και λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εντοπίζουν 15.000 κενά στα σχολεία της χώρας. Η ΟΛΜΕ το λέει αυτό και φυσικά τις επόμενες μέρες θα επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρό της, της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών. Η ΟΛΜΕ λέει ότι τα κενά παραμένουν πολλά, πολλές χιλιάδες, 15.000 κενά είναι πολλά. Μαθήματα χάνονται, λέει η ΟΛΜΕ, τμήματα συμπτύσσονται, μαθητές και μαθήτριες στηβάζονται σε τμήματα των 25 και 27 παιδιών, ενώ χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερόριες ή να εργάζονται σε 3, 4 και 5 σχολικές μονάδες. Όντως και αυτό είναι τραγικό και η κατάσταση που βιώνουν οι μαθητές είναι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουμε με τις συνθήκες εργασίας που γνωρίζουμε να μεταφέρονται, να μετακινούνται σε 3 οι 4 σχολικές μονάδες είναι όντως εφιαλτικό. Φανταστείτε να είσαι σε μια μεγάλη πόλη και να πρέπει να μετακινηθείς για να καλύψεις τις ώρες σου σε αυτές τις μονάδες. Το χειρότερο βέβαια όλων είναι οι ώρες που χάνονται. Οι ώρες που χάνονται και αυτό φαίνεται στο πώς είναι τα παιδιά εκπαιδευμένα, πώς στη συνέχεια γνωρίζουν, τι γνωρίζουν μάλλον από τα μαθήματα της χρονιάς, που συνήθως φυσικά είναι ελλειμματική η εκπαίδευση που δέχονται και ο καθένας μας σίγουρα έχει στο περιβάλλον του, αν όχι παιδιά, ανήψια, παιδιά φίλων που επιστρέφουν στο σπίτι ακόμη και σήμερα που είμαστε στις 14 Οκτωβρίου στις 11 και στις 11.30 ώρα. Πέρα φυσικά από το άλλο πρόβλημα, ποιος είναι στο σπίτι για να παραλάβει τα παιδιά στις 11.30 η ώρα, με ποιον μένουν τα παιδιά από τις 11.30 η ώρα μέχρι τις 3-4 που επιστρέφει ο ένας γονιός από τη δουλειά, υπάρχει και το θέμα του τι μαθαίνουν τα παιδιά, τι προλαβαίνουν να μάθουν μέσα σε 2.30 και 3 ώρες. Φυσικά και υπάρχει, φυσικά και το γνωρίζουμε, γιατί υπάρχουν κενά. Αυτές οι 15.000 κενά είναι κενά σε ώρες διδασκαλίας. Και μια που αναφερόμαστε σε σχολικές μονάδες και το τι συμβαίνει στην εκπαίδευση, όπως μας ενημερώνει η ΟΛΜΕ, να υπενθυμίσουμε ότι το σχολείο στα Βασιλικά παραμένει κλειστό μέχρι και την Παρασκευή, οπότε θα υπάρξει επανεκτίμηση της κατάστασης, όπως μας είπαν χθες, όπως μας είπε ο κύριος Κόπτσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Επικοινωνήσαμε φυσικά και με τον Δήμο Θέρμης. Γίνονται εργασίες εκεί. Χθες ήταν και η συνεχιζόμενη βροχή στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να καθυστέρησε ορισμένες από τις εργασίες. Φυσικά και θα επικοινωνήσουμε και θα σας ενημερώσουμε την Παρασκευή για το τι θα συμβεί με αυτό το γυμνάσιο, όπου τραυματίστηκε ένας 15χρονος μαθητής, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, επέστρεψε γρήγορα στο σπίτι του. Όμως μπήκαν στην διαδικασία να ζητήσουν βοήθεια και να βρουν βοήθεια και σε ψυχολόγους οι άνθρωποι εκεί του σχολείου και αυτό φυσικά είναι πολύ σωστό, γιατί εμείς μπορεί να λέμε εύκολα ότι ήταν ελαφρύς ο τραυματισμός, αλλά φανταστείτε ένα παιδί γυμνασίου που του πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι ενώ είναι στην τάξη του και παρακολουθεί το μάθημα από τον καθηγητή του. Οι εκπαιδευτικοί φυσικά διαμαρτυρώνται και για τους μισθούς τους που εξαντλούνται πριν τελειώσει ο μήνας, όπως συμβαίνει φυσικά σε όλους μας. Μιλούν για την ακρίβεια στα τρόφιμα, την ενέργεια, τα καύσιμα, τα ενίκια που εξανεμίζει το εισόδημά μας. Αυτό φυσικά το γνωρίζουμε και αυτό το βιώνουμε οι περισσότεροι. Σίγουρα όμως έχει δίκιο η ΟΛΜΕ και το θέμα αυτό αφορά περισσότερο τους νεοδιόριστους αναπληρωτές συναδέλφους, οι οποίοι ενώ κατοικούν, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, έχουν βρεθεί σε ένα νησί του Αιγαίου, έχουν ακριβοπληρώσει ένα σπίτι για να μένουν και φυσικά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο από το μισθό τους να μην περισσεύει ούτε ένα μικρό ποσό για να συνδράμουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

0: 27 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλαπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης είναι στην ρύθμιση των ήχων, και επειδή μιλήσαμε για παιδεία, για σχολεία, παράληψή μας που δεν αναφερθήκαμε και στο 400ο Δημοτικό Σχολείο, το περίφημο ιστορικό συγκρότημα της Ιωαννιδίου Σχολής, στην καρδιά της πόλης βέβαια, το οποίο κατέβασε ρολά γιατί πλημμύρισε χθες με την μεγάλη βροχή. Πλημμύρισε και σήμερα οι γονείς ειδοποιήθηκαν εκτάκτως ότι αναστέλλεται η λειτουργία του σχολείου λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των νερών φυσικά που μπήκαν στο κτίριο, και έτσι τα παιδιά δεν μπορούσαν να κάνουν μάθημα. Σύμφωνα με την υπόσχεση του Δήμου, τα τεχνικά κλιμάκια θα αποκαταστήσουν το πρόβλημα για να επιστρέψουν τα παιδιά με ασφάλεια στα Θρανία, και φυσικά θα επικοινωνήσουμε να δούμε αν θα καταφέρουν τα κλιμάκια αυτά του Δήμου να ολοκληρώσουν σήμερα την εργασία τους ή θα χρειαστεί και άλλη μέρα για να μείνουν τα παιδιά μακριά από το σχολείο και μακριά από τα μαθήματα προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη. Είπαμε, αρκεί μία βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη για να δημιουργηθούν πολλές βλάβες, όχι μόνο στις τηλεπικοινωνίες όπως φαίνεται και στα σχολεία. Και με αυτό το σχολείο έχουμε δύο σχολεία στη Θεσσαλονίκη που στη μέση του Οκτώβρη είναι κλειστά. Αυτά τα επισημαίνουμε για να μην μας λένε όποτε συζητάμε για κάτι ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Και φυσικά ειδικά στο κέντρο της πόλης πολλά σχολεία είναι παλιά, σχολεία που πηγαίναν και οι γονείς μας, τους ακολουθήσαμε και εμείς και πηγαίνουν και τα παιδιά μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι ασφαλή και να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Το να πλημμυρίζει ένα σχολείο δεν είναι και πολύ ωραία εικόνα, ούτε και το να μαθαίνουν οι γονείς ότι δεν θα πάνε τα παιδιά τους σχολείο, οπότε κάτι πρέπει να κάνουν με αυτά τα παιδιά μια μέρα που είναι καθημερινή και που φυσικά εργάζονται. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι ορισμένα ζητήματα είναι ευαίσθητα, πιο ευαίσθητα από τα άλλα, και να σκύψουμε πάνω σε αυτά. Και ας είναι ζητήματα και ας είναι θέματα και προβλήματα που δεν λάμπουν τόσο πολύ και που δεν θα φανούμε τόσο πολύ όταν ασχοληθούμε με την επίλυσή τους.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμωρητοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση, μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και μπορούμε να πάμε σε λίγο πιο έτσι, πολιτιστικά θέματα, όχι τόσο πολύ πολιτικά, αλλά βαθιά και βαθύτερα μπορεί και να είναι. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν που κυκλοφορεί το Σάββατο έχει μαζί, εκτός από ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις και όλα όσα μπορείτε να διαβάσετε στην εφημερίδα που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο και είναι η Φωνή της Θεσσαλονίκης, όπως αυτός εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός. Υπάρχει και ένα βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου, ένα ιστορικό βιβλίο με τον τρόπο που γνωρίζει να γράφει ο κύριος Ευάγγελος Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912, με αφορμή την απελευθέρωση λοιπόν. Ο συγγραφέας, διδάκτορας των οικονομικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αρθρογράφος και επιμελητής εκθέσεων, έχει γράψει ένα βιβλίο που είναι στην προσφορά μαζί με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, ένα βιβλίο που αξίζει να υπάρχει στις βιβλιοθήκες μας, σίγουρα αξίζει. Γνωρίζετε τον τρόπο γραφής του κυρίου Χεκίμογλου, η Θεσσαλονίκη έχει κυκλοφορήσει και με άλλα δικά του βιβλία, είναι και σταθερός συνεργάτης μας, κάθε εβδομάδα μας τιμά με το κείμενό του, την ανάλυση του που ξεχωρίζει. Και φυσικά η Θεσσαλονίκη, εκτός από τα ρεπορτάζ όπως είπαμε, έχει αυτή την εβδομάδα το Σάββατο και το βιβλίο αυτό του Ευάγγελου Χεκίμογλου, Θεσσαλονίκη 1821-1912, μην το χάσετε. Και αφού είμαστε εδώ στα πολιτιστικά που είπαμε ότι μπορεί να είναι και πιο βαθιά πολιτικά μερικές φορές, απόψε στις 9.30 υπάρχει μια ξεχωριστή εκδήλωση, πολύ ταυτισμένη με την Θεσσαλονίκη, με πολύ έντονο το άρωμα Θεσσαλονίκης, σήμερα στις 9.30 στην μικρή σκηνή, στην κάτω Τούμπα, εκεί που κάποτε λειτουργούσε το στούντιο αγροτικών του Νίκου Παπάζογλου. Υπάρχει μια εκδήλωση στην οποία παρουσιάζεται ένας δίσκος που αναβιώνει μια συναυλία που έγινε ένα καλοκαιρινό βράδυ του 1986. 40 χρόνια πίσω λοιπόν, και πάνω από 4.000 άνθρωποι ήταν στο Θέατρο Δάσους και φυσικά άλλοι τόσοι στα πεύκα γύρω από το Θέατρο Δάσους, αυτή την κλασική δεύτερη σκηνή που υπήρχε όταν τραγουδούσε στο Δάσους ο Νίκος Παπάζογλου. Εκείνη λοιπόν η συναυλία κυκλοφορεί τώρα σε έναν διπλό δίσκο με τίτλο «Επιτόπια ηχογράφηση, Θέατρο Δάσους, 18 Αυγούστου του 1986» και παρουσιάζεται απόψε. Η είσοδος σε αυτή την εκδήλωση είναι ελεύθερη, παρουσιάζεται ο δίσκος που σας αναφέραμε στην μικρή σκηνή, στην κάτω Τούμπα. Όλοι όσοι αγαπούν τον Νίκο Παπάζογλου και εκείνο το χαρακτηριστικό κόκκινο μαντιλάκι δεν φεύγει από το μυαλό τους και ίσως είναι και συνώνυμο της νιώτης τους, μπορούν να πάνε σήμερα εκεί και να ξαναζήσουν πολύ ωραίες στιγμές από τα νιάτα τους.

συνελήφθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη βέβαια ο 22χρονος, ο οποίος είχε προμηθεύσει με ναρκωτικά, με το έκστασης, την 20χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της τόσο άδοξα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σκορπίζοντας θλίψη φυσικά στην οικογένειά της αλλά και σε όλη την πόλη, και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ένας νέος άνθρωπος χάθηκε επειδή κατανάλωσε ναρκωτικά σε αυτή την ποσότητα. Δύσκολη υπόθεση, πολύ γκρίζα. Φυσικά και θα οδηγηθεί σε ανακριτή και εισαγγελέα. Στην κατοχή του βρέθηκαν διάφορες ποσότητες από ναρκωτικά που δεν ξέρουμε και τι ακριβώς είναι. Και όπως μας είπε μιλώντας στον ΘΕΦΕΜ και στην εκπομπή μας η κυρία Σαρδέλη από το Τμήμα Φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι καλό, μάλλον επιβάλλεται όποτε γινόμαστε αποδέκτες μιας πρόσκλησης ή πρόκλησης να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε κιόλας σε τι ποσότητα περιέχεται αυτή η ουσία που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και τον θάνατό μας. Είναι καλό από πριν να έχουμε εκπαιδευτεί για να λέμε ένα σταθερό όχι. Όχι λοιπόν, το όχι μόνο θα μας σώσει από αυτές τις ουσίες, το όχι που θα γνωρίζουν από πριν να λένε τα παιδιά που πλέον βγαίνουν έξω σε πολύ μικρότερη ηλικία, ασυνόδευτα, σε μεγάλες παρέες των 15χρονων, 16χρονων, 17χρονων, που φυσικά γίνονται στόχοι και πέφτουν θύματα επιτίδιων που θέλουν να πουλήσουν τα ναρκωτικά τους. Ένα όχι το οποίο το παιδί έχει εκπαιδευτεί να λέει, ο έφηβος ή ο νέος έχει εκπαιδευτεί να λέει από πριν και έχει αποφασίσει να είναι σταθερός σε αυτό το όχι, χωρίς προκλήσεις και προσκλήσεις και αποδοχές προσκλήσεων, είναι το μόνο που θα τον προστατεύσει. Είναι λίγο, είναι ασφαλές, το ξέρω, ξέρω αυτόν που μας το δίνει, είναι φίλος μου κλπ. Δεν είναι δικαιολογίες που πρέπει να αποδέχεται ένας νέος αν θέλει να είναι ασφαλής. Και αυτό είναι θέμα των γονιών, των φίλων, των συγγενών, όλων των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στα παιδιά, να τα εκπαιδεύουν νωρίτερα για να μπορούν να είναι σταθερά σε αυτό το όχι και να μην πιστεύουν ούτε κατά διάνοια ότι θα είναι στη μόδα ή θα είναι αποδεκτή αν πουν ναι σε ναρκωτικές ουσίες.

0: Και επειδή τα σκάνδαλα σε αυτή τη χώρα φύονται συνεχώς και αναπτύσσονται και δεν τελειώνουν ποτέ, ένα ακόμη σκάνδαλο απασχολεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι συνηθισμένο στα σκάνδαλα εσχάτως. Σκάνδαλο λοιπόν με αναθέσεις στον Ελγό, όπως διαβάζουμε στην Δημοκρατία, στο δημοκρατία.gr. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ενημέρωσε λοιπόν χθες ότι έκανε δεκτές τις παρατήσεις δύο αντιπροέδρων του, χωρίς να μπει στο ζουμί, χωρίς να μας πει γιατί αυτοί οι αντιπρόεδροι πρέπει να απομακρυνθούν. Ο ένας λοιπόν λειτουργούσε παράλληλα ως επιχειρηματίας και ας είχε αυτό τον ρόλο εκεί στον Ελγό, ο άλλος έκανε κάτι απευθείας αναθέσεις σε ιδιωτική εταιρεία, και κάτι ο ένας κάτι ο άλλος, φαίνεται ότι το πήρε χαμπάρι ο κύριος Σχοινάς και αποφάσισε να τους απομακρύνει. Δεν ενημέρωσε για τον λόγο και όμως ο λόγος έγινε γνωστός. Έχουμε όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Μπλιάτκα για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα σε όλη την ειδησιογραφία, αυτή που αφορά μόνο την Θεσσαλονίκη αλλά και την γενικότερη, αυτή που αφορά τη χώρα και τον κόσμο. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Εγώ διάλεξα να βρω μια άκρη στο κουβάρι, το οποίο θα μπορούσε να έχει και τίτλο βιβλίου, έτσι, «Η άνοδος και η πτώση της Kimberly Guilfoyle». Να βρω δηλαδή και τη διάσταση που έχει για τη χώρα μας, αλλά και να δω και την διεθνή διάσταση, τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με την πρέσβυρα, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το διεθνές ρεπορτάζ και αυτά που συμβαίνουν στο δικό μας το μικρό κόσμο, αλλά έχει και μια κοσμική πινελιά, αν με επιτρέπεις να παρατηρήσω.
0: Την έχει την κοσμική πινελιά, την έχει,
1: γιατί ας πούμε κάποιοι πονηροί κοσμικοί της τάχα μου high society τώρα αρχίζουν και λένε, εγώ δεν την έχω δει ποτέ από κοντά την πρώην πρέσβυρα, δεν φωτογραφήθηκα μαζί της, κατεβαίνουν οι αναρτήσεις, πάνε και σαμπάνιες, πάει και ο συνοστισμός για ένα εσταντανέ, έτσι. Άλλαξαν τα κόζια. Αλλά ούτως ή άλλως, από την άφηξη της Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα με τιμές μέχρι την επίσκεψη του Ρούμπιο, είχαμε γεγονότα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Τι έκανε η γυναίκα? Πολιτικές επαφές, δημόσια προβολή, επιχειρηματική και ενεργειακή διπλωματία κατά πώς θα έλεγε. Προσπάθησε να έχει σχέση με την εξουσία και άφησε και κάτι πενιγμούς με μια άμεση εμπλοκή σε ζητήματα κυβερνητικής σταθερότητας. Κοίταξε, λέει, σε κυβερνητικό αξιωματούχο το είπε την άνοιξη. Η Αμερική μπορεί και να ρίξει και η κυβέρνηση που το έκανε και στην Ρουμανία, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς το είπε.
1: Διάβασα ένα άρθρο ενός εκλεκτού συναδέλφου. Οι υπουργοί, λέει, να περιστρέφονται γύρω της όπως τα έντομα που πετούν δίπλα στη λάμπα. Δημοσιογράφοι πρόθυμοι να καλύψουν τις κοσμικές εξόδους, τηλεοπτικές εκπομπές, να συζητούν για τον ντυσιμό της, για τον κεντρικό στη λίστα της. Και ξαφνικά έτσι έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί που το έβαλα να ζήσει στην Disneyland και τώρα πήρε τις γόβες της και έφυγε. Βέβαια θα μου πεις ότι δεν ήξερε τίποτε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εδώ μας έχει δείξει για πιο σοβαρά θέματα ότι δεν ήξερε.
1: Ποιος έστελνε πού, τι, όχι, κοίταξε να δεις. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον κάνει επιλογές σε πρόσωπα σε χώρες, ας πούμε, ιδιαίτερες, δύσκολες. Η Ελλάδα, η Τουρκία, που δεν επέλεξε αυστηρά στο πρωτόκολλο του διπλωματικού σώματος ένα πρόσωπο για να στείλει. Έτσι δεν είναι? Να γίνει πρέσβυρα. Έτσι, άτομα τα οποία προέρχονται από το χώρο των επιχειρήσεων, των media, αυτή είχε εκπομπή στο Fox, έτσι δεν είναι? Δεν είχε εμπειρία διαχείρισης δύσκολων διπλωματικών καταστάσεων, αλλά δημιούργησε μία αίσθηση ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα μπορούν να βελτιωθούν, να γίνουν πιο στενές, να έχουμε ενεργειακή διπλωματία, να και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή έσκασε αυτό, να το πούμε, φούσκα. Δεν ξέρω πώς να το πούμε.
0: Μάλλον για φούσκα αλλά φαίνεται, Κώστα, και μάλλον δικαιώνονται αυτοί που από την αρχή έλεγαν ότι ο κύριος Τραμπ έπρεπε κάπου να στείλει την Γκυλφόιλ και επέλεξε να τη στείλει εδώ τελικά.
1: Από εκεί και πέρα τώρα βέβαια το θέμα έχει την αμερικάνικη διάσταση, έτσι. Η έρευνα που κάνει Wall Street Journal, οι καταγγελίες που κάνουν οι δημοκρατικοί, θα έχει συνέχεια το θέμα. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση που έκανε εντύπωση, γι' αυτό το διάλεξα αυτό το θέμα να κάνω ρεπορτάζ. Δεν πρόλαβε να φύγει καν, λέει, από την Αθήνα η Κίμπερλι, και άφησαν τα όργανα ξαφνικά οι Λιβύοι, λέει, να διακοπούν οι συνομιλίες για την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Η Αίγυπτος το σκέφτεται για το Σινά. Αυτά στην σημερινή αρθογραφία διαβάζω, έτσι, και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιοι που είχαν πάρει ένα μήνυμα ότι είναι σε καλή φάση οι αμερικάνικες σχέσεις, βλέπουν τώρα φεύγοντας η Γκυλφόιλ, η Ελλάδα δεν έχει τόσα πολλά κονέ όσο είχε πει η Γκυλφόιλ. Αρχίζει και γίνεται αδύνατη, καταλαβαίνεις τώρα μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι λαβύρινθοι της επικοινωνιακής και διπλωματικής διαστροφής. Δηλαδή ότι η Ελλάδα χάνει ό,τι φεύγει η Γκυλφόιλ.
0: Είναι μια ανάγνωση και αυτή, μια πλευρά την οποία επιλέγουν κάποιοι για να την προσεγγίσουν και να την αναλύσουν, έτσι, υπό αυτό το πρίσμα.
1: Πάντως δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος, έτσι, που η Ελλάδα την υποδέχτηκε με τα παΐων και κλάδων και μέσα στα φλάς.
0: Δεκέμβριος πρέπει να είναι.
1: Ναι. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε η ελεύθερη ραδιοφωνία στην Ελλάδα, ο γίγαντας σκητσογράφος και ευθυμογράφος Γιώργος Ακοκαλίδης, είχε κάνει ένα σκίτσο όπου είχε κάμερες από πάνω, μικρόφωνα, από έναν ανθρωπάκο ο οποίος έλεγε το εξής. Τι πάθατε, λέει, πρώτη φορά βλέπετε άνθρωπο που δεν δουλεύει σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό? Τι είχε συμβεί όταν άνοιξε η ελεύθερη ραδιοφωνία? Άνοιξαν πάρα πολλοί σταθμοί.
0: Η λεγόμενη άνοιξη της ελεύθερης ραδιοφωνίας.
1: Μα επιστρατεύτηκαν σοβαροί πολιτικοί συντάκτες, ξέρω εγώ, διπλωματικοί του διεθνούς, του αθλητικού κτλ. Δεν πάνε να μην είχε καθόλου ορθοφωνία, δεν πάνε κτλ. Εδώ πέρα δημιουργήθηκε μια αγορά. Και το πιασε ο Εφής Γιώργος, λέει, πρώτη φορά εσείς βλέπετε άνθρωπο που δεν δουλεύει σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτά το μακρινό 1987. Τώρα θα μπορούσαμε εμείς αυτό να το αναστρέψουμε και να πούμε ότι αυτό το χρόνο θα μπορούσε να κάνει ένα αντίστοιχο σκίτσο που να λέει πρώτη φορά βλέπετε άνθρωπο που δεν έτρεξε να φωτογραφηθεί με την Γκυλφόιλ.
0: Σπάνια περίπτωση. Φανταζόμαστε.
1: Δεν θα πλήξουμε με αυτό το θέμα, έτσι.
0: Ναι, νομίζω ότι θα βγουν κι άλλα στη δημοσιότητα και θα τα διαβάσουμε, να έχουμε. Πορευόμαστε τώρα που μας εγκαταλείπει.
1: Για τα καύσιμα έχουμε κανένα νέο?
0: Αναμένεται σήμερα, οπότε θα τα πούμε αύριο για τα καύσιμα. Θα δούμε τι βοήθεια θα δώσει η κυβέρνηση και τι στήριξη.
1: Θα μοιραστούμε κάποιες σχέσεις, αλλά το θέμα Γκυλφόιλ έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Θεατές και αθέατες.
0: Κώστα Μπλιάτικα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.

από τον passenger του G-Pop στον traveler, μερικές φορές και happy traveler, αν και όχι σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στην Λάρισα σήμερα και οι αγρότες τον περιμένουν με όχι πολύ καλούς σκοπούς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας λοιπόν σήμερα στον κόμβο Πλατικάμβου και κομβόι προς τη μονάδα ενέργειας που θα εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός, μια ηλεκτρική μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της Μέτλεν και του ομίλου Καράτζη. Μεγάλη επένδυση ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά οι αγρότες έχουν αιτήματα και θα πούν πολλά σήμερα στον Πρωθυπουργό. Θα δούμε φυσικά τι θα γίνει και θα το παρακολουθήσουμε και θα το ακούσετε στις ειδήσεις και στις εκπομπές του Θήτα FM 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου φεύγει από το μικρόφωνο, όπως και ο Θανάσης Αποστολίδης από την ρύθμιση των ήχων. Έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου για το Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί ο μετάχριστον προφήτης Βαγγέλης Μωυσής. Καλή σας μέρα. Μάλλον.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης στην Αντλία θα κλειδώσει σήμερα το πρωί με βάση την τιμή στην αγορά. Στο επίδομα θέρμανσης οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Μεταβολές αναμένονται στις περιοχές που καταγράφουν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αναμένονται ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης, καθώς τα μέτρα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Η μάχη κατά της ενεργειακής κρίσης μεταφέρεται αύριο στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου διατηρούνται στα ύψη, με το Brent να κινείται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τα τέλη του 2022. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Ήχησε το 112 στη Σκιάθο για περιορισμό μετακινήσεων. Παρά την προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Θήτα FM ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, δεν προκλήθηκαν προβλήματα από τη βροχόπτωση στην περιοχή. Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια την 20χρονη που έχασε τη ζωή της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του 4 συσκευασίες από την ναρκωτική ουσία που σκότωσε την 20χρονη. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα στο thitanews.gr. Το μοιραίο βράδυ η άτυχη νεαρή διασκέδαζε μαζί με συνομήλικο φίλο της, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φέρεται να υποστήριξε ότι οι φίλοι του κατανάλωσε με δική της πρωτοβουλία την ναρκωτική ουσία. Ακρίβεια και κόστος διαβίωσης έβγαλαν στους δρόμους τους φοιτητές στην Αθήνα. Έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος όπου διανυκτέρευσαν. Ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Σοβαρά επεισόδια και στην Αλβανία σε αντίστοιχες φοιτητικές διαδηλώσεις. Πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες και τον μπαράζ δημοσιευμάτων σε βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε. Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα πρέσβης με ανάρτησή της χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη της. Ρωσικός βαλιστικός πύραυλος έπληξε το βράδυ σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, χωρίς η Ουκρανία να λάβει προηγουμένως προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της, όπως κατήγγειλε ο Ζελένσκι. Χτυπήθηκε και συγκρότημα πολυκατοικιών, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας 3 θαμώνες. Η δίκη του αναβλήθηκε για δεύτερη φορά λόγω απουσίας μαρτύρων. Ορίστηκε για την επόμενη εβδομάδα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Παροδικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με βελτίωση από το μεσημέρι. Βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: η ζωή σου.
5: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
7: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
8: Ωραία αυτό.
9: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
10: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
11: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
10: Τι λες, φορέ.
12: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
10: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
13: Νίκη του Πασόκ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
10: Πόσοι σε μπορεί να με κολλάνε σήμερα.
14: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
15: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
16: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
10: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
17: Αλλά αυτοί είστε.
18: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.
19: Τι έγινε, τσουτσουριάσαμε. Έβγαλε κρυουλάκι, βγάλαμε τα μαλλινάκια. Νικάνε χειμωνάκηδες. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Theta FM 107,1, Βαγγέλης Μόησης στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Και βέβαια Γιάννης Κατσαβουνίδης στο γκόγκ. Βέβαια μου κάνει και νόημα, κάτσε ρε φίλε, πας να μιλήσεις κατευθείαν, περίμενε, να βάρουμε το γκόγκ. Εμείς με κρύο και με ζέστη έχουμε το ίδιο κέφι. Τσιτζιμισκοί τρέχουν τα αυτοκίνητα. Ναι βέβαια, για την ώρα αυτή μια χαρά ταχύτητα. Εδώ λεωφορείο ετοιμάζεται να κάνει προσπέραση. Λοιπόν, βγάλαμε τα μαλλινάκια, έπεσε η θερμοκρασία, μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας, ψαχνόμαστε να δούμε πώς θα ζεσταθούμε. Θα ζεσταθούμε με χιούμορ, παιδιά. Να προσέχετε να μην λέτε κρύα αστεία, είναι επικίνδυνα αυτή την εποχή. Κατά τα άλλα, δεν είναι τίποτα, θα παίρνετε κάθε μέρα τηλέφωνο στο πρατήριο εκεί που μοιράζει πετρέλαιο και θα ζεσταίνεστε.
20: Μα πού βρισκόμαστε, στο μεσαίωνα?
19: Όχι, επειδή θα βάζετε πετρέλαιο. Θα σας λέει την τιμή. Θα παίρνετε κάθε μέρα τηλέφωνο, θα σας λέει την τιμή, θα ανάβετε, θα κορώνετε. Για κανένα δύο θα είστε ζεστά. Μετά το ξαναπαίρνετε τηλέφωνο. Μήπως έπεσε τώρα. Όταν αρχίζει και δεν πιάνει αυτό, θα παγαίνετε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Θα βλέπετε στις τιμές, θα ανάβετε, θα κορώνετε πάλι. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα τις ανακοινώσεις, να δούμε ακριβώς τι επιδότηση θα μας δώσουν. Ζούμε στην Ελλάδα των επιδομάτων. Ζούμε στην Ελλάδα της κρατικής αρρωγής.
21: Σε ευχαριστώ Παναγία μου.
19: Βεβαίως. Έτσι. Δηλαδή προσέξτε, μας δίνουν επιδόματα, σε λίγο θα έχουμε δελτίο για το πετρέλαιο, ότι πόσο θα βάζετε. Μας δίνουν επιδόματα για τα τρόφιμα. Μας δίνουν επιδόματα για να μπορέσουμε για θέματα υγειονομικά και τα λοιπά να τα βολέψουμε. για τη στέγη, επιδόματα για τη στέγη βεβαίως. Το κράτος ετοιμάζεται, ψάχνει να βρει σπίτια για να δώσει για όσους δεν βρίσκουν σπίτι. Παιδιά, αυτό δεν είναι Ελλάδα του 2026, Σοβιετική Ένωση του 1980 είναι. Και εκεί έτσι δουλεύανε. Είχαμε και ένα κορίτσι να μας κάνει να χαμογελάμε λίγο, την Κίμπερλι. Τι φάγατε, να αυτά λέγαμε τώρα με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη έξω. Το φάγαμε το κορίτσι.
4: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας.
19: Τι καταλάβατε? Είχαμε τουλάχιστον, γέμιζαν 3 λεπτά, 5 λεπτά στα δελτία ειδήσεων. Τι φόρεσε η Κίμπερλι, με ποιον τα ήπια η Κίμπερλι, αν πήγε στον Αργυρό η Κίμπερλι. Τον Αργυρό λιγουρεύεσαι εσύ? Να το κοιτάξεις. Γιάννης Κατσαβουνίδης στους ήχους. Εμείς ετοιμαζόμαστε να μιλήσουμε και για φρέσκα θέματα, αλλά και για χθεσινά, με μια φρέσκια διάσταση.
8: Πώς το έπεσε αυτό, Ευαγγέλη?
19: Τώρα θα το εξηγήσω, περίμενε. Διότι χθες έγινε ένα τζέρτζελο. Διότι χθες μιλήσαμε με δύο ανθρώπους αντιπολίτευσης, Βασίλη Κόκαλη από την Ελλάς και Μιχάλη Κατρίνη από το Πασόκ. Και ουσιαστικά και οι δύο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί το φέρανε, τα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης που λέγαμε, έτσι ανοίξα τα ραδιοφωνάκια οι αγρότες. Θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα.
22: Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας ειδικά.
19: Πάει, καταστραφήκαμε. Αφού τους στηρίζει αυτός.
23: Εγώ τους συνδικαλιστές και τους αγροτοσυνδικαλιστές και τους αγροτοσυνεταιριστές τους ξέρω όλους. Έναν, έναν.
19: Ο Πάνος Καμένος ήταν αυτός. Ε, α, ο Βορύδης. Καμπιάζουν λίγο φωνές. Άλλος Πάνος Καμένος. Παιδιά, τι παπάτσεις. Βγαίνει και λέει τώρα, έλεγε πριν λίγο καιρό ότι άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, λέει, θα φτιάξω κι εγώ κόμμα και θα κατέβω στις εκλογές.
24: Πώς δεν πάει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
19: Μετά αυτά για να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, τώρα βγαίνει και λέει ο Πάνος Καμένος ότι άμα κάνει κόμμα Σαμαράς θα κατέβω στις δεύτερες εκλογές. Εντάξει, μιλάμε για άνθρωπο που μιλούσε με παράγοντα από την Κρήτη για την εκλογή Μητροπολίτη και του έλεγε: εδώ είμαι με τον πρόεδρο Τραμπ, τα λέμε τώρα, θα το κανονίσω.
25: Ορίστε, καθίστε, εδώ είσαι στην προεδρική μου.
19: Τι να λέμε τώρα? Όταν λέμε για παράδειγμα πολιτικού, παράδειγμα. Να ανοίγει τα μάτια στους υπόλοιπους, πώς δουλεύουμε. Και χαμός με την Κίμπερλι. Όχι έτσι η Κίμπερλι, όχι αλλιώς η Κίμπερλι. Από ποιον τα πήρε η Κίμπερλι, σε ποιο χρωστάει η Κίμπερλι. Εν τω μεταξύ έχουμε μία ψευδέστηση εδώ πέρα τώρα ότι γίνεται χαμός εδώ πέρα. Έχουμε βγάλει τα σκάνδαλα της Κίμπερλι, γίνεται ένας χαμός και ουσιαστικά λίγο κάτι έχουμε κάνει μία παρέμβαση στο Λευκό Οίκο, ας πούμε, και τους έχουμε ανακατέψει και προβληματίζεται ο Τραμπ, πώς θα τα βγάλω πέρα με τους Έλληνες τώρα.
26: Από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα.
19: Και αυτός για σένα λιγότερα. Το καλό είναι ότι ο Τραμπ διάβαζε για μας. Διάβαζε για το τι κάνει η Κίμπερλι στην Ελλάδα, ας πούμε, αλλά κοντά, κάπου εκεί κοντά, ενημερωνόταν και για το τι γίνεται στην Ελλάδα γενικώς.
26: Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
19: Έτσι. Μας ταχταρίζει στα γόνατα. Πάρτε τώρα ένα Τζος Χακ. Ποιος είναι ο Τζος Χακ? Βέβαια, δεν σας άρεσε η Κίμπερλι. Ποιος είναι ο Τζος Χακ τώρα? Ο Τζος Χακ είναι αυτός που θα αναλάβει να κάνει τον πρέσβη για όσο διάστημα θα ψάχνουν οι Αμερικάνοι ποιον θα στείλουν στην Ελλάδα, γιατί είναι και ένα θέμα ποιον θα στείλουν στην Ελλάδα.
27: Καλή νύχτα.
19: Πρέπει να περάσει εξετάσεις. Ξέρει τον Αργυρό? Ξέρει τον Ρέμο? Ξεχωρίζει τον Ρέμο από τον Αργυρό ή τους μπερδεύει? Λοιπόν, με ποιον τα έχει πιο καλά? Τα έχει καλά με τον Άκτορα, τα έχει καλά με την Τέρνα, με ποιον τα έχει?
27: Ας μην το πάμε και τη συζήτηση.
19: Καλά, όλο να μην την πάω και τη συζήτηση. Δεν με αφήνετε, ρε, δεν με αφήνετε, με καταπιέζετε. Έλα, βάλε ένα τραγούδι τώρα, χαλαρώσουμε. Έχω κι άλλα να πω μετά. Έχω κι άλλα.

0: αυτό που κανένας δεν αναφέρει, εκτός του ότι είστε στο Theta FM 107,1, εντάξει, αυτά να μην τα λέμε συνέχεια, να τα λέμε μάλλον για να το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, Γιάννης Κατσαβουνίδης στους ήχους, μετά Χριστόν Προφήτης εκπομπή. Λοιπόν, αυτό που δεν λέει κανένα σε σχέση με την Kilfoil είναι πως μια πατάτα, γιατί η πατάτα μπορεί να την κάνεις, αλλά να είναι πατάτα κάτι που δεν θα κάνεις. Δηλαδή είχε γίνει αυτός ο χαμός με τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Από τον Ιούλιο έχουν ξεκινήσει αυτά, έτσι. Τα σκανδαλάκια εκεί στην Αμερική, οι ιστορίες αυτές, αυτά που λέει τώρα ο Kilfoil, ότι της τα χρωστούσε τα λεφτά ο Ντίτερς, αυτός ο χρηματοδότης, ο Έρικ Ντίτερς, ο χρηματοδότης του Τραμπ. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν και την Ελλάδα, με εκείνη την ατάκα για το αν μπορούμε να ρίξουμε κυβερνήσεις ή δεν μπορούμε να ρίξουμε κυβερνήσεις. Λοιπόν, η πατάτα δεν είναι μόνο αυτά που κάνεις, είναι και αυτά που δεν κάνεις. Και δεν αναφέρομαι βέβαια στην Kimberly. Αναφέρομαι στον αγαπημένο Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο οποίος Γιώργος Γεραπετρίτης, αφού βγήκαν οι ανακοινώσεις, έχει βουήξει ο τόπος με αυτό που πέταξε η Kimberly και έβγαινε ο Παπασταύρου και προσπαθούν να εξηγήσει ότι όχι, δεν ξέρω αν το είπε ακριβώς έτσι. Ο Κυριανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, όχι, εγώ δεν ξέρω, δεν άκουσα τίποτα. Περαστικός ήμουνα. Η Kimberly, όχι, δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα, δεν το είπα ακριβώς έτσι. Ικανοποιήθηκε ο Γεραπετρίτης. Και ενώ υποτίθεται ότι ήταν έτοιμος να την καλέσει για εξηγήσεις, έτσι, στο Υπουργείο Εξωτερικών, την Αμερικανίδα πρέσβυρα, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, όχι, λέει, εντάξει, λέει, να μην είμαστε ευρωβουλικοί, δεν χρειάζεται. 9 Οκτωβρίου ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απέρριψε την ανάγκη να κληθεί η πρέσβυρα για εξηγήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Επικαλέστηκε τις σχετικές διαψεύσεις. Ότι εντάξει, παιδιά, αφού είπαν τα παιδιά ότι δεν είναι αλήθεια όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος.
1: Αν είναι δυνατόν!
0: Κάπως έτσι λύνονται και κάποια θέματα στη δικαιοσύνη, ξέρετε, στην Ελλάδα. Βγαίνουν, καταγγέλνουν ο δείξας, ο πίξας, ο κλέφτης, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αλλιώτικος. Βγαίνει ο αλλιώς ο αλλιώτικος, λέει, όχι παιδιά, εγώ είμαι αθώος, δεν έκανα τίποτα. Βγαίνει η κυβέρνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου και λέει, εντάξει παιδιά, αφού έδωσε εξηγήσεις στο παιδί που δεν έκανε τίποτα, πού να τρέχουμε τώρα. Τζάμπα να κάνουμε δαπάνες. Τελειώνει το πράγμα. Έτσι ψηφιστήκαν και κάτι ακαταδίωκτα. Οι μόνοι που την πληρώνουν είναι τα σκυλάκια τελικά. Μην πια σκυλάκια, πού πας τώρα, πού πηδάς, από το ένα θέμα στο άλλο. Εντάξει παιδιά, πώς αν χωρέσουν σε μια εκπομπή, πρέπει λίγο να τρέχουμε, να το τρέξουμε το θέμα. Έχουμε, τώρα θα μπούμε σε λίγο, θα σταθεροποιηθούμε σε μικρομεσαίους, σε νούμερα. Εσείς που έχετε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εσείς που είστε αγρότες, ανοίξτε τα ραδιοφωνάκια, σε λίγο θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Πριν σας πω για το σκυλάκι, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στο Viber εδώ του Theta FM 107,1. Στο 6977 20 10 70. Ξαναλέω το τηλέφωνο για Viber, μόνο για μηνύματα, 6977 20 10 70. Και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε διαζώσεις, να βγείτε στον αέρα, να μας συμπληρώσετε, να μας διορθώσετε, να μας μπερζώσετε, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2310 500 1000 50 1000.

0: Λοιπόν, άφησα κάτι κενό. Δεν σας είπα ποιος είναι ο Τζος Χακ. Διότι ο Τζος Χακ είναι αυτός που αλλάζει την Κίμπερλι.
1: Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχραίμως και αντικειμενικώς.
0: Λοιπόν, ο Τζος Χακ, προσέξτε τώρα, ήταν το νούμερο 2 της Κίμπερλι. Είναι αυτόν που τον άφηνε η Κίμπερλι να δουλεύει και πήγαινε στον Αργυρό. Λοιπόν, ο Τζος Χακ είναι ο αναπληρωτής επικεφαλής διπλωματικής αποστολής στον ΗΠΑ, στην Αθήνα. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά την αποπομπή της. Και αυτός είναι πραγματικά ένας διπλωμάτης καριέρας. Δεν ξέρω αν έχει περάσει και από τη CIA. Δεν παίρνω όρκο. Βλέποντας που έχει υπηρετήσει, δεν ξέρω παιδιά, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός, προσέξτε τώρα, αναπληρωτής βοηθός υπουργού εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάλι περισσότερη εξουσία έχει από κάτι υπουργούς δικούς μας εδώ.
1: Πρέπει να έχουμε φίλους κύριε υπουργέ.
0: Βέβαια. Αρμοδιότητά του ήταν η χάραξη πολιτικής για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο. Και έχει υπηρετήσει και ως διευθυντής ο Τζος Χακ, διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, με χαρτοφυλάκιο που περιελάμβανε την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία. Όλα τα καλά τα μέρη.
2: Να τώρα το παιδί, ρε.
0: Δηλαδή είχε πιάσει Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Τουρκία. Διαδρομή χρήματος, μπάφων, όπλων και μεταναστών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διπλωματικής του σταδιοδρομίας, ο Τζος Χακ έχει υπηρετήσει, προσέξτε τώρα, πού, Σαγκάι, Τόκιο, Ιαπωνία, εκεί θα έκανε και λίγο χαλάρωση, Σόφια, εδώ Βουλγαρία δίπλα, Ταϊπέι ρε παιδιά, Χονγκ Κονγκ και Ραγκούν. Μην με ρωτάτε πια που είναι Ραγκούν. Η Ραγκούν, παιδιά, είναι η πρωτεύουσα της Μιανμάρ. Πρώην Βιρμανία. Τρέχα γύρευε στο χάρτη, αυτό. Και ενώ έχει υπηρετήσει Σαγκάι, Ραγκούν, Ταϊπέι, Χονγκ Κονγκ, ήταν υπεύθυνος χάραξης πολιτικής για την Νότια Ευρώπη. Για κάποιοι άνθρωποι χαραμίζονται. Ποιος δεν είναι υπονοούμενο ότι μας βλέπουν περίπου ως τη Ραγκούν εδώ στην Ελλάδα.
3: Για να μην με πιάσω το μάτι, τι έκανα.
0: Βγήκε και το Ρακούν. Λοιπόν, μιλάει κινέζικα, ιαπωνέζικα, βιρμανικά και βουλγαρικά. Θα μας τα λέει κινέζικα, παιδιά, και θα μας μπερδεύει. Όχι απλά κινέζικα, μανδαρινικά. Η δική μας εδώ είναι μέτρ στα μανδαρινικά.
4: Και πώς θα λένε ένα τέτοιο...
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και που λένε, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό που έλεγα για το σκυλάκι, προηγουμένως, έτσι στο άσχετο, στο ξεκούδουνο, είναι για μια ποινή φυλάκιση 18 μηνών, αλλά με τριετή αναστολή που έπεσε σε 38χρονο ιδιοκτήτη εδώ από το μονομελές κακουργημάτων Θεσσαλονίκη στο εφετείο, σε ιδιοκτήτη pitbull που είχε κατασπαράξει σκυλάκι, ένα μικρό μαλτέζ, και είχε τραυματίσει και την 57χρονη ιδιοκτήτρια του. Αυτό είχε γίνει το 24 στον Εύωσμο. Πέρασε το pitbull κάτω την περίφραξη, όρμηξε στο μικρό σκυλάκι, πήγε να το προστατέψει η ιδιοκτήτρια, όρμηξε και στην ιδιοκτήτρια. Το πιάσε τελικά το σκυλάκι. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Και φυσικά καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης και καλώς έγινε. Αν και η τριετής αναστολή, τέλος πάντων, ας έτρωγε 3 μήνες φυλακή, 4 μήνες φυλακή, με λιγότερη αναστολή, χωρίς αναστολή, να δει πώς είναι. Διότι πάντα το λέω αυτό, έχω μια ευαισθησία σε τέτοια θέματα, διότι είμαι ιδιοκτήτης μεγάλου σκύλου και θεωρητικά από αυτούς που λένε ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη φωνική, έχω να κάνει κόρσο. 50 κιλά είναι το καημένο. Το οποίο όλοι όσοι έχουν τέτοια σκυλιά μεγάλα οφείλουν να γνωρίζουν ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να εκπαιδευτούν οι ίδιοι για το πώς χειριζόμαστε τέτοια σκυλιά και μετά να εκπαιδεύσουν και τα σκυλιά. Δηλαδή, το να έχεις ένα τέτοιο μεγάλο σκυλί με όλα τα μέτρα ασφαλεία που μπορεί να έχεις, φράχτες, ψηλούς, ιστορίες, λουριά, φήματα, άμα δεν είσαι εκπαιδευμένος για το πώς χειρίζεσαι τέτοια ζώα, μη τα πάρεις καθόλου. Γιατί ποτέ δεν φταίει το ζώο. Πάντα φταίει ο ιδιοκτήτης. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν φταίει ποτέ το ζωντανό. Φταίει ο ιδιοκτήτης. Όταν ο ιδιοκτήτης είναι άσχετος και δεν ξέρει πώς να μεταχειριστεί ζώα τα οποία από τη φύση τους έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά και πρέπει να ξέρεις αυτά τα ελέγξεις. Λοιπόν, αν δεν το κάνεις αυτό, δεν φταίει το ζώο πάντα. Δεν φταίει το ζώο ποτέ. Πάντα φταίει ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και μετά θα έρθουμε να μπούμε πλέον σε πιο στιβαρή ροή για θέματα μικρομεσαίων, για θέματα αγοράς, με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Βαγγέλης Μωυσής, Θήτα FM 107,1 μετά Χριστόν Προφήτης, τα λέμε σε λίγα λεπτά.
5: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
6: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμωρητοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
7: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
5: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο με τα Χριστομπροφίτης. Και θα πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Κύριε Καβαθά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μωυσή, καλημέρα στους ακροατές.
0: Αργήσαμε κανένα δύο λεφτά να επικοινωνήσουμε, γιατί σήμερα έχουμε καλεσμένο και τον κύριο Καβαδά από την Πογεδή, αργότερα από τους υγειοτεχνικούς, και κάνανε αμπαμπαμπλόντου και θεμπλόν ποιο θα πάρουν πρώτο έξω.
1: Κανονικά προηγείται ο κύριος Καβαδάς αλφαβητικά.
0: Δεν πειράζει, όχι, όχι, το πάμε λίγο ανάποδα, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Λέγατε κύριε Καβαθά, μετά την διεθνή έκθεση, με μια απογοήτευση, πως η κυβέρνηση δεν βλέπει τους μικρομεσαίους. Έχει μεταβληθεί καθόλου αυτή η άποψη τον τελευταίο καιρό, μετά τις 120 δόσεις, ας πούμε, με τα τελευταία μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ήρθε στη θέση που εκφράζει η ΓΕΣΕΒΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την ανάγκη ελέγχου του ιδιωτικού χρέους και τακτοποίησης του, με 120 δόσεις, αλλά άφησε όλες τις διατάξεις πάνω στη ρύθμιση των 72, που αποδείχθηκε στην πράξη ότι, όπως λέγαμε τον Ιούνιο, θα είναι μια αναποτελεσματική ρύθμιση. Το μόνη διαφοροποίηση έχει να κάνει ότι εντάσσει στη δυνατότητα ρύθμιση και τις οφειλές που γεννήθηκαν το 2024.
0: Ναι.
1: Το 25 παραμένει και το 26 εκτός. Δεν απαλείφει πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Επιβάλλει ένα επιτόκιο στο ήδη επιβαρημένο κεφάλαιο με πρόστιμα και προσαυξήσεις 5,84% ετησίως. Για να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα,

0: 4 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Το κεφάλαιο είναι 31 δισεκατομμύρια.
1: Τα 20 είναι...
0: Τα υπόλοιπα 21 είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό δεν μπορεί να παρακολουθεί κάποιος τη ρύθμιση. Όταν, να το πούμε και απλά, μεταξύ μας, σας οφείλω 1000 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με τους τόπους μου το κάνετε 2000. Αφού δεν μπορώ να σου δώσω τα 1000, σου δώσω τα 2000.
1: Προφανώς.
0: Ποια είναι η ελπίδα που έχετε να εισπράξετε εσείς το χρέος μου? Καμία.
1: Σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη λέει ότι είναι μια φιλελεύθερη κυβέρνηση υπέρ της επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης, προβάλλει δείκτες που πιστοποιούν μια πορεία ανάπτυξης των τελευταίων ετών. Ποιο είναι το σχόλιο για τη γενική εικόνα της μικρομεσαίας? Γιατί εσείς είστε ένα τριτοβάθμιο όργανο, ουσιαστικά εκπροσωπείτε το σύνολο αυτό που λέμε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Είναι ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας η μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα, ή είναι λίγο?
0: Απλά η μικρομεσαία μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενη δεν είναι απλά η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, είναι η ψυχή και η καρδιά της οικονομίας της χώρας. Και αποδεικνύεται πολύ εύκολα από επίσημα στοιχεία. 83% της απασχόλησης στην Ελλάδα το έχουν οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ. 8 στους 10 εργαζόμενους δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν σε επιχειρήσεις που εκπροσωπεί στην Ομοσπονδία. Παράγει περίπου το 57% της προστιθέμενης αξίας στη χώρα. Πάνω από το 50% της προστιθέμενης αξίας. Άρα είναι κομμάτι. Και αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα.
1: Έχει,
0: για την Ευρώπη των 27.
1: Έχει αντίστοιχα το αντίστοιχο ενδιαφέρον στην κρατική μέρημνα?
0: Σαφώς όχι. Γιατί εδώ έχουμε έλλειψη οικονομικής δημοκρατίας.
1: Του τέστην.
0: Δεν είμαστε ίσοι απέναντι στην πολιτεία. Παραδείγματος χάρη, Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας. Η πλειοψηφία των δανειακού σκέλους πήγε σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που δεν είχαν ανάγκη χρηματοδότηση.
1: Το 40% περίπου.
0: Πάνω από το 40%.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή από τα 11,5 δισεκατομμύρια περίπου οι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές πήρανε το 1,700, τα υπόλοιπα πήραν στις μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Και όταν περνούσαν, κατάφεραν να περάσουν το φίλτρο, το τραπεζικό.
0: Σαφώς, διότι πρέπει να πάμε και στο φίλτρο που βάζετε, κύριε Μωυσή, που λέει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Σε ένα σύνολο 900.000 επιχειρήσεων, περίπου λιγότερες από 70.000 επιχειρήσεις ξεπερνούν τα κριτήρια τα τραπεζικά για να είναι αξιόχρεοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άρα δεν έχουμε πρόσβαση στις τράπεζες. Δεν είχαμε πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχουμε πρόσβαση στο ΕΣΠΑ με τις ετήσιες μονάδες εργασίας, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι στημένο για τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, γιατί έχει 2, 3, 5, 10 ετήσιες μονάδες εργασίας, κάτι που δεν ισχύει στη χώρα, με αποτέλεσμα και από εκεί να αποκλειόμεθα, δηλαδή περίπου το 6,5% έχει δυνατότητα πρόσβασης. Και για να συνεχίσω στη διαφορά, από το διαφορετικό μάτι μας βλέπει η κυβέρνηση, την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, και καλά έκανε,
1: ναι,
0: για να είμαστε και ξεκάθαροι, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης
1: της 95 εκατομμύρια.
0: Εργοδόρου βιομηχανίας με 95 εκατομμύρια. Πείτε μου το αντίστοιχο που ανακοίνωσε για τις μικρομεσαίες, που είναι ενεργοβόρες. Αρτοπία που έχουν κλείσει, 1500 αρτοπία το τελευταίο δίχρονο. Πείτε μου τι είπε για την εστίαση.
1: Αυτό τι γίνεται? Είμαστε δηλαδή στη λογική εφαρμογής του σχεδίου Πισαρίδη, που ουσιαστικά τι έλεγε?
0: Δεν είναι σχέδιο πλέον.
1: Ναι, δεν είναι σχέδιο, υλοποιείται. Είναι Ευαγγέλιο.
0: Είναι Ευαγγέλιο.
1: Εμείς φωνάζουμε καιρό εδώ, από το ΘΙΤΑ FM και από την αρχή που ξεκινήσαμε, φωνάζουμε ότι εδώ εφαρμόζεται ένα σχέδιο για να εξαφανιστούν ή να συγχωνευτούν οι μικροί. Δηλαδή λέει ότι εσείς που είστε μικρομεσαίοι, ή μαζευτείτε 10, 10, 15, 15, συγχωνευτείτε και κάνετε μια μεγάλη εταιρεία, ή πάτε υπάλληλοι σε μια μεγάλη εταιρεία για να τελειώνει το πανηγύρι, γιατί δεν σας βλέπουμε.
0: Είστε πολλοί, λέει ο κύριος Πισαρίδης.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Πισαρίδης λέει ότι είμαστε πολλοί. Αν πάμε στην Γερμανία, για να μην λέμε για κάποια μικρή άλλη χώρα ευρωπαϊκή, στη Γερμανία το 83% των επιχειρήσεων είναι κάτω των 9 εργαζόμενων.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ είναι μια στρέβλωση της πραγματικότητας που γίνεται, και γίνεται σκεμμένα από την

0: από τη δεκαετία του 2010 και μετά.
1: Ναι.
0: Ότι το πρόβλημα, το διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι οι πολλές μικρές επιχειρήσεις. Και απαντώ με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ελλάδα μικρές και πολύ μικρές είναι το 96,4% των επιχειρήσεων. Στα άλλα κράτη τα 26 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από 92 μέχρι 94. Ποια είναι η διαφορά, το 2%?
1: Γίνεται μια συζήτηση τον τελευταίο καιρό περί κατάργησης των μετρητών στις συναλλαγές με αφορμή τη διάταξη για την πληρωμή αγορών λιανικής μέσω των Courier με αντικαταβολή που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως μάλλον αυτό θα αποσυρθεί μετά από αντιδράσεις. Εσείς τι γνωρίζετε από αυτού και τι θέση έχετε?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς θεωρώ ότι είναι μια λάθος κατεύθυνση. Υπάρχει νόμος του κράτους ο οποίος υποχρεώνει τους πολίτες να για αγορές, για συναλλαγές γενικότερα πάνω των 500 ευρώ να γίνονται ή με πιστωτική χρεωτική.
1: Οριζοντίως. Είτε διαδικτυακά κάνουν τις αγορές, είτε στο φυσικό κατάστημα, είτε οπουδήποτε.
0: Τώρα, το να επιβάλλω για μικροποσά της τάξης των 5, 10, 20 ευρώ διατραπεζική συναλλαγή για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της περιφέρειας. Έχουν κλείσει τις τράπεζες, έχουν κλείσει τα καταστήματα του ΕΛΤΑ.
1: Μπράβο.
0: Πώς θα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που περιμένει να του στείλει κάτι ή παραγγείλει κάτι με αντικαταβολή θα μπορεί να το πληρώσει? Δηλαδή ακόμα μεγαλύτερος στραγγαλισμός. Ένα μικρό παντοπολείο σε ένα χωριό που έχει παραγγείλει 10 πράγματα τα οποία κάνουν 150 ευρώ. Πού θα βρει ο συνάδελφος διατραπεζικά να το κάνει, αν έχει ίντερνετ, αν λειτουργεί το ίντερνετ?
1: Αν έχει ευρυζωνικότητα, ναι, γιατί εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ μας έχουν οδηγήσει υποχρεωτικά όλα να γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος, το τραπεζικό σύστημα καρτελοποιημένο, δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας, γιατί έχουμε 4 καρτέλ, ο ίδιος τα λέει, ο διοικητής. Ναι. Λοιπόν, αυτό το σύστημα κερδίζει όχι από πιστωτική επέκταση, όχι από το να πουλάει χρήμα, δάνεια δηλαδή,
1: ναι,
0: κερδίζει από τις
1: προμήθειες. Έτσι.
0: Και σκεφτείτε κύριε Μωυσή, ότι την προμήθεια την εισπράττει επί το συνόλου της συναλλαγής, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
1: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Και ήθελα να ρωτήσω γι' αυτό, μια που είπατε τη μαγική λέξη ΦΠΑ. Λέει η κυβέρνηση, και το λέει διαχρονικά, εδώ και καιρό, και το έχουμε ακούσει από τον κύριο Μητσοτάκη, το έχουμε ακούσει και από υπουργούς, δεν στέκομαι τώρα στον ΕΦΚ, μιλάω για το ΦΠΑ. Ότι δεν γίνεται να μειωθεί, γιατί δεν θα φτάσει, ρε παιδιά, η μείωση στον καταναλωτή. Έχει δίκιο.
0: Έχει απόλυτο άδικο και είναι ένας δογματισμός αντιπράτησης και κυβέρνησης. Γι' αυτό έχει και άλλωστε μέσω του πληθωρισμού και της ακρίβειας τα έσοδα του κράτους από το ΦΠΑ μεγαλώνουν. Αλλά απάντηση αν περνάει στην κατανάλωση ή όχι, υπάρχει απάντηση 2013. Αντώνης Σαμαράς, η Πρωθυπουργός, μονομερή ενέργεια, μείωση του ΦΠΑ από 23 σε 13% στην εστίαση, η οποία πέρασε στην κατανάλωση.
1: Και εκείνο το παράδειγμα, δηλαδή, είναι πραγματικό, δηλαδή είναι μελετημένο ότι πέρασε τότε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.
0: Όχι μόνο πέρασε, αυξήθηκαν και τα έσοδα του κράτους. Από 160 εκατομμύρια ευρώ που εισέπρατε με τον υψηλό συντελεστή, εισέπραξε 360 εκατομμύρια.
1: Και γιατί εσείς πού αποδίδετε, γιατί φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα νούμερα δεν τα βλέπετε μόνο εσείς, τα βλέπει και η κυβέρνηση, τα βλέπουν οι υπουργοί.
0: Πώς θα κάνει η κυβέρνηση επιδοματική πολιτική? Πώς θα κάνει η κυβέρνηση επιδοματική πολιτική? Πώς θα μοιράζει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς? Συγγνώμη δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο δημιουργεί και στρέβλωση στην αγορά εργασίας. Έχουμε έλλειψη εργατικού δυναμικού στη χώρα και η επιδοματική πολιτική που ακολουθείτε, υποσυνθήκες όπως λέει η ίδια κυβέρνηση κανονικότητας, γιατί η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, έχει το αξιόχρεο ανεβασμένο, έχει τη δυνατότητα των δικτών να βλέπει ότι η οικονομία πάει καλά, να αναπτύσσεται με 2%, 2,2 ετησίως. Όμως η ανάπτυξη
1: Ναι.
0: Φαίνεται και από στοιχεία του Δούνου του χθεσινά ότι θα πάμε σε μια στασιμότητα στην ελληνική οικονομία. Διότι για ποιες επενδύσεις μιλάμε στην Ελλάδα? Γιατί ακούω πολλές επενδύσεις στην Ελλάδα.
1: Ναι, πώς.
0: Επενδύσεις ή real estate?
1: Είναι επένδυση το real estate. Εγώ κάνω τον υπουργό τώρα. Δεν είναι επένδυση το real estate?
0: Επένδυση.
1: Αφού έρχονται λεφτά στη χώρα.
0: Το real estate, είναι επένδυση για ισχυρούς.
1: Ναι.
0: Είναι για golden visa. Είναι για να κάνουμε Airbnb. Είναι για να κάνουμε άλλα πράγματα, όχι για να είναι παραγωγική όμως η επένδυση. Αυτό που να δημιουργεί θέσεις εργασίας.
1: Ναι. Η εξαγορά
0: ελληνικών επιχειρήσεων. Όχι βεβαίως. Δεν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Τις υφιστάμενες διατηρεί.
1: Μπορεί να διατηρεί τις υφιστάμενες όμως, που υπό άλλες συνθήκες θα έκλειναν. Για να κάνω λίγο το σύνολο του διαβόλου.
0: Όχι, δεν θα έκλειναν. Απλά βρίσκει την ευκαιρία εξαγορές επιχειρήσεων, κερδοφόρων επιχειρήσεων, όχι ζημιογόνων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές έρχονται και αγοράζουν. Δεν αγοράζουν επιχειρήσεις ζημιογόνες ή επιχειρήσεις που χρειάζονται εξυγίανση.
1: Πάμε λίγο και στο θέμα της ενέργειας, γιατί είμαστε τώρα σήμερα αναμένουμε και τις ανακοινώσεις κυβερνητικές για το πετρέλαιο, θέρμανση και για όλα αυτά. Λέει η κυβέρνηση ότι έλεγε μάλλον παλιά ότι όπως και ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν μειωθεί δεν θα περάσει στην κατανάλωση. Τώρα έχει αλλάξει το έργο, μπορεί να περάσει στην κατανάλωση και να βοηθήσει, αλλά προσωρινά και εφόσον η Ούρσουλα μας επιτρέψει να βγάλουμε την κοινωνική αυτή παροχή, την προσωρινή της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωση των καυσίμων από την ρήτρα διαφυγής, να τη βάλουμε στην ρήτρα διαφυγής, δηλαδή να βγει από το ταβάνι της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Οι μικρομεσαίοι τι λένε επ' αυτού, γιατί ενεργειακά κι εσείς σε πάρα πολλές περιπτώσεις...
0: Για μας είναι η καταστροφή. Το κόστος ενέργειας, ναι, και το κόστος μεταφορών και το ξεφύ, και αυτό δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα για τις επιχειρήσεις που είναι ενεργοβόρες ή επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν χερσαίες μεταφορές
1: για τον εφοδιασμό. Για τον εφοδιασμό.
0: Ναι. Και τον εφοδιασμό και τη διάθεση των εμπορευμάτων που παράγουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό γιατί χρειάζεται η ρήτρα διαφυγής? Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, υπάρχουν ανώτατο ή κατώτατο, υπάρχει κατώτατο συνόμιο όριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βεβαίως.
0: Για το κατώτερο, γιατί χρειαζόμαστε άδεια?
1: Λέει, η κυβέρνηση λέει ότι τα έχουμε δώσει, έχουμε ήδη δαπανίσει, έχουμε φτάσει το ταβάνι μας σε ό,τι αφορά την διαφυγή από την δημοσιονομική πειθαρχία. Έχουμε φτάσει το ταβάνι μας με το τελευταίο 1 δις που εγκρίθηκε κιόλας για επενδύσεις ενεργειακές για την πράσινη ενέργεια στη χώρα. Οπότε δεν περισσεύει, πρέπει να μας δώσουν περαιτέρω άδεια για να πάμε πιο ψηλά το ταβάνι.
0: Τον Ιούνιο μας λέγανε ότι δεν μπορούμε να πάμε στις 120 δόσεις γιατί δεν μας το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Οι εταίροι μας έχουν αλλεργία,
1: ναι,
0: στις ρυθμίσεις.
1: Mm-hmm.
0: Ξαφνικά, βλέποντας τα στοιχεία μετά τη ΔΕΔ και τα ισχνά ή αρνητικά αποτελέσματα που έφερε για την κυβέρνηση, βρήκαμε το χώρο να κάνουμε 120 δόσεις.
1: Χωρίς άδεια.
0: Χωρίς άδεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χρησιμοποιούμε το μπαμπούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δοκούν.
1: Πότε δηλαδή, μας αφήνει, πότε δεν μας αφήνει, ναι.
0: Όχι, μας αφήνει, αλλά εμείς λέμε δεν μας αφήνει και όταν φτάσουμε τον κόμπο στο χτένι, λέμε μας αφήνει τώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καμαθά...
0: Και αυτό, ναι, δεν είναι κάτι σημερινό, κύριε Μωυσή.
1: Ναι.
0: Διαχρονικά, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοσιονομικής κρίσης των 10 ετών, η κυβέρνηση, επειδή συνομιλούσα και με τους θεσμούς ή την Τρόικα στο παρελθόν και συνομιλούσα με την κυβέρνηση, το μου βάζαν πάντα η δική μας κυβέρνηση, έλεγε δεν μας επιτρέπει η Τρόικα ή οι θεσμοί.
1: Μάλιστα.
0: Όταν μίλαγα με τους θεσμούς, έλεγαν εμάς δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Η πολιτική την καθορίζει η κυβέρνησή σας.
1: Εμείς το αποτέλεσμα ζητάμε.
0: Μπράβο, το δημοσιονομικό να μας καλύψει γιατί κάνει ό,τι θέλει.
1: Τον τρόπο βρείτε τον μόνοι σας.
0: Ακριβώς. Εμείς το αποτέλεσμα ζητάμε.
1: Μάλιστα. Άρα το θέμα δεν είναι το τι μας αφήνει και δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα περιθώρια που μας δίνει, εμείς πώς τα μοιράζουμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Εγώ
1: θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούσατε τον κύριο Καβαθά της ΓΕΣΕΒΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής και μετά Χριστόν Προφήτης, Γιάννης Κατσαβουνίδης στους ήχους. Επιστρέφουμε αφού ακούσουμε κάποια από τις επιλογές, τις μουσικές του Φόρη Σωτηράκη.

Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστούν Προφήτης, και ακούσατε τον κύριο Γιώργο Καβαθά της Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών Επαγγελματιών Εμπόρων Ελλάδος. Και καταλαβαίνει κανείς από μια τέτοια συζήτηση τελικά ποιο είναι το σχέδιο, γιατί τα λέμε εμείς εδώ και πολύ καιρό, αλλά είναι αλλιώς να τα ακούτε από έναν άνθρωπο που είναι επίσημος εκπρόσωπος τριτοβάθμιος του συνόλου της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της χώρας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, έχει σημασία αυτό. Δηλαδή δεν είναι κανένας αριστερός ο κύριος Καβαθάς, και οι περισσότεροι από αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση σε αυτόν τον τόπο και κάνουν αποτελεσματική αντιπολίτευση και τα λένε τα πράγματα έτσι πολύ αιχμηρά και μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων, είναι άνθρωποι προερχόμενοι από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο αυτό, καθόλου τυχαίο δεν είναι. Διότι εδώ βλέπουμε να εφαρμόζεται από μία φιλελεύθερη κυβέρνηση, μία κυβέρνηση η οποία υποτίθεται ότι είναι μια λαϊκή παράταξη, ένα λαϊκό κόμμα κοινωνικό που στηρίζει και στηρίζεται στη μεσαία τάξη. Τη βλέπουμε αυτή την κυβέρνηση να εφαρμόζει ένα σχέδιο ουσιαστικά αποδεκατισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια βάση που λέει τι, σε μια λογική που λέει τι, ότι δεν χρειαζόμαστε τόσες πολλές μικρομεσαίες, χρειαζόμαστε μεγαλύτερες εταιρείες, διότι θέλουμε να συνομιλούμε με λιγότερους, δεν θέλουμε να συνομιλούμε με πάρα πολύ κόσμο. Και ουσιαστικά θέλουμε μια μεσαία τάξη η οποία θα είναι υπάλληλοι, οι μεσαιοταξίτες, οι Έλληνες, να είναι υπάλληλοι των μεγαλοεπενδυτών, είτε εγχώριων είτε εξωχώριων, που έρχονται στην Ελλάδα για να αναζητήσουν προνομιακούς όρους επενδυτικούς, και είναι σωστό να δίνουμε κίνητρα για επενδύσεις, έτσι, αλλά σε ένα φθηνό εργασιακό περιβάλλον. Και είναι φθηνό εργασιακό το εργασιακό περιβάλλον, διότι όταν δίνεις έναν άνθρωπο τη δυνατότητα να έρθει να φτιάξει μια επιχείρηση εδώ, να στήσει μια έδρα για να κάνει καταρχήν, ας πούμε, εμπόριο, ή να παρέχει υπηρεσίες ψηφιακές ή άλλες, ή να κάνει εμπόριο προϊόντων που παράγονται και συσκευάζονται στο εξωτερικό, άρα η μεταποίηση που κερδίζει στο εξωτερικό και έρχεται εδώ πέρα και γίνεται η εμπορία, ή παράγεται εδώ το προϊόν αλλά με εργατικό δυναμικό δυσανάλογα φθηνότερο από το κόστος του υλικού προϊόντος στην αγορά, βλέπε ακρίβεια. Και όταν έρχεται αυτή η εταιρεία εδώ και κάνει επένδυση για να βγάλει ένα υπερκέρδος, τη συμφέρει να έρθει εδώ να κάνει επένδυση, πάρα πολύ ωραία, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων πρώτον φεύγουν στο εξωτερικό, όταν μιλάμε για εξωχώριο επενδυτή, φορολογούνται πολύ φθηνά εδώ σε σχέση με άλλες χώρες. Μιλάω για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουν πολλά κίνητρα, όπως και έχουν και πολλές βοήθειες, όπως πρόσφατα τα 95 εκατομμύρια για τις ενεργοβόρες που έδωσε ο Πρωθυπουργός για τις μεγάλες βιομηχανίες. Αλλά ο μικρομεσαίος, είτε ως καταναλωτής είτε ως επιχειρών, αναγκάζεται να σέρνεται πίσω από τους μεγάλους. Και είτε να συγχωνευτεί με άλλους για να φτιάξει κάτι μεγαλύτερο, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να σταθεί στην αγορά, να μαζευτούμε δηλαδή 10-15, να στήσουμε μια μεγαλύτερη επιχείρηση με τις ομοειδείς μας επιχειρήσεις, να μην είμαστε αφεντικά του εαυτού μας, να φτιάξουμε ένα εταιρικό σχήμα, να είμαστε 15 και να πρέπει να συνοηθούμε, να επιλέξουμε ένα δελτα σίγμα με ένα πρόεδρο, ένα διευθύνων σύμβουλο, και όλοι εμείς έτσι να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό με μεγαλύτερους, με την ελπίδα να καταφέρουμε να μεγαλώσουμε κι εμείς. Είναι μια λογική, η οποία όμως λογική πρέπει να μπορεί να έχει την ευκαιρία ο άλλος να την εφαρμόσει, ή να έχει κίνητρα να την εφαρμόσει, που δεν έχει κίνητρα, είναι το σου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα ως διέξοδο διαφυγής από μια μέγενη που πνίγει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Λέει, θα κάνεις αυτό
ή θα πεθάνεις, ή θα σβήσεις, ή θα εξαλειφθείς από την αγορά. Δεν σου δίνει κίνδυνο να το κάνεις αυτό για να είσαι καλύτερα από ό,τι είσαι σήμερα. Σου λέει, αν θες να είσαι, θα κάνεις αυτό. Αυτή είναι η επιλογή σου. Αλλιώς σβήνεις. Νεοφιλελεύθερος εκβιασμός. Πάμε σε διαλυματάκι, τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων από την Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να είναι έτοιμοι αγρότες με δυνατά ραδιοφωνάκια.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αιματηρή επίθεση χθες το βράδυ με θύμα έναν 32χρονο στη Νεάπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, δύο άτομα τον πλησίασαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Ο 32χρονος απόθυσε τον ένα, όμως το δεύτερο άτομο τράβηξε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου και νοσηλεύεται. Κλειστό σήμερα το 40ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση στο διατηρηταίο κτίριο. Τα νερά της βροχής πέρασαν μέσω της στέγης στο εσωτερικό του σχολείου. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης στο ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αναμένεται να κλειδώσει με βάση την τιμή στην αγορά. Στο επίδομα θέρμανσης οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Ανακοινώσεις αναμένονται και για τα καύσιμα κίνησης, καθώς τα μέτρα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης μεταφέρεται αύριο στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου διατηρούνται στα ύψη, με το Brent να κινείται σήμερα πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η ψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τα τέλη του 2022. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Ήχησε το 112 σε Σκιάθο και Εύβοια για περιορισμό μετακινήσεων. Παρά την προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Θήτα FM ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, δεν προκλήθηκαν προβλήματα από τη βροχόπτωση στην περιοχή. Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια την 20χρονη που έχασε τη ζωή της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του 4 συσκευασίες από την ναρκωτική ουσία που σκότωσε την 20χρονη. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα στο thetanews.gr. Ακρίβεια και κόστος διαβίωσης έβγαλαν στους δρόμους τους φοιτητές στην Αθήνα. Έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, όπου διανυκτέρευσαν. Ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Σοβαρά επεισόδια και στην Αλβανία σε αντίστοιχες φοιτητικές διαδηλώσεις. Πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Ρωσικός βαλιστικός πύραυλος έπληξε χθες το βράδυ σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, χωρίς η Ουκρανία να λάβει προηγουμένως προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της, όπως κατήγγειλε ο Ζελένσκι. Χτυπήθηκε και συγκρότημα πολυκατοικιών. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Theta FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση, μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα, για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους, περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο.
2: Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Και θα πάμε τώρα να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, τον κύριο Νίκο Κακαβά, τον οποίο πρόσφατα έχουμε φιλοξενήσει ξανά στην εκπομπή, αλλά πλέον σήμερα ειδικά ζήτησε ο κύριος Κακαβάς να παρέμβει για κάτι που ακούστηκε χθες. Κύριε Κακαβά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Μωυσή, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, κύριε Κακαβά, πριν προχωρήσουμε, για να θυμηθούν οι χθεσινοί ακροατές και ενδεχομένως κάποιοι που σήμερα μας ακούνε αλλά δεν ακούσαν τη χθεσινή εκπομπή και τη συνομιλία με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, θα βάλω το συγκεκριμένο απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Κατρίν, να το ακούσουμε μαζί, που προκάλεσε και τη σημερινή σας παρέμβαση για να το σχολιάσετε. Το ακούμε 1,5 λεπτό και επανερχόμαστε. Και ένα τελευταίο ερώτημα τώρα, κύριε Κατρίνη. Ο ΠΚΠ και GD Agri έλεγε για το σκάνδαλο που συνεχίζεται. Οι γεωτεχνικοί καταγγέλνουν ότι τα ανύπαρκτα ζώα στην Κρήτη ζουν και βασιλεύουν. Αγρότες από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα καταγγέλνουν ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται. Η Ευρώπη καταγγέλνει ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται. Εμείς καταγγέλνουμε ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται. Εσείς ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει, και αυτό το ρώτησα και στον κύριο Κόκαλ, γιατί και για την Ελλάδα δεν βλέπω ιδιαίτερη πρεμούρα. Βλέπω ότι αυτό το ζήτημα το έχετε προσπεράσει σαν ένα θέμα τριών ημερών. Φοβάστε, μη θυμώσετε τους κριτικούς ψηφοφόρους από όπου εκλέγεται και ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί δεν βλέπω εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο ζών, ένα σκάνδαλο που υπάρχει, που παράγει πρόβλημα, που φέρνει 1,5 δις πρόστιμο.
2: Κύριε Μασέ, σύντομα το Πασόπ σε θέμα το ΠΚΠ, νομίζω ότι έδειξε τη στάση του και στην εξεταστική και όλη η ελληνική κοινωνία είδε και έβγαλε συμπεράσματα σε σχέση με τις πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των εκλεκτών της νικής στο ΠΚΠ και στους υπουργούς να το ξαναδείξει. Άρα το Πασόπ.
0: Όχι μόνο, ναι, αλλά εξεταστική πέρασε. Τώρα τι γίνεται. Το σκάνδαλο συνεχίζεται τώρα.
2: Το θέμα σηκώνει και τώρα ταλαιπωρείται ο κόσμος που δεν μπορεί να υποβάλει δηλώσεις τότε για να πάρει τα δικαιώματα.
0: Όχι, εγώ μιλάω για τους κλέφτες στην Κρήτη που δηλώνουν ανύπαρκτα ζώα. Και δεν το σηκώνει, δεν ασχολείται κανένας, ενώ το έχουν επισημάνει όλοι και ακόμα και οι αρμόδιες αρχές από την Ευρώπη. Και δεν ασχολείται κανένα ακόμα της αντιπολίτευσης.
2: Δεν καταλαβαίνω τι αναφέρει η δήλωση. Δεν έχει υποπέσει αντίληψη μου κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει κάποια λογική συγκάλυψη τέτοιου περιστατικού.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν το χθεσινό απόσπασμα με τον κύριο Κατρίνη. Να προσθέσω ότι και ο κύριος Κόκαλης από την Ελλάδα νωρίτερα. Εντάξει, δεν το είπε ακριβώς έτσι ότι δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μας, αλλά λίγο ξέρεις το ότι το παλεύουμε, το βλέπουμε, ας πούμε. Το παρακολουθούμε. Κύριε Κακαβά.
1: Κύριε Μωυσή, όλη αυτή η στάση της αντιπολίτευσης και ειδικά του κυρίου Κατρίνη, έτσι, ναι, επιβεβαιώνει γιατί. Όταν γίνονται τα γκάλοπ για το θέμα του ΟΠΚΠ ή γενικότερα για όλες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην Ελλάδα, mm-hmm, οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν την αξιοπιστία του 86% του ελληνικού λαού. Και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, είτε κυβέρνηση ή αντιπολίτευση, έχει το υπόλοιπο 14%. Γιατί όταν βγαίνει ένας βουλευτής, ο οποίος λέει ότι δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν είδα, όταν αυτή στην Κρήτη έχει τρεις εγκληματικές οργανώσεις, πρόσφατα ήταν στις 22 Σεπτέμβρη που ήταν από το Μυλοπόταμο με συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα με που δηλώνανε 10.000 αφημοί σε 10 αφημοί που το είχαν 1.000 και ούτε 1.000 ήταν, γιατί οι δικοί μου κάναν τις μετρήσεις, yeah, τους βρήκανε 700, mm-hmm, και παίρνανε για 10.000 που σημαίνει ότι παίρνανε 600 χιλιάρικα το χρόνο που εσείς και εγώ θέλουμε 10 ζωές να δουλέψουμε για να τα βγάλουμε. Αυτό, γι' αυτό λοιπόν δεν εισπράττει τίποτα η αντιπολίτευση από αυτό που λέγεται ο ΠΚΠ, διαφθορά, ελγό και πάει λέγοντας. Όταν έχει έρθει η έκθεση της DG Agri, όταν ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η συμπληρωματική έκθεση είναι χειρότερη.
0: Εσείς τους ενημερώσατε, τα κόμματα εσείς τα ενημερώσατε.
1: Όλα, όλους έχουν ενημερωθεί, άπαντες, έχουν σταλεί και τα πορίσματα και τα συμπεράσματα και τα πάντα. Όλα,
0: οι παρατηρήσεις που έχετε κάνει στον αέρα για την
1: οικία
0: Τσιάρα που συνεχίζει, για τις αποφάσεις ΑΔΕ που εξακολουθούν να βοηθάνε τα ανύπαρκτα ζώα. Όλα αυτά τα έχετε πει.
1: Ξέρετε, βεβαίως, και να ξέρετε ότι μπορούν να δίνω το δικαίωμα σε όποιον θέλει να έρθει να δει τα email της Ομοσπονδίας που έχουμε ξεχωριστή φόρμα για τα κόμματα, έτσι, που ενημερώνονται και φαίνεται αν τα πήραν ή δεν τα πήραν.
0: Και, γιατί, εντάξει, και άρα, γιατί, αν δεν τα είδαν τα email, εντάξει, μπορεί κάποιος να μην τα έχει δει τα email.
1: Όπως βλέπετε,
0: διαζώσεις τα απατέ, τα απατέ, τέτα.
1: Βεβαίως, και διαζώσεις σε όλους, σε όλους. Γιατί ο κύριος Φαραντούρης που ενημερώθηκε έκανε ερώτηση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μας το εξηγήσει ο κύριος Κατρίνης. Είναι σε άλλο κόμμα ο κύριος Φαραντούρης.
0: Ναι, είναι πρόσφατος.
1: Ο κύριος Φαραντούρης, κύριε μου εσύ, είναι σε άλλο κόμμα.
0: Ναι, είναι πρόσφατος στο Πασόκ, ξαναλέω.
1: Βρε, είναι στο Πασόκ ή δεν είναι.
0: Ναι, είναι, προφανώς.
1: Όχι, είναι. Είναι ευρωβουλευτής, είναι. Ναι. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος από τους εγχώριους, είναι.
0: Ναι.
1: Και έχει κάνει τρεις ερωτήσεις και επικαλείται τα χαρτιά της υπογεδή.
0: Ερώτηση. Ο Φαραντούρης είναι ο κανόνας ή η εξαίρεση.
1: Η εξαίρεση.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν σηκώνουν ένα θόμα. Εσείς πώς το εξηγείτε. Εσείς πώς το εξηγείτε.
1: Εμείς τι λέμε, ότι επειδή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαστρωματωμένο, έτσι, που είναι από όλα τα κόμματα, ειδικά αυτοί που διεκδικούν εξουσία δεν θέλουν να πειράξουν τους ψηφοφόρους. Και ειδικά κάτω στην Κρήτη.
0: Και ειδικά κάτω στην Κρήτη.
1: Φυσικά.
0: Να πούμε βέβαια ότι δεν φταίει η Κρήτη, φταίνε γιατί και στην Κρήτη, και στην Κρήτη υπάρχουν θύματα αυτής της απάτης, έτσι.
1: Ακούστε να δείτε, ναι. ακούστε. Σας είχα πει και την άλλη φορά που μου είχατε φιλοξενήσει, ναι, ότι πριν από δύο μήνες περίπου, όχι, γύρω στον Ιούνιο ήτανε,
0: ναι, ναι,
1: τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, είχε γίνει ένα γκάλο, μπορείτε να το βρείτε, έτσι, το οποίο αφορούσε την πρόθεση ψήφου. Ναι. Μέσα σε αυτά, έτσι, τι τους απασχολούν.
0: Ναι.
1: Μετά την ακρίβεια, για την Κρήτη μιλάω, το ναι, δεύτερο ξέρετε ποιο ήταν, ναι, ναι, το ποσοστό 4%, η διαφθορά του ΟΠΕΚΕΠΕ συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, άλλο οι κριτικοί πολίτες, άλλο οι κριτικοί πολιτικοί, άλλο τα λαμόγια της Κρήτης. Λαμόγια δεν υπάρχουν μόνο στην Κρήτη, υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
0: Και έχουν τόσο, αλλά... και έχουν τόσο συσσωρευμένη δύναμη εκλογική, τόσο εκλογική δύναμη τα λαμόγια της Κρήτης είναι, που να προσπαθούν όλοι να τα χαϊδέψουν.
1: Ακριβώς, γιατί είναι οι γκρούεζες που τους ρωτάνε τι δουλειά κάνεις. Τα καβάλι με του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Αυτοί παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις και είναι χιλιάδες ευρώ και εκατομμύρια.
0: Και λέει τώρα ο φτωχός, και λέει τώρα ο ακροατής, προσέξτε, με το φτωχό μυαλό, άντε είναι οι γκρούεζες της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το Πασόκ, γιατί κολώνει τους γκρούεζες αυτούς.
1: Παντού υπάρχουν. Λοιπόν, εσείς μπορείτε, φανταστείτε τώρα, είστε στη Θεσσαλονίκη, είστε σε μια περιφέρεια της Ελλάδος, στην Κεντρική Μακεδονία, που έχει το 25% του πρωτογενή τομέα.
0: Έτσι. Ναι.
1: Μπορείτε να φανταστείτε τον κακαβά που έχει δηλώνει μια μονάδα με 4.000 πρόβατα να είναι κάθε εβδομάδα στην Αθήνα και να κάνει public relation. Ούτε εσείς δεν το κάνετε, ούτε εγώ. Εγώ που είμαι, πάω, ανοίγω το Υπουργείο πρώτος και το κλείνω, ναι, τελευταίος, δεν μπορώ να κάνω βόλτες στα άλλα Υπουργεία.
0: Κάτι μου λέει ότι έχετε συγκεκριμένο όνομα στο μυαλό σας.
1: Όχι, είναι συγκεκριμένα τα ονόματα. Είναι αυτοί που φτιάξανε αγάλματα έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι, μάλιστα, αυτοί που κάνουν χορηγίες, είναι όλους αυτούς που
0: φτιάξανε. Αυτοί δεν έχουν συλληφθεί, βέβαια.
1: Είναι αυτοί που είναι φυλακή, πώς. Ο Μύρλος Σκυλετζάκης είναι φυλακή.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν ένας από αυτούς.
0: Ναι. Αυτοί που δεν έχουν, με αυτούς που δεν έχουν συλληφθεί τι γίνεται, διότι από ό,τι καταλαβαίνω,
1: όταν λέμε
0: συνεχίζεται το σκάνδαλο και τα κόμματα όλα κάνουν την πάπια, προφανώς υπάρχουν κάποιοι που είναι ισχυροί, έχουν εκλογική επιρροή και μένουν στο απειρόβλητο.
1: Δεν σώζονται με τίποτα, γιατί είναι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, να το ξέρετε. Δεν σώζονται με τίποτα.
0: Εσείς έχετε επικοινωνήσει με εισαγγελικές αρχές, είτε ευρωπαϊκές είτε ελληνικές.
1: Λοιπόν, εμείς ενημερώνουμε θεσμικά και τις ευρωπαϊκές και τις εισαγγελικές αρχές. Εντάξει, δηλαδή και τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και την Διευθυντική.
0: Για όλα αυτά που συζητάμε τώρα εδώ, έτσι.
1: Για όλα. Ως θεσμικοί παράγοντες αυτού του τόπου, οι οποίοι έχουμε ευθύνη στο η Ελλάδα να έχει αηφόρο ανάπτυξη, να είναι τροφός του κόσμου και όχι dealer, να μην γίνει μπαταρία και ξενοδόχος,
0: ναι,
1: έχουμε λοιπόν την ευθύνη να ενημερώνουμε και τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς και τους ευρωπαίους εισαγγελείς.
0: Και όταν υποδεικνύεται νόμους,
1: ναι, βεβαίως, όλα ενημερωμένοι για τα πάντα.
0: Ναι, λέω, όταν υποδεικνύεται νόμους που ουσιαστικά καλύπτουν και τροφοδοτούν το σκάνδαλο,
1: φυσικά,
0: διότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, τι σας λένε οι εισαγγελικές αρχές.
1: Περιμένετε και θα δείτε. κάντε λίγο υπομονή.
0: Διότι το Σύνταγμα, λέμε... το Σύνταγμα υποτίθεται ότι δεν επιτρέπει εύκολα να τους πιάσουμε.
1: Ακούστε,
0: νόμους.
1: Ακούστε. Όταν εμείς λέμε ότι το 71 και το 74 κάνει αυτό, είναι τεκμηριωμένο. Το βλέπουν και από εκεί θα δείτε τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Να ξέρετε, δυστυχώς, που το λέω, δυστυχώς, ναι, για άλλη μια φορά, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, είναι κατάδια οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να μας έχουν στο top 1 από τους 10 υποτίθεται φορείς δημοσίου που έχουν σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε top 1. Να ξέρετε, μπορείτε να ρωτήσετε τους ευρωβουλευτές, μας ξέρουν σε όλη την Ευρωβουλή. Και η χώρα μας και η κυβέρνηση που εκλέγει ο ελληνικός λαός να μας έχει στο περιθώριο. Γιατί έχουμε διαφορετική αντίληψη από αυτούς και άλλους σκοπούς. Εμείς θέλουμε την αηφόρο ανάπτυξη, αυτοί θέλουν να κονομάνε και να πλουτίζουν τα λαμόγια. Λοιπόν, σε αυτόν τον πόλεμο να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε νικητές.
0: Σε ό,τι αφορά, θα επιμείνω λίγο στο θέμα των επαφών σας και της ενημέρωσης που έχετε στις εισαγγελικές αρχές. Σας δίνουν την εντύπωση ότι μπορούν να παρακάμψουν την νομοθεσία και το Σύνταγμα της Ελλάδας που προβλέπει σε ό,τι αφορά τους νόμους, λέει, ας πούμε, λέει το Σύνταγμα και λέει και η νομοθεσία, ένα νόμο, άμα λέει κάποιος που έχει ένομο συμφέρον τον καταγγείλει στις πρώτες 60 μέρες, το εξετάζει η δικαιοσύνη, το εξετάζει το εκλογοδικείο, το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το Ελεκτικό Συνέδριο. Αν περάσουν 60 μέρες, ο νόμος ισχύει και είναι νόμος. Τελείωσε.
1: Ακούστε. Εμείς δεν έχουμε ούτε συνταγματικό δικαστήριο, ούτε. Όμως, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς εξετάζουν τις αξιόπινες ποινές, διότι αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά, δεν είναι εθνικά. Mm-hmm. Εάν αυτά τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια, ήταν από τον τακτικό προϋπολογισμό, δεν θα επενέβαιναν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Θα επενέβαιναν οι δικαστηριοί. Τώρα λοιπόν που είναι, ό,τι και να έχουν ψηφίσει εδώ, ό,τι και να λέμε για τις ασυλίες κτλ., όταν κρίνουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ότι ο Κακαβάς έχει κάνει κακούργημα, θα τον στείλει στο ειδικό δικαστήριο. Γράψτε το όπως σας το λέω.
0: Και μπορεί να θεωρηθεί κακούργημα η ψήφιση ενός νόμου που τον έχουν ψηφίσει 150, 160, 180 βουλευτές.
1: 500. Όταν αυτή τη στιγμή κάνει ζημιά στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εντάξει, νομικός δεν είμαι και νομικός δεν είστε, να το σημειώσουμε αυτό για τον κόσμο, ότι δεν είμαστε αμφότεροι νομικοί, αλλά είναι ένα ερώτημα, διότι αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στείλει σε απολογία ή καλέσει σε απολογία έναν πολιτικό για νόμο που σχημάτισε, θα πρέπει να πάνε μαζί του και οι υπόλοιποι που τον ψήφισαν.
1: Μα περιμένετε και θα το δείτε. Γιατί δηλαδή όταν στείλανε τους προηγούμενους δύο δίθεν υπουργούς του ΙΠΑΤ, αυτοί υπαχθήκανε στις κατηγορίες της ελληνικής δικαιοσύνης, είπαν η Ευρώπη ότι εδώ αυτή τη στιγμή, κύριοι, αυτοί είναι ένοχοι.
0: Ναι, αλλά όπως είδατε δεν πήγανε. Δεν είπε είναι ένοχοι. Δεν είπε είναι ένοχοι. Είπε προκύπτουν ελήξεις. Προκύπτουν στοιχεία.
1: Ναι. Αυτοί πήγαν με το προηγούμενο Σύνταγμα. Από εδώ και πέρα οι δικογραφίες είναι με το καινούριο Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Το τροποποιημένο.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένετε και θα δείτε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κακάβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα λέμε συχνά, όπως καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε
1: όχι,
0: καλά.
1: Να ξέρετε κάτι, ναι. Επειδή είστε μικρό σε ηλικία και παίρνετε σύνταξη σε καμιά εικοσαριά χρόνια.
0: Ναι,
1: όταν
0: καλά, δεν το βλέπω.
1: Ακόμα, όταν θα πάρετε σύνταξη, γιατί είστε μικρό ακόμα θα ασχολείστε με αυτά.
0: 55, έχω νέα φωνή, αλλά είμαι 55 γεμάτα.
1: Ωραία. Στα επόμενα 12 χρόνια με αυτά θα ασχολείστε. Θα πάρετε σύνταξη και ασχολείστε με αυτά.
0: Εντάξει, καλά, και μετά τη σύνταξη πάλι θα ασχολούμαστε. Αυτό είναι ήρθε, είναι βίτσιο. Δεν είναι. Είναι και λίγο βίτσιο η δημοσιογραφία. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Καγκάβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να σκαλίζουμε αυτά που δεν σκαλίζει κανένας άλλος είναι βίτσιο, δεν είναι. Είναι το ήρτζι μας που λένε. Οπότε και μετά τη σύνταξη, αν προλάβουμε να την πάρουμε, χτύπα ξύλο πρώτα ο Θεός. Αν υπάρχει σύνταξη καταρχήν για να πάρουμε, έτσι είναι και αυτό ένα βασικό. Θα παίζουμε εύκα. Πώς παίζουν αντρόγινο τα παιδάκια. με το αγόρι και το κορίτσι μαζεύονται με τα κουζίνια και τα πλαστικά και λένε σε παντρεύομαι. Α, θα μαζευόμαστε. Εγώ, ο Κατσαβουνίδης, ο Αποστολίδης, ο Γιάννης, ο Ιωαννίδης. Όχι πόντι είστε εδώ μέσα, ρε φίλε. Λοιπόν, θα μαζευόμαστε και θα λέμε σε συνταξιοδοτό. Εσύ τώρα είσαι συνταξιούχος.
3: Γκριντζάρης που λένε και οι...
4: Α, μπράβο. Θα τρελαθώ.
0: Θα παίζουμε τους συνταξιούχους. Πώς παίζα παλιά τις κουμπάρες. Εμείς θα παίζουμε τους συνταξιούχους. Άρα αν θα είμαστε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Πρέπει να έχει μείνει και κανένα ποτάμι να μπούμε από για ψάρεμα, γιατί... Όλα τα άλλα δύσκολα τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε.

0: Beta FM 107,1, Βαγγέλης μου εσύ στο μικρόφωνο. Μετά Χριστόν Προφήτης. Αλλά αν και μετά Χριστόν Προφήτης, κάποια πράγματα να προφητεύαμε εγκαίρως, έτσι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω γράψει και στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη και το έχω πει και από την αρχή των εκπομπών εδώ στο Theta FM ότι το σκάνδαλο το ΠΚΠ είναι και πολύ βαθύ, είναι και νομικό σκάνδαλο, δηλαδή είναι νομοθετικό σκάνδαλο, διότι δια νόμου φαγώθηκαν ή ανακατευθύνθηκαν σε άλλες τσέπες τα περισσότερα χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Τα έχουμε αναδείξει αυτά τα στοιχεία με έγγραφα, με υπογραφές και στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη εδώ και ένα χρόνο τα έχουμε γράψει με αλλεπάλληλα πρωτοσέλιδα θέματα. Φυσικά δεν ασχολείται κανένας άλλος. Ξέρετε, έχουμε μία πολυτέλεια εμείς εδώ. Στον Όμιλο Φιλιππάκη, γενικώς, και στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη και στο Theta FM και στο Theta News, συγγνώμη, στο thetanews.gr, το διαδικτυακό μας αδερφάκι, αλλά και στις αδερφές εφημερίδες του Ομίλου εξ Αθηνών, στη Δημοκρατία, στην Εστία, το βλέπω να συμβαίνει δηλαδή, έχουμε μια πολυτέλεια. Ποια είναι αυτή η πολυτέλεια? Μαθαίνω, ας πούμε, μια πληροφορία. Παλιά ήμασταν, θυμάμαι, ήμουνα κάποια χρόνια στον Ελεύθερο Τύπο, τότε που ήταν πολύ δυνατές εφημερίδες, επί Δημήτρη Ρίζου, Θεός χωρέστον, και αργότερα επί Κίρτσου, να θυμηθώ τον πάρω ένα τηλέφωνο, το Ιούρο τον Κίρτσο, εκεί που είναι τώρα να έρθει να μας πει 5 λόγια. Λοιπόν, τότε λοιπόν τρέχαμε, με το που έπεφτε μια είδηση στα χέρια μας, τρέχαμε σαν τρελή να τη διασταυρώσουμε, να βρούμε μια δεύτερη πηγή, να εξακριβώσουμε ότι είναι έτσι, να δούμε τα έγγραφα, να πιστοποιήσουμε την γνησιότητά τους και να τρέξουμε να προλάβουμε τα πρωτοσέλιδα, να βγάλουμε ένα θέμα πριν το μυριστεί κανένας άλλος και μας το βγάλει πρώτος. Έχουμε αυτό το μακάβριο αστείο οι δημοσιογράφοι που είχε παλιά ότι τους έκανα κηδεία ή μου κάνανε κηδεία. Όταν είχε κάποιος αποκλειστικό και δεν το είχε κανένας άλλος, μας είχε κάνει, λέμε, την κηδεία. Είναι δημοσιογραφικός όρος αυτό. Δημοσιογραφική αργό. Μακάβρια, αλλά έτσι, έχουμε μαύρο χιούμορ. Τα ξέρετε, το δημοσιογραφικό χιούμορ είναι κατή μαύρο. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε πια πολυτέλεια. Σκάει ένα θέμα στα χέρια μας. Αποκαλυπτικό. Σκανδαλώδες. Και αφορά την κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι 9 στους 10 δεν πρόκειται να ασχοληθούν. Μπορεί να το κρατάμε κονσέρβα το θέμα καμιά εβδομάδα. Να το γράψουμε με την ησυχία μας, να το εξετάσουμε, να το δούμε έτσι, να το δούμε αλλιώς, να το ζωγραφίσουμε. Να πάρουμε 2-3 να μιλήσουν, να το σχολιάσουν. Και άμα έχουμε και 2-3, τα βάζουμε στη σειρά. Βάλτε αυτό το ψυγείο, θα το βγάλουμε σε 2 εβδομάδες, πάλι αποκλειστικό θα είναι. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας άλλος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, μιλάμε για άλλο επίπεδο δημοσιογραφίας. Για δημοσιογραφία, αυτό θα είναι δημοσιογραφία όπως να είναι. Δημοσιογραφία που μπορεί να κάνει και λάθη και να τα αναγνωρίσει βέβαια όταν τα κάνει, γιατί δεν είμαστε και εμείς πάπες, αλλά δεν είμαστε και πάπιες. Κανείς δεν είναι πάπας. Αλλά πολλοί κάνουν την πάπια. Εμείς δεν κάνουμε την πάπια. Σας το έχω πει, σας το ξαναλέω. Εδώ θα ακούτε τα πράγματα όπως είναι. Εδώ θα τα ακούτε με τα ονοματάκια τους. Κάτι που συχαίνομαι είναι τα quiz. Ξέρετε, ποιος υπουργός είδε... Εδώ δεν πρόκειται να ακούσετε κάτι που βλέπω εδώ στην επικαιρότητα γενικώς. Ποιος υπουργός τα είχε με ποια δημοσιογράφο και ποιο όχι μπήκανε στο ξενοδοχείο και ποιος τους κάνανε τσακωτή και η γυναίκα του τάδε και... Παιδιά, αυτά δεν ασχολούμαι, δεν με ενδιαφέρει κανένας τι κάνει στο κρεβάτι του, τι κάνει εκτός γάμου, τι κάνει εντός γάμου, δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί. Δεν πρόκειται να μπω ποτέ σε τέτοιου είδους ειδησιογραφία, να με πυροβολήσετε στον δρόμο αν κάνω κάτι. Να με φτύσετε, εντάξει, μην πυροβολήσετε, παιδιά. Εντάξει, να με φτύσετε. Άμα με ακούσετε να κάνω τέτοιου είδους δημοσιογραφία. Ξέρετε πότε ασχοληθώ με τέτοιο θέμα? Ναι. Αν ο υπουργός ο παράγοντας, ο διοικητής, δεν ξέρω τι, για να κάνει, για να βγάζει τα γούστα με την όποια γκόμενα χρησιμοποιεί δημόσιο χρήμα, εκεί αλλάζει το πράγμα. Αν τα βάζει από την τσέπη του, μια μας τα βρει με τη γυναίκα του. Και άμα είναι κυρία, ας τα βρει με τον άντρα της. Θα κάθομαι εγώ να κάνω το detective. Αλλά αν οι λαμογές και αν οι πονηράδες και αν τα γούστα και τα δωράκια είναι από δημόσιο χρήμα, α, εκεί αλλάζει το πράγμα. Εκεί ναι, θα ασχοληθούμε. Ως εκεί. Κατά τα άλλα φρένω. Πάμε, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912, από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση, μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: μπει πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πήγε στην Πάρο, συνάντησε εκεί διαμαρτυρόμενους και ήταν, λέει, εντάξει, συμμορία της μιζέριας, έτσι είπε. Δεν ξέρω ποιοι ήταν εκεί και διαμαρτύρονταν και δεν με απασχολεί. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι τι είπε, ότι ήταν, λέει, και μια κυρία με ένα σκυλάκι και γυαλιά εκεί των 1500 ευρώ. Τα είδε, τα τσέκαρε. Εντάξει, άμπειρος πολιτής ο Άδωνης. Τα τσέκαρε ότι τα γυαλιά που φορούσε η κυρία ήταν των 1500 ευρώ. Και λέει, ορίστε, λέει, αυτό διαμαρτύρονταν η κυρία με το σκυλάκι αγκαλιά και των 1500 ευρώ, ότι δεν έχουμε να φάμε. Κάτσε, ρε φίλε. Τι ρωτάς πότε πήρε το σκυλάκι? Το σκυλάκι μπορεί να ήταν 10 χρονών και να το είχε 7 χρόνια το σκυλάκι. 8 χρόνια, 9 χρόνια, από τη γέννησή του 10 χρόνια.
1: Αν είναι δυνατόν!
0: Τα γυαλιά μπορεί να τα είχε πάρει, και εγώ σου λέω να είναι και ακριβά, και να τα είχε πάρει άλλες εποχές. Που ήταν πιο φθηνά, που δεν είχαμε τόσο ακρίβεια. Γιατί 1500 έχουν πάει τα γυαλιά, αν έχουν πάει τώρα με σένα. Κάτι και σου λέω ότι έχει ακριβά προϊόντα, ακριβά ρούχα, φοράει ακριβά τέτοια, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αυτοί που είχανε και πήρανε, θα είσαι ικανοποιημένος, κύριε Άδωνη, αν τα βγάλουν όλα στην πλατεία Κολονακίου και τα κάψουν στο βωμό? Ποιον βωμό? Της, του δικαιώματος για διαμαρτυρία? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποιος που δεν βγαίνει επειδή τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να διαμορφώσει ένα καλύτερο εισόδημα, έτσι, και βλέπει, και εγώ σου λέω, και με μέτρα που πήρατε κι εσείς για την ενίσχυση του εισοδήματος θεωρητικά, μειώνοντας φόρους, και λέει ότι θα τα πάω καλύτερα, και είχε μια μικρομεσαία, ένα μικρομεσαίο μαγαζί η γυναίκα, μια μικρομεσαία επιχείρηση, και πήγε καλά με τον άντρα της και πήρε και 5 πράγματα για τον εαυτό του παραπάνω, και έχει και καλές, έτσι, και διαμόρφωσε ένα καλό επίπεδο διαβίωσης. Και έρχεται η δική σας κυβέρνηση και αρχίζει να κοπανάει τους μικρομεσαίους σαν να έχει τα πόδια. Γιατί από τότε που αναλάβατε με την φιλελεύθερη πολιτική που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, αυτό που ειδικά τη δεύτερη τετραετία, γιατί την πρώτη τετραετία χρειαζόταν να μπει μια τάξη σίγουρα. Εκεί λες και δέχεσαι ότι ακόμα και κάποιες αυστηρές, κάποια αυστηρά μέτρα που ελήφθησαν είχαν νόημα για να αρχίσει να μπαίνει μια τάξη, γιατί εντάξει, είχαμε ξεχυλώσει κι εμείς λίγο, έτσι, σαν κοινωνία. Αλλά τη δεύτερη τετραετία πλέον ο μικρομεσαίος αρχίζει να νιώθει χταπόδι σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα. Μας βαράνε σαν τα χταπόδια. Από όλες πλευρές. Η κυβέρνηση με τους νόμους, όχι η ακρίβεια η διεθνής, όχι η πόλεμη, όχι τόνα, όχι τ' άλλο. Και αυτός που έχει διαμορφώσει ένα επίπεδο, το έχω ξαναπεί. Αυτός που νιώθει ότι δεν βγαίνει, δεν είναι μόνο αυτός που είναι άνεργος, που δεν έχει τον ήλιο μοίρα, που ζει σε αντίσκηνο αντί να ζει σε σπίτι, ή που ζει σε ένα σπίτι τρόγλι, προσπαθεί να ταΐσει 3 παιδιά και δεν ξέρει πώς θα τα ταΐσει. Δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και αυτός που λέει δεν βγαίνω παιδιά, που είχε διαμορφώσει ένα κόστος ζωής, έτσι, και δεν μπορεί να το υποστηρίξει πλέον. Διότι το επίπεδο διαβίωσης του σταδιακά πέφτει, πρέπει και αυτός να πάει σε τρόγλι. Δηλαδή, άμα είναι κάποιος διαμαρτυρόμενος και πει δεν βγαίνουμε, δεν μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα, και αυτός μένει σε ένα καλύτερο σπίτι, θα πεις, α, κοίτασε τι σπιταρότα μένεις και τολμάς και μιλάς και διαμαρτύρεσαι. Πού πρέπει να πάει σε τρόγλι για να μπορεί να διαμαρτυρηθεί? Πρέπει να είναι άστοχος κάποιος σε αυτή τη χώρα για να μπορεί να διαμαρτυρηθεί κάποιος κατά τον κύριο Γεωργιάδη? Πρέπει να είναι άστεγος. Γιατί εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, αυτή η αλαζονία, μιλούσε πριν λίγο καιρό η Ντόλα Παγκογιάννη, να η αλαζονία. Αλαζονία και το Μέγα Έλεος. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι δικαιωματικά, ότι ουσιαστικά σε λίγο καιρό θα μας πούνε ότι αν δεν τους ξαναψηφίσουμε θα διαπράξουμε ποινικό αδίκημα. Εκεί θα πάει δουλειά. Εντάξει, καταργήστε και τις εκλογές, ρε παιδιά. Να πείτε, θα ψηφίσουν μόνο, έχουν δικαίωμα σε αρνητική ψήφο στη Νέα Δημοκρατία μόνο όσοι είναι πάμφτωχοι. Με εισοδηματικά κριτήρια θα ψηφίζουμε πλέον. Άμα τα εισοδηματικά σου κριτήρια είναι πάνω από ένα ποσό το χρόνο, μπαίνοντας στο παραβάν θα σου δίνουν από την Εμπορευτική Επιτροπή μόνο τη Νέα Δημοκρατία στο ψηφοδέλτιο, κανένα άλλο. Κάντε το, έτσι θα τελειώνουμε. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Να ψηφίζουμε εισοδηματικά κριτήρια. Κάντε και μια ηλεκτρονική ψήφορα, ψηφίζουμε το σπίτι με το κουμπί. εκεί τότε να

0: Πηγαίνει τότε ο Βελόπουλος και να λέει μαγειρεύουν τα αποτελέσματα. Να πηγαίνουν τα αποτελέσματα από το κουμπί από το δικό μου στη Singular Logic, που παίρνει δουλειές από το δημόσιο, να κάνει εκεί τα μαγειρέματα Singular Logic και να μας δει το αποτέλεσμα.
1: Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι το βγάζω εύκολα.
0: Εδώ, ο Τσίπρας, παιδιά, ο Τσίπρας. Πήγε στην Κρήτη χθες, για την Κρήτη δεν μιλούσαμε πριν. Δεν λέγαμε, για τα ανύπαρκτα ζώα, για τους απατεώνες. Για αυτούς τα λαμόγια που έχουν εκλογική δύναμη και όλα τα κόμματα τους χαϊδεύουν ή κάνουν πως δεν τους βλέπουν, ενώ όλοι οι άλλοι βλέπουν το πρόβλημα και το σκάνδαλο που συνεχίζεται. Λοιπόν, πήγε ο Τσίπρας στην Κρήτη. Χαμπάρι, παιδιά. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Τι, δεν με πιστεύετε? Μίλησε για αγρότες. Δεν είναι ότι δεν μίλησε για αγρότες ο Τσίπρας. Είπε ότι εμάς μας ενδιαφέρει, λέει, η κοινωνία της παραγωγής.
1: Με τραγικό.
0: Τραγικό να δεις παρακάτω. Είπε ο Τσίπρας, λοιπόν, ότι είναι ναι πληθωριστική, είναι παγκόσμια, πανευρωπαϊκή, λέει. Αλλά εδώ έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Ειδικά, λες, για τους αγρότες, για την Ελλάδα του μόχθου, για τους αγρότες παραγωγής, λέει. Δεν θέλουμε εμείς να στηρίξουμε. Δεν ασχολούμαστε με τους αγρότες, λέει, του Κολονακίου. Βέβαια. Στο μάτι σας έχουν μπει οι αγρότες του Κολονακίου. Τους αγρότες του Κολονακίου που είναι δηλωμένοι στην Κρήτη όμως, με τα ανύπαρκτα ζώα, τους αφήνετε.
1: Δεν θέλω να πω ψέματα.
0: Ούτε εγώ, προς Θεού. Εδώ, εκεί, μιλάει για κάτι σύντεκνη, λέει. Α, είναι, λέει, κάποιοι εδώ δικοί σας σύντεκνοι που ξημεροβραδιάζονται στους ζώνας και πίνουν φραπέ. Έχουμε και τέτοιους, αλλά δεν γίνεται, λέει, παραγωγή. Η παραγωγή είναι εδώ. Για τα ανύπαρκτα ζώα δεν είπε τίποτα. Είπε ότι υπάρχουν κάποια λαμόγια από την Κρήτη που πίνουν καφέ στο ζώναρ, στο Κολονάκι. Αλλά για τα ανύπαρκτα ζώα γρή, τίποτα, κιχ.
1: Τάλε κουάλε είναι η πολιτική τους.
0: Τάλε κουάλε. Πες τα, ρε Δημήτρη. Ευτυχώς έχουμε και τον Κουτσούμπα που πετάει ένα αυτή είστε, ας πούμε, κάθε τόσο.
1: Έσχος, αλλά αυτή είστε.
0: Έτσι, και να ερχόμαστε τα ίσα μας. Μην με πείτε κομμουνιστή τώρα. Εντάξει. Κομμουνιστές, το κουκουέ στην Ελλάδα, είπαμε, είναι ο πιο ασφαλής τροχός του συστήματος. Ξέρεις ότι θα είναι εκεί η ρόδα, δηλαδή να κάνεις 500 χιλιόμετρα, 1000 χιλιόμετρα να κάνεις ταξιδέψεις, οι άλλες ρόδες μπορεί να ξεβιδωθεί κανένα μπουλόνι, να φύγουν από τη θέση τους. Έτσι, να χρειάζεται να σου κάσει κανένα λάστιχο. Το κουκουέ εκεί σταθερό. Θα γυρνάει σαν μεταλλικό γρανάζι, ανεπηρέαστο από τον χρόνο και τη φθορά. Το γρανάζι θα λειτουργεί στο σύστημα μονίμως με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια απόδοση, με την ίδια, ξέρεις τι θα πει, πότε θα το πει, ξέρεις ακριβώς και στην πρόταση που θα είναι η λέξη ιμπεριαλισμός, ξέρεις και τον ρυθμό ακόμα.
1: Να το τελειώνουμε.
0: Όχι, δε, τώρα κάτσε, είχα καλά να τον πιάσω τον Δημήτρη, περίμενε. Δηλαδή, πόσο καιρό είχα να τον πιάσω τον Κουτσούμπα, συγγνώμη λίγο. Άσε με να παίξω.
1: Τι να πούμε, η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια.
0: Είμαι η μόνη που σηκώνει ψηλά τα χέρια. Όλοι οι άλλοι σε αυτόν τον τόπο τα έχουν χαμηλά τα χέρια και τα αρπάζουν από δύο μεριές. Η μόνη που σηκώνει ψηλά τα χέρια και τη βλέπουν και οι αστυνομικοί και λένε «Α, μάλλον αυτή την έκανε τη δουλειά» είναι η λογική. Γιατί είναι χάπατο η λογική, σηκώνει ψηλά τα χέρια, σου λέει «Αυτή την έχει κάνει τη δουλειά, να ομολόγησε». Φέρ τη λογική εδώ, μαζέψτε τη λογική.
1: Και πώς θα λένε τέτοιο...
0: Και το παράλογο κυκλοφορεί. Παράλογο, πώς το έλεγε ο Λαζόπουλος, παράλογο... Το παράλογο κυκλοφορεί ελεύθερο. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην παρέα μας, έτσι, μην κάνετε ότι εδώ είμαστε στο Viber 6977-201070. Και στο τηλέφωνο σας στέλνουμε 2310-501000. 50.000 νάχα, εσένα θα φιλούσα. Αυτό λέει. Εύκολο νούμερο. Λοιπόν, έτσι που λέει το Τσίπρας. Πήγε στην Κρήτη, χαμπάρι για τα ανύπαρκτα ζώα, τίποτα. Το θέμα του είναι πώς θα μαζέψει και εκείνος καλά στην Κρήτη. Γίνεται, είναι η μάχη της Κρήτης. Η μάχη της Κρήτης, μην νομίζετε ότι έγινε μόνο το 41. Όχι, η μάχη της Κρήτης γίνεται και σήμερα. Γιατί η Κρήτη είναι ένας παράγοντας, η Κρήτη για χρόνια ήτανε, ξεκινούσε δηλαδή με γκολ από αποδυτήρια το Πασόκ, θυμάστε? Το Πασόκ του Ανδρέα. Ήξερες, ερχόντουσαν εκλογές, ήξερες, ξεκινάει με Κρήτη. Τέλος. Εκεί ήταν μπετοναρισμένη. Ξεκινούσε, ήξερες ότι η Κρήτη είναι καταπράσινη και με ψηλά ήταν κάστρα όλα, σαραντάρια του Πασόκ. Έτσι. Και περίμενε να δείτε τι θα γίνει στην επόμενη, αν θα καταφέρει η υπόλοιπη Ελλάδα να ρεφάρει την Κρήτη. Λοιπόν, τώρα που αυτό το σενάριο έχει τελειώσει και που η Κρήτη είναι διεκδικούμενη μπάλα, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, είναι στον αέρα η μπάλα, διεκδικείται. Από κάτω τζαντζάρονται. Πάνε για κεφαλιές και παίζουν κουτουλιές. Όλοι οι παίκτες. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή παίζουν κουτουλιές για να πιάσουν την μπάλα, ο διαιτητής καμιά φορά κάνει και λίγο τα στραβά μάτια. Ναι, αυτό, μπακότερμα.
2: Ο πιο διεθαρμένος.
0: Ο διαιτητής συνήθως, ναι, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο διαιτητής να είναι πιο διεφθαρμένος. Όχι πάντα, αλλά αν είναι, είναι πολύ. Δεν είναι λίγο. Θα μου πεις, υπάρχει ο λίγο έγκυος διεφθορά, δηλαδή είναι, μπορεί να είσαι λίγο διεφθαρμένος ή πολύ, ή είναι εύλογο, είναι λογικό να έχεις μια διαφθορά, ας πούμε πόσο, 10 πόντους, ενώ άμα είναι ένα μέτρο η διαφθορά, είναι μηνύσιμη, είναι κολάσιμη ποινικά, με 10 πόντους τη χαρίζουμε. Εντάξει, είναι θέμα ποινικού κώδικα από εκεί και πέρα.
3: Έλα, καλύτερα, μου λες και με έρθεις ξετρελάνει.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω, με προκαλούν. Να έχετε υπόψη σας, α, καλά, τώρα το παιχνίδι γίνεται και με τις δημοσκοπήσεις. Πριν πάω στις δημοσκοπήσεις, για να μην το ξεχάσω. Ο Ανδρουλάκης έκανε κάτι σωστό. Έκανε κάτι σωστό. Βγήκε και παρουσίασε μία πρόταση για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Μπορεί κάποιος να συμφωνήσει, μπορεί να διαφωνήσει. Μιλάει για 120 δόσεις. Θυμίζει ότι τις 120 δόσεις τις έλεγε το Πασόκ. Έτσι, και τότε η κυβέρνηση τις χαρακτήριζε λαϊκισμό. Σήμερα θα βγει κανένας και θα μου πει ότι ξαφνικά υποστηρίζω το Πασόκ. Δεν υποστηρίζω το Πασόκ. Αλλά τα σωστά, όταν κάποιος λέει σωστά, προηγουμένως κράζαμε το Πασόκ που κάνει τα στραβά μάτια στα ανύπαρκτα ζώα της Κρήτης. Λοιπόν, όταν κάτι όμως γίνεται σωστό, να το λέμε. Βγαίνει και λέει, έλεγε 120 δόσεις. Τώρα σύρθηκε η Νέα Δημοκρατία στις 120 δόσεις. Τώρα λέει το Πασόκ ένα σχέδιο να φύγουν και τα πανωτόκια από τη μέση, να γίνει προστασία ξανά της πρώτης κατοικίας. Να υπάρχει μια προαίρεση για τα κόκκινα δάνεια, μια διαγραφή για τα πανωτόκια. Τα λέει όλα αυτά το Πασόκ και θα καταθέσει και στη Βουλή πρόταση νόμου, κοινοβουλευτική του ομάδα. Τι έλεγα εγώ προχθές, ότι πρέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέτουν προτάσεις νόμου, ακόμα και αν δεν ψηφιστούν. Αλλά να φέρει η ευθύνη η κυβέρνηση, να αναγκάζει να τη συζητήσει, να συζητιούνται στη Βουλή, να βγαίνουν όλα στη φόρα και ας μην την ψηφίσει. Και να έχει ο καθένας το βάρος της ψήφου του. Της ψήφου του. Τώρα πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και ερχόμαστε σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μόησης μετά Χριστόν Προφήτης. Και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που τρέχουνε. Αρχίσαμε νέο μπαράζ, νέος κύκλος δημοσκοπήσεων. Και για να μην τρώμε όλο γιουβαρλάκια, μας έχουν αλλάξει λίγο το μενού τώρα, μας έχουν βάλει και τον Κασιδιάρη μέσα. Πού κινείται ο Κασιδιάρης με τη Συμμαχία Ελλήνων? Το ξανάπα. Το είπα και το ξαναλέω που λέει το τραγούδι, ότι τα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Ηλία Κασιδιάρη είναι τα καλύτερα δεκανίκια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι αυτά που στερούνε τον φόβο, που αντιμετωπίζουν τον φόβο του Μεγάλου Μαξίμου εκ δεξιών, που λέγεται Σαμαράς. Γιατί εκεί ελπίζουνε. Βέβαια δεν πάει ακριβώς έτσι, γιατί ο Σαμαράς είχε βάλει στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Τώρα θα πάνε οι Χρυσαυγίτες, εκείνοι που είναι πορωμένοι Χρυσαυγίτες, να ψηφίσουν, ας πούμε, για να μην ψηφίσουν Σαμαρά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ελπίζει η κυβέρνηση. Ελπίζουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία ότι θα πάνε αυτοί που είναι χαμένοι για τη Νέα Δημοκρατία, οι δεξιοί, θα πάνε να ψηφίσουν κάτι άλλο δεξιό, ή δεξιό ή εν πάση περιπτώσει συντηρητικό ή πιο προς τα εκεί αντισυστημικό, όπως ο Κασιδιάρης, η Καριστιανού, η Νίκη, δεν ξέρω τι, για να μην ψηφίσουν Σαμαρά. Γιατί άμα πάρει ψηλό ποσοστό Σαμαράς, εκεί αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα προσωπικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δύο δημοσκοπήσεις, μία δείχνει τη Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω από το 30, η δεύτερη της Opinion Poll, η δεύτερη της Interview κάτω λίγο από το 30. Αλλά ακόμα και αυτή της Opinion Poll που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, την εμφανίζει, και μιλάμε για την εκτίμηση, έτσι, μην μπερδευόμαστε, όχι για την πρόθεση ψήφου, τη δείχνει να εμφανίζει και απώλειες στις τάξεις του 0,7%. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Μια ματιά από το παράθυρο εδώ του Θήτα FM βλέπουμε την Τζιμισκή να κινείται μια χαρά από πλευράς ροής ταχυτήτων και πυκνότητας οχημάτων. Φίλες και φίλοι, Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης, σας χαιρετώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και με τον Γιάννη Κατσαβουνίδη που είναι στο γκόγκ. Ακολουθεί Χριστίνα Στεφανίδου με δελτίο ειδήσεων και Βασιλική Πολίτου με απλά λόγια.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 12. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σφραγίστηκε η κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονταν παράνομες χημειοθεραπείες. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών και αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία σφράγισης. Χθες το βράδυ απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι ασθενείς που παρέμεναν στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Σήμερα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης στο ύψος της επιδότησης στην Αντλία αναμένεται να κλειδώσει με βάση την τιμή στην αγορά. Στο επίδομα θέρμανσης οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Ανακοινώσεις αναμένονται και για τα καύσιμα κίνησης, καθώς τα μέτρα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης μεταφέρεται αύριο στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου διατηρούνται στα ύψη, με το Brent να κινείται σήμερα πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τα τέλη του 2022. Κύμας φοδρής κακοκαιρίας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Ήχησε το 112 σε Σκιάθο, Ρόδο και Εύβοια. Παρά την προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Θήτα FM ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, δεν προκλήθηκαν προβλήματα από τη βροχόπτωση στην περιοχή. Εφιάλτης για 17χρονο μαθητή στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς. Η μαθητής του φέρεται να τον απειλούσε ότι θα διαρρεύσει βίντεο με τον ξυλοδαρμό του, στο οποίο φαίνονται και άλλα άτομα. Ταυτοποιήθηκε ο 17χρονος, αναζητούνται οι υπόλοιποι. Αιματηρή επίθεση χθες το βράδυ με θύμα έναν 32χρονο στη Νεάπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, δύο άτομα τον πλησίασαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Απόθυσε τον έναν, ο δεύτερος όμως φέρεται να τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια την 20χρονη που έχασε τη ζωή της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του 4 συσκευασίες από την ναρκωτική ουσία που σκότωσε την 20χρονη. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα στο thetanews.gr. Ακρίβεια και κόστος διαβίωσης έβγαλαν στους δρόμους τους φοιτητές στην Αθήνα. Έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος όπου διανυκτέρευσαν. Ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Σοβαρά επεισόδια και στην Αλβανία σε αντίστοιχες φοιτητικές διαδηλώσεις. Πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό και στους δύο κλάδους μεταξύ των κόμβων Κομωτινής και Βαφέικων Ξάνθης λόγω θυελλωδών ανέμων.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζετε την ακρόαση. Είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια, θα τα πούμε το επόμενο δίωρο. Στα drums και στα decks, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης. Σήμερα στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Α, φτάσαμε πραγματικά στα μισά της εβδομάδας, όχι μόνο, σχεδόν και στα μισά του μήνα. Αύριο είναι 15 του μηνός. Και όταν φτάνεις και στα μισά της εβδομάδας, είναι σαν να έχει φύγει κιόλας, αλλά είναι τέτοιες οι εξελίξεις καταιγιστικές, τις οποίες φυσικά και θα τις σχολιάσουμε, με πολλούς και διάφορους τρόπους και από διάφορες οπτικές γωνίες, και εννοείται πως θα πάμε και στο κομμάτι της απομάκρυνσης από πομπής, αν θέλετε, της Αμερικανίδας πρέσβεως, της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Πρώτα όμως να σας πω ότι μπορείτε να μου στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 6977-201-070 για να έχουμε και την δικιά μας επικοινωνία. Έχει χαλαρή κίνηση στο κέντρο της πόλης, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο το μεγαλύτερο κοκκίνισμα, δηλαδή μποτιλιάρισμα, αυτή τη στιγμή είναι στο ύψος της Κάτω Τούμπας, στη Μάρκου Μπότσαρη. Αρκετά αυτοκίνητα στη Βότση, ανατολικότερα στην Εθνικής Αντιστάσεως, και δυτικά τώρα στον Εύωσμο, στην Οδό Μεάνδρου, είστε αρκετοί οι φίλοι οδηγοί. Αν τυχόν ο δορυφόρος δεν μου δίνει εικόνα, εννοείται περιμένω τα δικά σας τα μηνύματα. Έχει και κρύο σήμερα. Λέει ότι είμαστε από τους 11 βαθμούς, οι κατώτεροι μέχρι τους 19. Νομίζω ότι άμα βγει κάποιος σήμερα το πρωί, σε σχέση και με τη χθεσινή ημέρα που ήταν και βροχερή, αισθάνεται ότι έχει πέσει η θερμοκρασία ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το αισθάνεσαι σαν είναι μείον 8. Απορώ πως δεν πήρα τη γούνα για να βγω έξω. Έχει αρκετή υγρασία, αυτό είναι το κυριότερο, που μας κάνει να αισθανόμαστε ότι έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Θα ανεβεί βέβαια τις επόμενες ημέρες, αλλά περισσότερα θα μας πει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, λίγο αργότερα, ο μετρολόγος από το Forecast Weather, ο κύριος Γιάννης Σταματάκης. Θα έχουμε πλούσια εκπομπή και σήμερα, διότι θα συνομιλήσουμε και με τον Διευθυντή Ερευνών της CP Consulting και συγγραφέα βιβλίων και υπεύθυνο από το spystories.gr, ο κύριος Κώστας Πικραμένος θα είναι κοντά μας, και αργότερα στο κλείσιμο της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε και τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, τον κύριο Σωτήρη Ντάλη.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πράγματα, να πιάσουμε από την αρχή ή από τη μέση, πολλές φορές και από το τέλος, για να μπορέσουμε να ξετυλίξουμε, γιατί το ρεπορτάζ συνεχίζεται, να ξετυλίξουμε το κουβάρι που κατέληξε στην απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόη. Γιατί βλέπω πολλά και διάφορα ανθρώπους που τώρα, όπως μας έλεγε και χθες, και νομίζω ότι είχε δίκιο, μας έλεγε ο Σταύρος ο Λιγερός, σπέβδουν να την αποκαθιλώσουν από τη στιγμή που έχει ήδη πέσει, το οποίο δεν είναι ούτε κομψό, ούτε νομίζω ότι είναι συνετό να το πράξουμε. Πρέπει να δούμε τα πράγματα στις σωστές του διαστάσεις και θα ξεκινήσω με το εξής. Δηλαδή, ακούω διαφόρους που στέκονται σήμερα στην εμφάνιση της κυρίας Γκυλφόη και να λένε η μποτοξαρισμένη πρέσβης, η φαντεζή, η της μόδας, με τους ανθρώπους τους αυλικούς γύρω της από καθέναν τομέα, δηλαδή από τα πιο καλλιτεχνικά και κοσμικά μέχρι και τα ανώτερα, δηλαδή από υπουργούς που ήθελαν να συνοστίζονται και να φωτογραφίζονται δίπλα της, γιατί έτσι θεωρούσαν ότι θα πάρουν υπεραξία δίπλα, όπως λένε, σε μια μποτοξαρισμένη πρέσβη. Το αν κάνει μια γυναίκα μπότοξ ή δεν κάνει, θέλει να κάνει επεμβάσεις ή δεν κάνει επεμβάσεις, πρώτον είναι στη δικιά της διακριτική ευχέρεια. Μπορεί να μας αρέσει, μπορεί και να μην μας αρέσει, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια προσωπικότητα και έναν άνθρωπο που αποφασίζει για τον εαυτό του. Δηλαδή, όταν πριν από σχεδόν ένα χρόνο ήρθε στην Ελλάδα και κάποιους δεν άρεσε η εμφάνισή της, οι ίδιοι που τώρα την κατηγορούν για τα μπότοξ έλεγαν «Μα πώς τα λέτε αυτά για μια γυναίκα, είστε σεξιστές, είστε ρατσιστές, κάνετε body shaming, εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για τον εαυτό μας». Και οι ίδιοι λοιπόν που την υπερασπίζουν τότε, την κυρία Κίμπερλι και τα μπότοξ της, είναι αυτοί που τώρα την κατηγορούν ακριβώς για αυτά. Οπότε βλέπουμε και μια υποκρισία όσον αφορά το κομμάτι του εμφανισιακό, που όπως και να το κάνουμε, και η κυρία Γκυλφόη ήταν μια τηλεπερσόνα, της αρέσουν αυτά, είναι στον τύπο της, δεν σημαίνει όμως ότι δεν είχε και το background για να μπορέσει να υποστηρίξει την θέση, ασχέτως αν είναι μια πρέσβης εκπροσωπικότητων. Ότι ήταν μορφωμένη, ότι έχει περάσει από δύσκολα κατατόπια, είτε της νομικής ή δικαστικής γραμμής, αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Και επίσης ότι στο λόγο της, τον πολιτικό, τον διπλωματικό, σε σχέση και με τα ελληνικά πράγματα και δεδομένα, τα οποία και προωθούσε, πάντα όμως με πρώτο της στόχο να εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα, το έπρατε. Δηλαδή ήτανε, στεκότερη πάντα σοβαρά σε αυτό, άσχετα από το κομμάτι της εμφάνισης, που σε κάποιους μπορώ να το κατανοήσω και αυτό κλωτσάει. Ότι είναι τώρα μία πρέσβη σε προσωπικότητων, το σχολιάζουν τώρα, το λιδωρούν, το σατιρίζουν αρκετοί. Ισόλεπτο. Εγώ έκανα μία πολύ πρόχειρη έρευνα. Πολύ πρόχειρη έρευνα στην ιστορία των ή τουλάχιστον στο συνήθειο των Αμερικανών Προέδρων να διορίζουν πρεσβευτές, πρέσβεις, καλύτερα εκπροσωπικότητων. Και είδα τον Άνενμπεργκ που είχε γίνει πρεσβευτής Αμερικανός στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν πρόεδρος ο Νίξον. Και αυτός τι ήταν, ένας μεγιστάνας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και αφήστε τον Νίξον, να πάμε και στα πιο κοντινά. Να πάμε σε αυτόν που έσπασε το ρεκόρ να διορίζει δικούς του φίλους, οι οποίοι μάλιστα χρηματοδοτούσαν και τον προεκλογικό του αγώνα, και μιλώ ευθαρσώς για τον κύριο Ομπάμα. Ο Ομπάμα δεν διόρισε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα πρέσβεις εκπροσωπικότητων. Διόρισε 30 μέτρησα ή 31 πρέσβεις εκπροσωπικότητων. Μία δε εξ αυτών των πρέσβεων ήταν εδώ στην, πάνω από μας αρκετά στην Ουγγαρία, και ήταν παραγωγός από το, ξέρετε, The Bold and the Beautiful, από την Τόλμη και Γοητεία, που το βλέπαμε, ναι, με το Ριτς και την Μπρουκ και την Κάρολάιν, ο κύριος Ομπάμα. Τότε, όταν τα βλέπαμε στους υπολείπους, δεν μας πείραζε. Επίσης, γιατί γίνεται πολύς λόγος για το οικονομικό και μόνο κομμάτι των δοσοληψιών, θα το δούμε αυτό, διότι ερευνάται πλέον από τον Γενικό Εισαγγελέα του State Department για προσωπικές χάρες που πήγαιναν στην τσέπη της κυρίας Γκυλφόη.
Εγώ θα ρωτήσω και το εξής. Είναι η μοναδική, γιατί έγινε τώρα για την κυρία Γκυλφόλ, είναι η μοναδική η οποία ερευνάται, είναι η μοναδική για την οποία υπάρχουν καταγγελίες? Εδώ ήταν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τη Wall Street Journal. Άλλο ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί. Αλλά πριν πάμε στη Wall Street Journal, είναι η μοναδική για την οποία υπήρξαν σκιές για τα οικονομικά ανταλλάγματα ή όχι? Εδώ έχουμε καταγγελίες και από τους γερουσιαστές, από τους γερουσιαστές και τους ρεπουμπλικανούς και τους δημοκρατικούς για τον ύποπτο, θολό και έτσι ύπουλο ρόλο του Τον Μπάρακ στην Τουρκία. Γίνεται εδώ και πολλούς μήνες λόγος για την αναγκαιότητα να αποπεμφθεί από τη θέση. Έγινε, δεν έγινε. Ίσα ίσα έγινε το ανάποδο. Εμείς τώρα δεν έχουμε, περιμέναμε να δούμε ποιος θα είναι ο νούμερο 2 μέχρι να έχουμε το νέο διορισμό. Ο κύριος Μπάρακ έχει παραμείνει στη θέση του, που και αυτός είναι ένας πρέσβης εκπροσωπικότητων, προσωπικός φίλος και αυτός είναι του Ντόναλντ Τραμπ. Και έχουμε μήνες για αυτόν που γίνεται λόγος για το τι κάνει οικονομικά, είτε στο κομμάτι της Συρίας, γιατί και εκεί είναι υπεύθυνος, είτε και στο κομμάτι της Τουρκίας. Η μόνη που την έχει πληρώσει, και μάλιστα είναι και η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στα αμερικανικά και ελληνικά όμως δεδομένα, είναι η απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόλ. Από τι λοιπόν ξεκίνησε αυτό? Ξεκίνησε, κάποιος θα πει, από τα ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Από εκεί πρέπει να το ξεκινήσουμε ή λίγο νωρίτερα? Μικρή μουσική ανάσα και από εκεί θα συνεχίσουμε.

Πού είχαμε μείνει λοιπόν? Είχαμε μείνει στα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Αυτά δηλαδή που αποκάλυπταν ή τουλάχιστον έβγαζαν στα μανταλάκια την πρώην πλέον πρέσβη των Αμερικανών στην Ελλάδα να εξτομίζει απειλές, ύβρις θα μπορούσε να πούνε κάποιοι άλλοι, για το γεγονός ότι οι Αμερικανοί μπορεί να ρίχνουν κυβερνήσεις ακόμα και αυτήν εδώ, ας πούμε την ελληνική, όταν ήταν σε ένα γεύμα παρόντων πολλών ανθρώπων και πολιτικών και όχι μόνο. Και μιλούσε ουσιαστικά για την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, την οποία προέβλεψε η κυρία Kimberly Guilfoyle, γιατί εκείνο το γεύμα είχε γίνει τέλη Μαρτίου, σας λέω εγώ, και η πτώση της κυβέρνησης στην Ρουμανία, η οποία δεν ήθελε να αγοράζει, έβλεπε ότι είναι ασύμφορες οι τιμές, το αμερικανικό LNG για να περνάει μέσω του καθέτου διαδρόμου σε αυτούς. Και σε αρχές Μαΐου έπεσε η κυβέρνηση και τότε πενευόταν η κυρία Kimberly, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ότι μπορούμε να το κάνουμε. Κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί, όντως αυτό ας πούμε, που είναι ένα σοκαριστικό, μια σοκαριστική είδηση για εμάς, της τύχησε την θέση της. Είναι αλήθεια αυτό? Εδώ έχουμε τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που απήγαγε τον πρόεδρο της Βενεζουέλα. Δηλαδή, ποια χρειά άλλων μαρτύρων θέλουμε. Αφού έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο της δύναμης ηγεμονεύουσας ή που πασχίζει να είναι ηγεμονεύουσα στον κόσμο αυτό, όπως να διατάσσεται, που απάγει τον νόμιμο πρόεδρο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα θα μου πεις, Βασιλική, και τότε στη Βενεζουέλα γίνονται πολλά με τις εκλογές, μήπως υπήρξε ενωθία στη Βενεζουέλα? Το σύστημα το εκλογικό είναι από τα πιο καθαρά, λένε, που υπάρχουν. Όχι λένε, είναι από τα πιο καθαρά στον κόσμο ακριβίας. Τώρα αν έγιναν άλλα πράγματα, τι να σας πω, περιμένουμε να δούμε κι εμείς τις αποδείξεις ως προς αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι τόσο πολύ ενόχλησε τον Αμερικανό πρόεδρο ή την αμερικανική ελίτ ότι είχαμε μία πρέσβη η οποία έδειξε τα δόντια της στους Βαλκάνιους. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, και ξέρουμε και ποια είναι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Βάλτε από την Ιουγκοσλαβία τον Περσικό κόλπο μέχρι και το τι γίνεται τώρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και όχι μόνο. Δηλαδή παντού μπαίνουν να ανακατεύουν την σούπα σε αυτό το όραμα, ας πούμε, της νεοαμερικανικής μεσιανικής υπερδύναμης του Irving Bristol. Αυτό ακολουθούσε και ενδεχομένως από εκεί να έχει πάρει και κάποια στοιχεία μέσα στην ιδεολογία του το κίνημα MAGA του κυρίου Τραμπ. Είναι αυτό? Υπάρχουν πιθανότητες, αλλά είχαμε και δεύτερο δημοσίευμα από την Wall Street Journal που έλεγε ότι η ίδια ζητάει από κάποιους να τις κάνουν προσωπικές χάρες. Εδώ είναι το κομμάτι το οικονομικό, στο οποίο είναι άτεγκτοι οι Αμερικανοί, όχι όμως για τον κύριο Μπάρκ, για τον οποίο επίσης υπάρχουν πάρα πολλές σκιές και οικονομικές. Θα μου πείτε, μπορεί να ακολουθήσει ο κύριος Μπάρκ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία. Τώρα, είναι το αεροπλάνο και τα ταξίδια στο Παρίσι από τον εφοπλιστή Τσάκο? Είναι ότι ενοχλήθηκαν άλλοι έτσι, υψηλά ιστάμενοι στο οικονομικό κομμάτι και στην ελληνική ελίτ, διότι παίζουν και άλλα deals όσον αφορά τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τη μεταφορά όχι μόνο του αμερικανικού LNG, αλλά και άλλων σχεδίων, όπως ανακοινώνονται ή μας τα ανακοινώνουν οι Αμερικανοί, ενδεχομένως να είναι και αυτό. Πρέπει όμως μέσα στην συζήτηση να βάλουμε και το τι έχει προηγηθεί. Γιατί αν θυμάστε καλά, όταν είχαμε την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τρελάθηκε, λένε, ο κύριος Τραμπ, ενοχλήθηκε από διάφορες ερωτήσεις δημοσιογράφων και απέκλεισε τότε το CNN. Και ενώ περιμέναμε ότι οι υπόλοιποι ανταγωνιστές του CNN δεν θα μιλήσουν, συμπαρατάχθηκαν με το CNN και μάλιστα χτύπησαν την επιλογή αυτή του Τραμπ, τη στυλίτευσαν ποιοι? Όσοι ανήκουν στον όμιλο Μέρντοχ, το Fox News δηλαδή, στράφηκε κατευθείαν απέναντι. Θέλουν λοιπόν τώρα να μας πούνε, ενδεχομένως να είναι και αυτό, ότι εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση οικονομικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος και στήριξης του κυρίου Μέρντοχ στον κύριο Τραμπ, ή απόσυρσης μιας μερίδας υποστήριξης προς τον κύριο Ρούμπιο, γιατί όλα αυτά έγιναν παρουσία
του κυρίου Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα όταν ερωτήθηκε για την κυρία Κίμπερλι, για να δείξει ότι θέλει να δώσει το χρήσμα για την επόμενη μέρα στους Ρεπουμπλικάνους, στον κύριο Βαν, στον αντιπρόεδρο, μπορεί να είναι και αυτό. Πάντως δεν είναι τα λούσα, ούτε είναι τα μπότοξ, ούτε είναι αυτές οι απειλές ότι ρίχνουμε κυβερνήσεις. Είναι άλλα πράγματα, θεωρώ, δεν έχω και δεν κατέχω την απόλυτη αλήθεια, με βάση το ρεπορτάζ και ορισμένες πληροφορίες που έχω και από συναδέλφους που είναι στην Αμερική και τα γνωρίζουν τα πράγματα εκ των έσω. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Το είπαμε, το αναλύσαμε με την κυρία Κίμπερλι. Περιμένουμε να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος. Έχουμε τον προσωρινό διάδοχο, είναι ο κύριος Τζόσουα Χακ. Μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Αναλαμβάνει προσωρινό στα καθήκοντα του πρέσβεως. Και παρότι είναι μεταβατικός πρέσβης, να πούμε ότι έχει μεγάλη εμπειρία στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, έχει πάρει θέσεις με αρμοδιότητες από, τι να σας πω τώρα, από Νότια Ευρώπη, στο βιογραφικό του, μέχρι και την Ανατολική Ασία. Οπότε έστω και προσωρινός, μπορεί και μονίμως. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Ωραίο ρητό είναι αυτό. Μπορεί και να παραμείνει, θα το δούμε όμως. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Τα μηνύματά σας στο 6977-201-070. Περνάμε στο μουσικό μας κομμάτι και επαναρχόμαστε σε λίγο.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο, μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμορυτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
0: 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912, από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση, μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στον ΘΙΔΕΦΕ με 107,1. Τα μηνύματά σας επαναλαμβάνω 6977-201-070. Πρώτο να σας πω ότι έχουμε απαγορευτικό απόπλου, γιατί συνεχίζεται το κύμα της κακοκαιρίας. Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο μέχρι τις 3 το μεσημέρι προς το παρόν. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, το μετεωρολόγο, για να μας βοηθήσει με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μέχρι και 10 μποφόρ. Έχουμε πλημμύρες σε Αττική, έχουμε πλημμύρες σε Εύβοια, σε Σκιάθο και σε Ρόδο, και αρκετοί δρόμοι από τις περιοχές που ανέφερα είναι κλειστοί. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην κίνηση των ανθρώπων και ορισμένοι δρόμοι όντως έχουν κλείσει. Τώρα, στα υπόλοιπα τι περιμένουμε. Περιμέναμε να τα δούμε με μια φαντασμαγορική παρουσίαση, τα μέτρα της κυβέρνησης, τελικά έχουμε τις ανακοινώσεις. Αυτό που κρατάμε, ότι τα δηληστήρια ανακοινώνουν έκπτωση έκτακτη 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ισχύ είναι η εκπτώση στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη. Το ύψος τώρα της κρατικής επιδότησης θα το έχουμε σε λίγη ώρα από τώρα, στη μία το μεσημέρι. Εκεί δηλαδή θα έχουμε την καθαρή εικόνα για το πλαίσιο των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Αλλά το θέμα είναι ότι, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις των δηληστηρίων, η έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης που ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο είναι ένα βοηθητικό, αλλά κάποιοι το λένε ότι είναι ένα τσιρότο. Για το πετρέλαιο κίνησης διατηρείται αυτή η έκτακτη έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Ανά 2 εβδομάδες νομίζω θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Αντί να κάνεις εσύ τώρα τον προϋπολογισμό, γίνεται μέσα σε 2 εβδομάδες να μπορείς να προϋπολογίσεις, όταν οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν τουλάχιστον έναν ορίζοντα που έχουμε μία καταιγίδα, μία χιονοστιβάδα ενεργειακή, η οποία έχει μπει μέσα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των επιλογών της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποφάσεων της Κομισιόν, αλλά και της ήσυχης αντίδρασης ή αποδοχής των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις κατευθύνσεις που δίνει, τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει η Κομισιόν. Αύριο τώρα στο Συμβούλιο των Αρχηγών να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες φωνές για έκτακτα μέτρα. Πάντως εκείνο το μεγάλο που είχε αποφασιστεί με τον κορονοϊό, δεν νομίζω ότι πλέον θα αποφασίσουν να κάνουμε κάτι, θα αποφασίσουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Εδώ έχουμε προειδοποιήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι πρέπει να ελέγξουν όχι μόνο μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και η ίδια η Αμερική, το δικό τους το χρέος. Άρα τα μαντάτα, τα μαύρα σύννεφα στην οικονομία είναι ήδη παρόντα και οι υπόλοιποι, οι πιο μικροί, ακούνε και παρακολουθούν και τις οδηγίες των μεγάλων, ή ακούνε τα μαντάτα και τα προσπαθούν να τα εφαρμόσουν. Αλλά υπάρχουν πάντα περιθώρια, και σε εμάς που λένε ότι τρέχουμε μέσα στους 27 με τον τρίτο καλύτερο ρυθμό. Εμείς όμως στην τσέπη μας δεν το αισθανόμαστε αυτό. Συνοψίζοντας, έκπτωση πετρέλαιο θέρμανσης 20 λεπτά ανά λίτρο, πετρέλαιο κίνησης διατηρείται η έκπτωση έκτακτη των 5 λεπτών ανά λίτρο, βάλτε και την κρατική επιδότηση των 15 λεπτών που εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου. Και σε ό,τι αφορά τώρα την βενζίνη, παραμένει η έκπτωση των 8 λεπτών ανά λίτρο, ενώ το, σύμφωνα και με την ανακοίνωση και των δηληστήριων, αυτό το μέτρο θα διατηρηθεί μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, όπου θα έχουμε και τις καινούργιες ανακοινώσεις.

Λοιπόν, πάμε λίγο στη γειτονική Τουρκία, σε άλλες όμως εξελίξεις. Δεν θα πάμε τώρα στις ανακοινώσεις που κάνουν και τα δικαιώματα που θεωρούν ότι έχουν βάσει του δικού τους τουρκολιβικού μνημονίου, του ελέγχου που θέλουν να έχουν στο Μισό Αιγαίο και όχι μόνο. Δεν θα πάμε σε αυτό. Θα πάμε όμως σε μια εξέλιξη που αφορά στην ελευθερία του τύπου. Το αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο, το Halk TV, τέθηκε υποκρατικό έλεγχο σήμερα το πρωί, έπειτα από διορισμό κρατικού διαχειριστή. Η κανονική ροή του προγράμματος διακόπηκε. Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τα κεντρικά γραφεία του σταθμού. Σύμφωνα με το BBC της Τουρκίας, αστυνομικοί από την οικονομική αστυνομία, από την υπηρεσία δίωξης λαθρεμπορίου και οργανωμένου εγκλήματος πραγματοποίησαν έρευνα στις εγκαταστάσεις του σταθμού. Έχουμε τους εργαζομένους τώρα από την τηλεόραση, από το Halk TV, που καταγγέλουν μέσω αναρτήσεων στα social media ότι δεν τους επετράπηκε η είσοδος στο κτίριο, στο κανάλι. Η εισαγγελία τώρα της Κωνσταντινούπολης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια έρευνα σε βάρος του ιδιοκτήτη του σταθμού. 17 άτομα επίσης φέρονται να βρίσκονται στο στόχαστρό τους. 11 εξ αυτών έχουν ήδη τεθεί υποκράτηση. Ο διευθυντής των ειδήσεων του σταθμού ζητά από τον νέο κρατικό διαχειριστή να συνεχιστεί κανονικά η ζωντανή μετάδοση. Δεν έγινε δεκτό το αίτημά του. Έχουμε δημοσιογράφους που καταγράφουν σε βίντεο τις συνομιλίες των δύο ανδρών και τη δημοσίευσή τους, που δεν αφήνουν δηλαδή τη ζωντανή μετάδοση. Η έρευνα γίνεται τώρα σε βάρος του ιδιοκτήτη, του Μαϊρόγλου, αν το λέω σωστά, ο οποίος βρίσκεται εκτός Τουρκίας, ο οποίος επίσης σχολίασε τις εξελίξεις, γιατί η έρευνα γίνεται σε βάρος του, με μια ανάρτησή του πριν από λίγο στο X, στρέφοντας τα πειρά του στον πρώην πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του Κιλιτζάρογλου, και τους υποστηρικτές του. Έγραψε χαρακτηριστικά: ο Κιλιτζάρογλου και η ομάδα του μπορεί να είναι ευτυχισμένοι. Η αστυνομία βρίσκεται στο Halk TV. Σε βάρος αυτού του Μαϊρόγλου είχε εκδοθεί από τις 11 Ιουνίου πέρυσι του 25 ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της νόθευσης διαγωνισμού. Και σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, η σχετική απόφαση βασίστηκε στις καταθέσεις άλλου επιχειρηματία. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα στο κομμάτι της ελευθερίας τύπου, της μετάδοσης των ειδήσεων. Θα μου πεις, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Τουρκία? Είναι υποκρισία του όλου ζητήματος, διότι ξέρουμε ότι η μισή από τους αντιπολιτευόμενους είναι ήδη στην φυλακή, όπως τους έχει βάλει ο κύριος Ερντογάν. Ενδεχομένως όμως ότι, επειδή ακριβώς εδώ μιλάμε τώρα για τον τύπο, να έχουμε κάποιες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντανακλαστικά μόνο, ας πούμε, όταν βλέπει ότι κάπου τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, που είναι στις βασικές έτσι υποχρεώσεις της Τουρκίας, αυτό που λέμε στην διασύνδεση Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τις καλύπτουν, είναι τα διάφορα κεφάλαια. Βλέπει δηλαδή την Τουρκία μόνο όσον αφορά τη μη τήρηση των υποχρεώσεών της όσον αφορά το κράτος δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και της ελευθερίας του τύπου. Θα δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Ακόμα είναι όλοι σαστισμένοι, γιατί είναι είδηση πρωινή όσον αφορά τα υπόλοιπα. Δηλαδή την παραβίαση του χώρου, χωρικών υδάτων, ένα αερίου, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, και με αυτό που γίνεται με το καλώδιο μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, παρά και τις αντιδράσεις των Κυπρίων, δεν βλέπουμε αντανακλαστικά να δείχνουν ούτε να διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι μία τρίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα είτε βρίσκεται εδώ και 52 χρόνια σε ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής

Ένωσης, είτε απειλεί με πόλεμο ένα άλλο κράτος μέλος της όπως είναι η Ελλάδα, είτε ότι θέλει να διεκδικήσει εφαρμόζοντας αυτήν την επεκτατική πολιτική, θέλει να διεκδικήσει περισσότερο ζωτικό, αυτό από το Χίτλερ είχαμε να το ακούσουμε, χώρο για την δικιά της την ύπαρξη και τη δικιά της την ανάσα. Εδώ είμαστε λοιπόν, τα είδαμε και λίγο τα σημερινά της Τουρκίας. Είμαστε 42 λεπτά μετά τις 12 και σε λίγο θα περιμένουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, τον μετεωρολόγο από το Forecast Weather, για να δούμε πώς πάει η πορεία αυτής της κακοκαιρίας. Διότι από εκεί που ήμασταν με τα κοντομάνικα πριν από 4 ημέρες, σήμερα όλοι είμαστε με τα μπουφανάκια μας.

0: κοιτώντας έξω από το παράθυρο. Αυτή τη στιγμή ο ουρανός στη Θεσσαλονίκη είναι μισοσκοτεινός, συννεφιασμένος, αλλά και ρομαντικός, μελαγχολικός και ρομαντικός. Κάποιος θα πει ότι αυτό ταιριάζει στην πόλη, την ερωτική μας, τη Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε και τον καιρό για όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και ευχαριστούμε πολύ τον μετεωρολόγο, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, τον δημιουργό του forecastweather.gr, ο οποίος θα μας βοηθήσει να δούμε και να παρακολουθήσουμε πώς εξελίσσεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας, να το πούμε, κύριε Σταματάκη. Είναι κάτι το φυσιολογικό που περιμένουμε?
1: Καλή σας ημέρα. Καλό φθινόπωρο να πω, καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα, κύριε Σταματάκη.
1: Καλό χειμώνα, ναι. Θα σας γυρίσω λίγο ανάποδα,
0: ναι.
1: Το Σάββατο,
0: ναι,
1: που έχουμε εκ νέου κακοκαιρία με βροχές καταιγίδες.
0: Α, έχουμε ξανά.
1: Ναι, θα κατέβουν πολύ χαμηλά και τα χιόνια στα ορεινά της κεντρικής και βορείου Ελλάδος.
0: Μισό λεπτό, κύριε Σταματάκη. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε καλοκαιρία. Εσείς μας λέτε ότι το Σάββατο, δηλαδή σε δύο μέρες από τώρα, τρεις, θα έχουμε ξανά κακοκαιρία.
1: Το Σάββατο θα έχουμε χιόνια στη Δυτική Μακεδονία πάνω από, ναι, τα 1400 μέτρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί και λίγο πιο χαμηλά. Πολύ πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά πάνω από τα 1200 μέτρα στα ορεινά της Ελλάδης, στο Περτούλι, Λίμπλα, Στήρα. Και πολύ ισχυρές βροχές καταιγίδες στην Νότια Ελλάδα το Σάββατο. Το πήρα λίγο ανάποδα.
0: Οι θερμοκρασίες, δηλαδή, ας πάμε
1: σε
0: λίγο.
1: Πτώση.
0: Σε πτώση.
1: Πτώση. Δηλαδή η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 18 βαθμούς. Ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή δεν θα ξεπεράσει η θερμοκρασία τις μεσημεριανές ώρες στην Θεσσαλονίκη τους 17 βαθμούς, ενώ το Σάββατο δεν φαίνεται η θερμοκρασία να ξεπερνάει στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης τους 14 με 15 βαθμούς.
0: Α, είναι μεγάλη πτώση.
1: Ναι. Είναι κοντά σε μεταβατικό περίοδο φθινοπόρου προς χειμώνα. Φέτος φαίνεται ότι οι πιο χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες, θέμα θερμοκρασίας, έχουν έρθει πολύ πιο νωρίς από ότι είμαστε συνηθισμένοι στην Ελλάδα.
0: Ήρθε για να μείνει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ήρθε για να μείνει αυτή η κακοκαιρία ή είναι κάτι προσωρινό?
1: Όχι, και οι δύο κακοκαιρίες, και η σημερινή που ολοκληρώνεται αύριο το πρωί στην νοτιοανατολική Ελλάδα και έχει εξασθενήσει τη Βόρεια Ελλάδα και στην Μακεδονία αλλά και στην Θεσσαλονίκη, είναι δεύτερη κακοκαιρία η οποία έρχεται και θα επηρεάσει κυρίως αρχικά πολύ γρήγορα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς ξημερώματα Σαββάτου την Βόρεια Ελλάδα και συνέχεια το πιο κέντρο της κακοκαιρίας θα είναι Θεσσαλία, Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη. Μπορούμε να πούμε ότι οι κακοκαιρίες, σαν κακοκαιρίες που έχουν βροχοπτώσεις, είναι φυσιολογικές για την εποχή και τις χρειάζεται όλη η χώρα και ο τόπος μετά από 6-7 χρόνια τα οποία μπαίναμε σε ένα φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία και είχαμε προβλήματα στις λίμνες και στους ποταμούς.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι θερμοκρασιακά θα πάμε 2-3 βαθμούς μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάτω από τις κανονικές, τις κλιματικές σε όλη την Ελλάδα.
0: Τα προγνωστικά σας μοντέλα για να είναι, να πέφτουν πάντα μέσα είναι μέχρι δύο εβδομάδες.
1: Μέχρι τέλη Οκτωβρίου μπορούμε να δούμε.
0: Μέχρι τέλη Οκτωβρίου, ναι. Και λέτε ότι σε σχέση με τα προηγούμενα 7 χρόνια που είχαμε πιο υψηλές θερμοκρασίες, είμαστε 2-3 βαθμούς ενδεχομένως κάτω, αλλά αυτό είναι πιο κοντά σε αυτό που κανονικά περιμένουμε για ένα φθινόπωρο.
1: Ναι. Είναι φυσιολογικό φθινόπωρο αυτό.
0: Α, αυτό είναι το φυσιολογικό. Είχαμε ξεχάσει, κύριε Σταματάκη, αλήθεια αυτό είναι.
1: Το καταλαβαίνω, όλος ο κόσμος είχε ξεχάσει πως είναι το φυσιολογικό φθινόπωρο, γιατί περίμενε και ο Οκτώβριος να έχει 33 βαθμούς και να είμαστε στις παραλίες, αλλά αυτό μπήκε το φυσιολογικό φθινόπωρο μετά τη 14 Σεπτέμβρη κατευθείαν και ημερολογικά και όπως βλέπετε εξελίσσεται πάρα πολύ καλά.
0: Μας έρχεται κάποιο κύμα από την Ευρώπη, από Βόρεια Ευρώπη ή όχι?
1: Ναι, από την Βορειοδυτική Ευρώπη έρχεται το ψύχος, Βορειοανατολική Ευρώπη, συγγνώμη, και κατεβαίνει πιο εξασθενημένο στη χώρα μας το Σάββατο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα στη Ρόδο, στην Εύβοια. Εκενώνεται ένα χωριό στην Εύβοια την προκειμένη στιγμή που μιλάμε. Μακρικάπα λέγεται, γιατί φούσκωσε ο ποταμός και μπαίνει μέσα στο χωριό. Στη Ρόδο έχουν παρασυρθεί πάρα πολλά αμάξια. Δεν ξέρουμε αν έχουν και ανθρώπους μέσα στη θάλασσα.
0: Μέσα στη θάλασσα, τα βλέπω και εγώ, γιατί είμαστε συνδεδεμένοι και με το διαδίκτυο. Οι εικόνες πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Βλέπω 10 μποφόρ, Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και Πελοπόννησο. Γι' αυτό έχουμε και μέχρι τις 3 η ώρα, το είπα νωρίτερα, έχουμε απαγορευτικό απόπλου.
1: Κυρίως οι ισχυροί άνεμοι είναι στις δυτικές Κυκλάδες, στο βορειοανατολικό κομμάτι της Αθήνας και το βορειοανατολικό και κεντρικό κομμάτι της Εύβοιας. Το νοτιοανατολικό Αιγαίο, επειδή έχει κινηθεί και εκεί το χαμηλό, έχει μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρου, να πούμε.
0: Μάλιστα. Για τις περιοχές τώρα που βρίσκονται στη δίνη της κακοκαιρίας, θα βελτιωθεί ο καιρός από αύριο?
1: Όχι, από το βράδυ και μετά, ναι, και αύριο το πρωί.
0: Και αύριο το πρωί. Κύριε Σταματάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, αλλά κρατάμε φυσικά αυτό που είπατε, ότι τώρα μετά από τόσα χρόνια ουσιαστικά ξαναβιώνουμε ένα κανονικό φθινόπωρο.
1: Κανονικό φθινόπωρο. Και ενδεχομένως, από ό,τι δίνουν τα στοιχεία όλα, σε αυτό βοηθάει το El Niño, δηλαδή αυτή η ζώνη, η μάζα που είναι στον Ατλαντικό και στον Ελληνικό ωκεανό, με τις πιο υψηλές, τα πιο θερμά νερά, διευκολύνει την εισρωή βαρομετρικών χαμηλών στη χώρα μας, από την Ευρώπη.
0: Κύριε Γιάννη Σταματάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που μου έστειλες. Μου στέλνει μία φωτογραφία, νομίζω θα γίνει viral αυτή, που δείχνει έναν τοίχο που γράφει αυτός ο τοίχος. Κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι και από κάτω υπογράφει Αργυρός και το Α από το Α των Αναρχικών. Και σκέφτομαι, εντάξει, έχουμε πνεύμα εδώ στην Ελλάδα. Όταν είναι να σατιρίσουμε, πραγματικά είμαστε οι πρώτοι και είναι και αυτά τα οποία μας βοηθάνε στο να σκάσουμε και λίγο το χυλάκι μας, να χαμογελάσουμε μέσα σε αυτή την δύσκολη επικαιρότητα και δύσκολη πολιτική επικαιρότητα, διότι δεν είναι μία απλή υπόθεση απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβεως. Το άλλο ανησυχητικό, το οποίο δεν σχολιάσαμε στην αρχή, αλλά καλό είναι γιατί βλέπω και τους δικούς σας προβληματισμούς, δηλαδή για ποιο λόγο τώρα, και είναι ένα ερώτημα αυτό. Πολλοί σπέβδουν να βάλουν μία πρόκα πάνω στα χέρια, βάλτε το έτσι, ή στην μετακίνηση, τέλος πάντων, πάνω στην κυρία Κίμπερλι Γκιλφόλ, και δεν το έκαναν νωρίτερα. Είναι το κομμάτι της υποκρισίας και είναι δυστυχώς αυτό που κατατρίχει τη χώρα μας σε επίπεδο ελίτ, που γίνονται δουλοπρεπείς ή αισθάνονται, παραδείγματος χάρη, ότι ανεβαίνουν κοινωνικά ή ότι καταξιώνονται κοινωνικά με το να βγαίνουν φωτογραφία, μία selfie σε ένα λαμπερό πρόσωπο. Το θέμα είναι ούτε η ελίτ να αισθάνεται ότι παίρνει παραπάνω αξία ή υπεραξία, να το πω καλύτερα έτσι, από μία μόνο φωτογραφία. Αυτό είναι το ανακρατούμενο. Δεύτερον, να μην θεωρεί η ελίτ ότι επειδή ακριβώς μπορεί να έχει ένα κανάλι επικοινωνίας με έναν άνθρωπο που είναι της αμερικανικής, παραδείγματος χάρη, πλευράς, ότι μπορεί να ασκεί εξουσία. Αλλά το πιο δύσκολο, ξέρετε ποιο είναι, γιατί μου μιλάτε όλοι για τις ελίτ και για τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες που αισθάνονται ότι είναι κάποιοι δίπλα στην Κίμπερλι Γκιλφόλ. Το πιο δύσκολο και προβληματικό είναι όταν η ίδια η εξουσία προσπαθεί όχι να φωτογραφηθεί δίπλα στην Κίμπερλι, αλλά προσπαθεί η ίδια η εξουσία να γίνει ελίτ, επιχειρηματική ελίτ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βιώνουμε τώρα, παρότι δεν είναι τόσο ορατό, αλλά είναι σε εξέλιξη, και είναι σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Είμαι σε ζωντανή σύνδεση, θα το πω καθώς έτσι, με την κυβέρνηση, για να δω τώρα τι θα ανακοινώσουν. Περιμένουμε τώρα μία η ώρα, είναι παρά τρία λεπτά για το εξτρά βοήθημα που περιμένουμε. Είχαμε μόνο τις εκπτώσεις μέχρι στιγμής, όπως τις ανακοίνωσαν τα δηληστήρια. Τώρα στα υπόλοιπα μπορούμε να το σχολιάσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, σχετικά με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο Crete TV. Να δούμε και να απομονώσουμε, που και αυτό δεν είναι σωστό, αλλά ορισμένα από τα λεγόμενά του ή την προσπάθειά του να προσπαθήσει να μειώσει αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει και εξελίχθηκε για λίγο έστω σε έναν άτυπο εμφύλιο μέσα στην κέντρο αριστερά, και μιλάμε για το άνοιγμα που κάνει προς το πλευρά του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά ας ακούσουμε το επόμενο μουσικό τραγούδι, θα περάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Χριστίνα Στεφανίδου και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Κώστα Πικραμένο, τον Διευθυντή Ερευνών της CP Consulting, να μιλήσουμε για το καινούριο βιβλίο που έχει να κάνει με τις διαδρομές των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας. Και μετά αργότερα θα είναι κοντά μας ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κύριος Σωτήρης Ντάλης.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Έκπτωση 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσαν πριν από λίγο τα διελιστήρια. Στο πετρέλαιο κίνησης διατηρείται η έκτακτη έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Σήμερα ανακοινώνεται και το ύψος της κρατικής επιδότησης για να διαμορφωθεί το συνολικό πλαίσιο των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης μεταφέρεται αύριο στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου διατηρούνται στα ύψη, με τον Brent αυτή την ώρα να κινείται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τα τέλη του 2022. Το παρασκήνιο της αποπομπής Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα αποκαλύπτει Wall Street Journal. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, η Αμερικανίδα πρέσβης ανησυχούσε για τη θέση της ήδη από τα τέλη του περασμένου μήνα, όταν αποκαλύφθηκε ότι προωθούσε συγκεκριμένη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία. Την ίδια περίοδο ήρθαν στο φως και γραπτά μηνύματα που έδειχναν ότι είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ, τα οποία η ίδια αργότερα απέδωσε σε τεχνητή νοημοσύνη. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Την Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Ήχησε το 112 σε Σκιάθο, Ρόδο και Εύβοια. Παρά την προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Θήτα FM ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, δεν προκλήθηκαν προβλήματα από τη βροχόπτωση στην περιοχή. Σφραγίστηκε η κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονταν παράνομες χημειοθεραπείες. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών και αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία σφράγισης. Χθες το μεσημέρι απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι ασθενείς που παρέμεναν στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Εφιάλτης για 17χρονο μαθητή στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς. Συμμαθητής του φέρεται να τον απειλούσε ότι θα διαρρεύσει βίντεο με τον ξυλοδαρμό του, στο οποίο φαίνονται και άλλα άτομα. Ταυτοποιήθηκε ο 17χρονος, αναζητούνται οι υπόλοιποι. Αιματηρή επίθεση χθες το βράδυ με θύμα έναν 32χρονο στη Νεάπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, δύο άτομα τον πλησίασαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Απόθυσε τον έναν, ο δεύτερος φέρεται να τον μαχαίρωσε στην Κυλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια την 20χρονη που έχασε τη ζωή της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του 4 συσκευασίες από την ναρκωτική ουσία που σκότωσε την 20χρονη. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα στο thetanews.gr. Ακρίβεια και κόστος διαβίωσης έβγαλαν στους δρόμους τους φοιτητές στην Αθήνα. Έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος όπου διανυκτέρευσαν. Ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Σοβαρά επεισόδια και στην Αλβανία σε αντίστοιχες φοιτητικές διαδηλώσεις. Πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδός και στους δύο κλάδους μεταξύ των κόμβων Κομωτινής και Βαφέικων Ξάνθης λόγω θυελλωδών ανέμων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Theta FM 107,1.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Στα 8 λεπτά μετά τη μία, συνεχίζουμε στον Θήτα FM 107,1. Είναι η εκπομπή Με Απλά Λόγια. Είμαι η Βασιλική Πολίτου, άλλη μία ώρα κοντά σας. Κάνω μια περιήγηση στο site της δημοκρατίας.gr και έχω πετύχει πάνω σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σχετικά με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αυτό το σκάνδαλο με τις αναθέσεις στον ΕΛΓΟ, γιατί είχαμε και την ανακοίνωση τηλεφωνική του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που ενημέρωνε χθες ότι έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των δύο αντιπροέδρων, του ΕΛΓΟ Δήμητρα, του κυρίου Νεκταρίου Βιδάκη και του κυρίου Παναγιώτη Χατζηνικολάου, ο πρώτος και ο δεύτερος δηλαδή αντιπρόεδρος. Επέλεξε ο ίδιος ο κύριος Σχοινάς να παραπλανήσει την κοινή γνώμη, κρύβοντας πίσω από διεκπαιρεωτικές φράσεις. Άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο στις τάξεις του Υπουργείου. Γίνεται λόγος για πλαίσιο της επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων για την αλλαγή σελίδα στον πρωτογενή τομέα, για τον εξυγχρονισμό των οργανωτικών δομών του Υπουργείου. Μιλάει το ρεπορτάζ για ακόμα μία βόμβα που σκάει στα χέρια του Σχοινά, γιατί πρέπει να δούμε και το ότι έχει προηγηθεί. Δεν είναι τυχαίο αν το δούμε, και εμείς από την ερχόμενη εβδομάδα θα πιαστούμε, θα καταπιαστούμε αναλυτικά, όχι μόνο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και όσο περίεργο και σας ακουστεί αυτό που θα σας πω τώρα, πολλοί έτσι επαναπαύονται στην ιδέα ότι ασχολιόμαστε μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ από κάτω υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα πάλι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα Υπουργείο που η καρέκλα του οποίου είναι έτσι καυτή και ηλεκτρική, δηλαδή έχουν αλλάξει 6-7 υπουργοί. Μέχρι να καθίσει ο ένας και να καταλάβει τι γίνεται, ξαφνικά φεύγει. Είχε προηγηθεί λοιπόν μπαράς δημοσιευμάτων στο κομμάτι αυτό του Υπουργείου. Επίσημες καταγγελίες επίσης είχαν προηγηθεί για τα τεκτενόμενα στον οργανισμό αυτόν. Είχαμε την ιστοσελίδα Banking News που ανέφερε ότι ο κύριος Βιδάκης που παραιτήθηκε λειτουργούσε παράλληλα ως επιχειρηματίας, ότι συμμετείχε ενεργά στη διοίκηση τουλάχιστον 5 ιδιωτικών εταιριών, ενώ η νομοθεσία, εδώ είναι να τα λέμε, απαγορεύει ρητός σε στελέχη κρατικών οργανισμών να έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, εμπορική και άλλα, γιατί είναι το θέμα του ασυμβίβαστου. Και είχαμε και δημοσίευμα της ιστοσελίδας Αγροέκφρασης που εντόπισε στη διάβγεια απόφαση του οργανισμού για απευθείας ανάθεση ύψους 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ σε ιδιωτική εταιρεία στην Καβάλα. Αυτή η σύμβαση αφορούσε σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και προκάλεσε αντιδράσεις, γιατί ο ΕΛΓΟ έχει ήδη δικό του εσωτερικό τμήμα για αυτό τον σκοπό. Είχαμε μετά τους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους που ζήτησαν από τον κύριο Σχοινά απαντήσεις. Ζήτησε τεκμηριωμένο έλεγχο των ζητημάτων που έχουν αναδειχθεί από τα δημοσιεύματα, δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις μετακινήσεις ή τις συμβάσεις ή τα οδηπορικά, έλεγχο της απευθείας ανάθεση για την νομιμότητα, για την αναγκαιότητά της, εξέταση των εταιρικών συμμετοχών κτλ. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Υπουργός αποσιώπησε τον σάλο που έχει ξεσπάσει και με μία ανακοίνωση απλά ανακοίνωσε, είπε ότι κάνω δεκτές τις παραιτήσεις των δύο αντιπροέδρων του ΕΛΓΟ και that's it, μέχρι εκεί ήτανε. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το site της εφημερίδας δημοκρατία.gr.

Στέλνω μου καλησπέρα. Στην παρέα μας είναι και ο Βασίλης. Τα μηνύματά σας τα περιμένω πάντα στο 6977-201-070 για ό,τι σας απασχολεί. Ό,τι διαφορετικό επίσης θέλετε να συζητήσουμε και να καταπιαστούμε, να κάνουμε μια έρευνα πάνω σε αυτά. Πράγματα που μας απασχολούν από τα πολύ πολύ βασικά και εδώ στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, αλλά και από τις ευρύτερες ανησυχίες που έχουμε, είτε για την χώρα και το που πάει, σε κομμάτια που μας αφορούν, είτε έχει να κάνει με διαχειρίσεις κονδυλίων, είτε έχει να κάνει με διαχείριση ζώων, και μετά να πάμε και στα υπόλοιπα, τα γεωπολιτικά, που και αυτά φυσικά μας επηρεάζουν όπως και να το κάνουμε. Μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Σταματάκης για το γεγονός ότι τώρα έχουμε έναν φυσιολογικό Οκτώβριο, έχουμε επιστροφή δηλαδή σε αυτά που ξεχάσαμε τα τελευταία 7 χρόνια, και το μυαλό μου, θα σας το πω πολύ ειλικρινά, άρχισε να πηγαίνει στο ότι θα αναγκαστώ να ανοίξω τα σώματα, να έχουμε από πιο νωρίς από ό,τι υπολογίζαμε θέρμανση, άρα πιο αυξημένους λογαριασμούς, πιο αυξημένα τιμολόγια, έτσι κι αλλιώς είναι όλα ανεβασμένα σε αυτά που μας έρχονται τα ραβασάκια κάθε μήνα αναγκαστικά, αλλά όταν η τιμή της χονδρικής παίρνει συνεχώς την ανιούσα λόγω και της ενεργειακής χιονοστιβάδας, το μυαλό μας πάει και σε αυτό, δηλαδή πώς θα μπορούμε να βγάλουμε το μήνα αν αναγκαστούμε από εκεί που υπολογίζαμε ένα μήνα αργότερα, τώρα ένα μήνα νωρίτερα να ανοίξουμε σώματα, να έχουμε ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένας, έτσι, φυσικό αέριο, άλλος πετρέλαιο, άλλος κτλ. Καλησπέρα σε όλους και όλες, επαναλαμβάνω, 6977-201-070, τα δικά σας τα μηνύματα.

Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις στο κομμάτι της δίκης για τα Τέμπη που συνεχίζεται σήμερα. Στο βήμα ανέβηκε ο Πάνος Ρούτσι, είναι ο πατέρας του Ντένις και είναι σοβαρά τα πράγματα, διότι πρώτον στην κατάθεσή του αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που έχει εξαιτίας των όσων συνέβησαν την προηγούμενη Τετάρτη, γιατί εκεί ξεκίνησε να καταθέτει, μετά αισθάνθηκε αδιαθεσία, πήγε μετά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και μετά, αυτό είναι τώρα το συγκλονιστικό, σήμερα καταγγέλει προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσουν να ασχολούνται με την υπόθεση. Και ο ίδιος, αλλά και η συνηγορός του, είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, που έχει πάρει αρκετές υποθέσεις στην πλάτη της πάνω στο κομμάτι της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Είπε ότι πρώτη φορά αναφέρει δημοσίως το συγκεκριμένο περιστατικό, ότι δεν το έχει καταγγείλει στις αρχές και επίσης είπε, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα, στο εδόλιο είπε ότι τον παρακολουθούσαν άγνωστοι αφότου ολοκλήρωσε. Από πέρυσι ήταν την απεργία πείνας πριν από αρκετούς μήνες από ό,τι θυμάμαι. Τώρα, για το ζήτημα των εξκαφών είπε, λέει, είμαι σίγουρος ότι μέσα στο παιδί μου υπάρχουν και άλλα μέλη. Δεν μπορεί, λέει, το χαρτί που μας δίνουν οι ιατροδικαστές να είναι το ίδιο με όλα τα παιδιά. Είναι σαν copy-paste. Ζήτησε να τους δώσουν επιτέλους το δικαίωμα να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους για να προχωρήσουν. Λέει, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, λέει, δεν είμαστε εμείς, λέει, που καθυστερούμε. Να δώσουν σε εμάς, λέει, το δικαίωμα να ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους για να προχωρήσουν και ακόμα δεν έχουν νέα. Και είναι και το οικονομικό, και αυτό πρέπει να το βάλουμε μέσα στη συζήτηση και μέσα στην έρευνα. 3 χρόνια οι άνθρωποι έχουν εξαντληθεί δικαστήρια παραδικαστήρια. Και λέει, ο άνθρωπος αισθάνομαι ότι μας εμπέζουν, μας κοροϊδεύουν εδώ και 4 χρόνια, εδώ ψάχνουμε για στοιχεία, εμείς παλεύουμε και κανένας δεν είπε συγγνώμη, ούτε υπάρχει ανθρωπιά. Το βασικό είναι ποιο, ότι τώρα έχουμε 2026. Αυτό το τραγικό έγινε ξημερώματα 1η Μαρτίου του 2023. 28 Φεβρουαρίου δεν ήταν Θανάση, νομίζω, ναι. Είμαστε 3,5 χρόνια, κοντά στα 4, και ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν δικαιωθεί. Και το άλλο βασικό, το οποίο συχνά πρέπει να το λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι ότι δεν ελέγχεται καν, δεν υπάρχει καν στην δίκη που έχει σπάσει σε 1000 κομμάτια, το πώς ξεκίνησε, από πού προέκυψε αυτή η φωτιά. Δεν ελέγχεται, δηλαδή έχουμε καμένα σώματα και δεν υπάρχει στην έρευνα, στην δικαστική έρευνα, το ερώτημα αυτό. Για να το ψάξουμε λίγο. Πώς προέκυψε αυτή η φωτιά? Δηλαδή, ό,τι είδαμε εμείς δεν ερευνάται. Ό,τι είδαμε εμείς και ό,τι έγινε αφήνεται προς την συγκάλυψη. Αυτή είναι η αλήθεια. Πέρα από τα όλα τα υπόλοιπα, τα τραγικά και τις απειλές που ακούστηκαν τότε, ανοίγουν τα στόματα ακόμα και αυτών που ελέγχονται. Γιατί λένε ότι δεν θα κρατηθεί πλέον ούτε ο Κώστας ο αγοραστός, που και αυτός δικαστικά έχει τις δικές του περιπέτειες, γιατί ήταν περιφερειάρχης τότε. Δηλαδή, κύριε αγοραστέ, αν εσείς θεωρούσατε τότε ότι σας δίνει κάποιος μία εντολή στην οποία δεν έπρεπε να υποκύψετε, δεν έπρεπε να υποκύπτατε. Τώρα εκ των υστέρων μπορεί κάποιος να θέλει να πει «μα πιέστηκα, μα το ένα, μα το άλλο». Το ζητούμενο όμως είναι ότι όταν έπρεπε να κάνεις το καθήκον σου, δεν το έκανες και δεν το έπραξες. Δεν είμαι δικαστής, δεν θα κάνω εγώ τη δίκη, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο φαϊνότερον, ότι χτυπάνε κατευθείαν στη λογική. Και το άλλο που επίσης είναι πασιφανές και πασίδηλο είναι ότι εδώ έγινε μια πολύ κακή διαχείριση, όχι απλά μπαζώματος, μιας κανονικής εκχωμάτωσης και επιχωμάτωσης, από τη στιγμή που μέλη, ανθρώπινα μέλη των παιδιών αυτών, των άτυχων που χάθηκαν, βρέθηκαν και μετά από καιρό κιόλας, φανταστείτε τις καιρικές συνθήκες και τι προηγήθηκε και ένας Ντάνιελ, που σε μια απομακρυσμένη περιοχή προσπάθησαν να το υποβαθμίσουν το ζήτημα αυτό, αλλά αυτό δεν γίνεται πουθενά. Τα ανθρώπινα μέλη να τα μεταφέρουν, λες και είναι το τίποτα, σε μια άλλη περιοχή που ονομαζόταν και λέγεται ακόμα το κουλούρι. Είναι αυτό το οποίο κλωτσάει στο θυμικό και στο ηθικό του Έλληνα από την αρχαία παράδοση μέχρι τώρα. Διότι έχουμε ξεπεράσει το όριο της ύβρεως. Θυμόμαστε, το έχω ξαναπεί αυτό, για τους 10 στρατηγούς, οι οποίοι ενώ νίκησαν,
το 406 και δεν περισυνέλεξαν τους νεκρούς, καταδικάστηκαν εις θάνατο, διότι είναι η ηθική υποχρέωση να μαζεύεις το άψυχο σώμα ή τα μέλη ανθρώπων που έφυγαν είτε σε πόλεμο, είτε δεν ξέρω εγώ σε δυστύχημα, είτε σε οτιδήποτε. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής που μπορεί να αποτίσεις ως άνθρωπος. Και εδώ έγινε ακριβώς το ανάποδο. Είδαμε ένα ανάλγητο κράτος να πετάει μέλη σε άλλη τοποθεσία. Στα 24 λεπτά μετά τη μία συνεχίζουμε στον Theta FM 107,1 με ένα επόμενο, με μία επόμενη μουσική επιλογή.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς «Συμμοριτοπόλεμος. Η Εμφύλιος». Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: Νομίζω τώρα είναι που μπαίνουμε στην τελευταία τελική στροφή. Θα είναι λίγο αργότερα, σε ένα δεκάλεπτο από ό,τι υπολογίζω από τώρα. Κοντά μας ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, για να μιλήσουμε για αυτά που αφορούν και την Ελλάδα, αλλά και όσα περίεργα γίνονται στον κόσμο. Πρώτον να σας πω ότι πριν από λίγο οι Χούθη, οι Ανσαραλάχ, επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις ξανά τη Σαούντι Αράμκο, αλλά και στο αεροδρόμιο του Ριάντ για ακόμα μία φορά, που σημαίνει ότι έχουν αυτά τα μικρά τα τζιμπράγκαλα που λέμε εμείς, τα drones, τα οποία και αν δεν μπορούν να επιφέρουν τη μεγαλύτερη καταστροφή ή να έχουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια, όπως ενδεχομένως να έχουν τα πιο ακριβά συστήματα, παρόλα αυτά μπορούν να φέρουν και να επιφέρουν μεγάλες καταστροφές. Πριν πάμε όμως εκεί, πρέπει να σας πω ότι έχουμε την καλή και την κακή είδηση στο κομμάτι της ιατρικής. Να ξεκινήσουμε, πριν πάμε στην καλή, να ξεκινήσουμε με τη δυσάρεστη, και είναι αυτό που μας κλονίζει. Θέλω να σας πω ότι σφραγίστηκε και η δεύτερη ιδιωτική κλινική εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη. Και η πρώτη της είχε κλείσει, της ιδιωτικής αυτής κλινικής του Ομίλου, μετά από ανάκληση της άδειάς της, γιατί στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι αυτό το ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε και στη δεύτερη ιδιωτική κλινική, που δεν είχε ούτε άδεια, και εννοείται και όπως υπήρχαν και καταγγελίες, γιατί έκαναν χημειοθεραπείες. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Έκαναν χημειοθεραπείες ακόμα και σε άτομα που δεν έπασχαν από καρκίνο. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Ολοκληρώθηκε, από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ από τους συναδέλφους, η απομάκρυση των τελευταίων 23 ασθενών που νοσηλεύονταν στην κλινική. Κάποιοι μεταφέρθηκαν σε άλλη δομή υγείας, κάποιοι άλλοι επέστρεψαν κανονικά στις κατοικίες τους. Παρόν ήταν, εννοείται, πως ο εισαγγελικός λειτουργός, ήταν αστυνομικοί, ήταν και υπάλληλοι από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και υπάρχουν πολλές ακόμα τέτοιες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα, όπου λειτουργούν παρατύπως, σε κάποιες περιπτώσεις παρανόμως, τύπου ιδιωτικές κλινικές που έχουν και φέρουν μηχανήματα, αλλά δεν έχουν άδεια, αλλά δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό να διενεργήσει τους εξειδικευμένους ελέγχους και εξετάσεις όπως πρέπει, και άλλοι να κάνουν επεμβάσεις, θεραπείες σε άτομα που δεν έχουν πρόβλημα. Και όχι τίποτα άλλο, είναι γιατί ακόμα σε ορισμένους, άσχετα λέμε ότι ο γιατρός, τον ακούς το γιατρό, έχει σπουδάσει ο γιατρός, ναι, αλλά υπάρχουν και οι γνωστοί κομπογιανίτες. Υπάρχουν οι άνθρωποι που θα κοιτάξουν μόνο το κέρδος και που δεν υπηρετούν το δικό τους το λειτουργήμα ή που δεν λογαριάζουν τον όρκο στον Ιπποκράτη. Όρκος Ιπποκράτης, το κόρπους δηλαδή του Ιπποκράτη, όπως δηλαδή από τον Γαλινό και έπειτα παρουσιάστηκε και όπως ορκίζονται οι γιατροί. Και επίσης να δούμε και να ξανασκεφτούμε αν τελικά η επιστήμη ή η ιατρική ή οποιαδήποτε άλλη επιστήμη είναι θέσφατο. Δεν είναι δόγμα η επιστήμη, όπως το έχουμε και το μπορούμε να το σκεφτούμε, γιατί έχουμε ένα μυαλό το οποίο συνεχώς ορίζεται για να αμφισβητεί είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία. Δηλαδή, έρχονται καινούργια πράγματα, το δοκιμάζουμε, υπάρχουν πειράματα, υπάρχουν τρόποι για να μπορούμε να πούμε ότι αν έχω κάτι καινούριο, μπορεί να έχει παρενέργειες, οπότε το πάω σταδιακά. Όλα αυτά τα αυτονόητα σήμερα και το γεγονός ότι μπορεί και να μην πέφτουμε εν τέλει από τα σύννεφα, ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο ή θέλουν να προσπορίζονται χρήματα από ανθρώπους που έχουν μια οικονομική επιφάνεια. Τώρα δεν μας φαίνεται αυτό ότι είναι παράλογο, άσχετα αν εκνευριζόμαστε και λέμε παντού υπάρχουν και αυτοί. Πριν όμως από μερικά χρόνια, όταν τολμούσε κάποιος να πει μισό λεπτό επί εποχής κορονοϊού, να δούμε αν όντως εφαρμόζεται το πρωτόκολλο όπως ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων. Αν τυχόν κάποιος τολμούσε να πει κάτι τέτοιο, τότε κατευθείαν έμπαινε στην χωρία των ψεκασμένων. Τότε όποιος τυχόν τολμούσε να πει ότι είναι κάτι καινούριο, μισό λεπτό να κρατήσουμε μία απόσταση, γιατί έχει να κάνει με την αυτοδιάθεση του καθενός, αν θέλει, δεν θέλει, παραδείγματος χάρη, να κάνει το εμβόλιο, τότε ήταν ψεκασμένος, γιατί πήγαινε κατά της επιστήμης, κατά του δόγματος της θεοποίησης της ιατρικής. Τώρα λοιπόν που βλέπουμε μία άλλη περίπτωση, γιατί έχουμε εδώ τον εκοφαντικό θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη, και αναγκαστικά η πολιτεία που έδειξε ότι είχε σάπια σανίδια και εκεί και έδινε τις άδειες γιατί ακολουθούσε αυτόν που λέμε ο τουρισμός της υγείας και της ευεξίας, και φάνηκε ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα ή ότι άφηνε ενδεχομένως κάποιες τρύπες ώστε να μην ελέγχονται, και μόνο με το γεγονός ότι από το 2019 το αρμόδιο σώμα των επιθεωρητών το ξύλωσε μέσα σε εισαγωγικά, γιατί το πέρασε μέσα στην ΕΔΑ, στην Εθνική Αρχή. Και μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε ή δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Ψάχνουμε περισσότερο τα πράγματα ή ακούγονται, έρχονται στο φως περισσότερες καταγγελίες για παντού, όχι μόνο στην Αθήνα και στο Κολωνάκι και σε άλλα μέρη. Εδώ τώρα μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, για ανθρώπους που νομίζουν ότι πάσχουν και δεν πάσχουν στην πραγματικότητα και πάνε και διενεργούν διάφορες χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που είναι καλά στην υγεία τους. Έχουμε φτάσει, έχουμε καταντήσει στο κομμάτι της υγείας. Αυτό είναι το δυσάρεστο, αλλά ευχάριστο από τη μία, γιατί σφραγίστηκε και αυτή η δεύτερη κλινική του συγκεκριμένου ομίλου. Το καλό όμως είναι στο κομμάτι αυτό της υγείας, έχουμε το μήνα Οκτώβριο. Είναι ένας μήνας πρόληψης, ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, και το Θεαγένειο, το χειρουργικό ογκολογικό τμήμα μαστού, συνεργάζεται με το ακτινοδιαγνωστικό. Πριν από λίγο μου ήρθε ανακοίνωση και θα οργανώσουν ένα τριήμερο δράσεων πρόληψης του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Φόφη Γεννηματά, την Παρασκευή στις 16 του μηνός από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δωρεάν εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο απογευματινό ιατρείο μαστού, και την ίδια μέρα θα έχουμε το κτίριο του Θεαγενείου που θα φωτογραφηθεί με ροζ χρώμα. Το Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε την κινητή μονάδα προληπτικού ελέγχου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο χώρο των γραφείων της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης, Κλεάνθους 57 και Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα. Εκεί οι γιατροί του χειρουργικού ογκολογικού θα κάνουν δωρεάν κλινική εξέταση μαστού. Μουσική και επανέρχομαι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τη μεγάλη μας συζήτηση για αυτά τα καταιγιστικά που γίνονται στην Ελλάδα και μετά την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβεως, μετά από απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, όπως και η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου έτσι το ανακοίνωσε, της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Θα τα πούμε όλα αυτά, αλλά και τα υπόλοιπα, με τον Καθήλυνα Αρμόδιο, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης είναι κοντά μας. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πολίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της, κύριε Ντάλη. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβεως. Ούτε ένα χρόνο δεν κάθισε στο πόστο της. Θυμόμαστε όλη την ακρόαση από την οποία πέρασε στο Κογκρέσο, επισήμως στις 9 Ιουλίου του 2025, και από εκεί και έπειτα έχουμε έρθει από εχθές, όπου ανακοινώθηκε ότι πλέον δεν θα είναι η διπλωμάτης σε εμάς. Ξενίζει το γεγονός ότι είναι τόσο νωρίς? Θεωρείτε ότι οι υποψίες αυτήν είναι μόνο στο κομμάτι το οικονομικό, είναι μόνο εξαιτίας των δημοσιευμάτων της Wall Street Journal? Βλέπετε να υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που βλέπουμε οι υπόλοιποι?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά που μπορεί κανείς να υπογραμμίσει. Δεν νομίζω πως αξίζει να αξιολογήσει

0: οδηγήσει κανείς την προσωπικότητα της κυρίας Γκυρφόη. Ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να είναι πρέσβης σε καμία χώρα του κόσμου, γιατί εκεί πάνε διπλωμάτες καριέρας, ναι, πάνε άνθρωποι εκπροσωπικότητων, αλλά είναι πραγματικές προσωπικότητες οι οποίες μπορούν να σταθούν, να υποστηρίξουν τα συμφέροντα της χώρας, σεβόμενοι το πλαίσιο στο οποίο κινούνται και γνωρίζοντας το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Εδώ είχαμε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν είχε αυτή την εικόνα. Είχε μεγάλο έλλειμμα στο να αντιληφθεί τις μεγάλες εξελίξεις στον κόσμο, αλλά ξέρετε, η τοποθέτηση Γκυρφόη στην Αθήνα επιβεβαίωσε όλο αυτό το σκεπτικό που έχει ξετυλίξει από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος Τράμπο, που έχει τοποθετήσει πρέσβεις σε πολύ μεγάλες πρεσβείες, ανθρώπους του δικού του προσωπικού του περιβάλλοντος, με πιο κορυφαία επιλογή αυτή στην Άγκυρα, στην κυρία Πολίτη, όπου ο κύριος Μπάρακ είναι πανίσχυρος, ουσιαστικά παίζει ένα ρόλο περιφερειάρχη της ευρύτερης περιοχής. Πολλοί έχουν πει ότι δεν είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, αλλά είναι πρέσβης της Άγκυρας στην Ουάσιγκτον. Είναι αρκετά βαρύ αυτό.
1: Ναι, και έχει βαρύ χαρτοφυλάκιο, δηλαδή δεν είναι μόνο στην Τουρκία, είναι και σαν να λέμε ο ύπατος αρμοστής και στην Συρία. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχουν φωνές και υπάρχει και έρευνα εν εξελίξη για τις δοσοληψίες και δραστηριότητες και οικονομικές, αλλά όχι μόνο, του κυρίου Μπάρακ, και έχουμε τις φωνασκίες γερουσιαστών. Το φωνασκίες βέβαια είναι αρνητικός ο αντίκτυπος. Έχουμε όμως τις οχλήσεις γερουσιαστών, είτε ρεπουμπλικανών είτε δημοκρατικών, για τον κύριο Μπάρακ, που ζητούν την αποπομπή του. Και εδώ έχουμε, αντί για τον βαθύτερο έλεγχο για τη δράση του κυρίου Μπάρακ, έχουμε την αποπομπή της κυρίας Κίμπερλι, που αφήνει χειρεύουσα προς το παρόν μία θέση σε εμάς. Δηλαδή είναι και δύσκολη η συνθήκη την οποία βιώνουμε και γεωπολιτικά και σε σχέση με την επεκτατική Τουρκία. Αυτό δεν μας προβληματίζει παραπάνω?
0: Μας προβληματίζει, πρέπει να μας έχει προβληματίσει από την πρώτη στιγμή. Νομίζω πως μας προβλημάτισε, απλώς την πορεία το ξεχάσαμε, με το lifestyle γύρω από την κυρία Γκυρφόη. Ήταν μια υποβάθμιση της χώρας μας η τοποθέτηση ενός τέτοιου προσώπου στην Αθήνα. Και λυπάμαι που εκείνη την περίοδο είχαν επιχειρήσει αρκετοί αναλυτές, μεταξύ των οποίων και συνάδελφοί μου, να πούν ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι άνθρωπος του πολύ προσωπικού περιβάλλοντος του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή ότι θα εκμεταλλευόμασταν την πρώην σχέση που είχε με το γιο του προκειμένου να προωθήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Όλα αυτά αποδείχθηκαν πως ήταν όχι απλώς όλα, αλλά ήταν και τελώς λάθος να τα σκέφτεται κανείς, μπορούν πραγματικά να αποδώσουν. Εδώ έχουμε μια αποχώρηση και υποχώρηση αμερικανικής διπλωματίας. Το στενό επιτελείο Τραμπ δεν είναι η παραδοσιακή αμερικανική διπλωματία. Δεν έχουν αίσθηση της βαρύτητας και του ρόλου που πρέπει να ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο, και γι' αυτό όλες οι επιλογές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, μα όλες, είναι λανθασμένες.
1: Κοιτούσα, έκανα μια πρόχειρη έρευνα, το έλεγα κύριε καθηγητά και στην αρχή της εκπομπής, ότι δεν είναι η πρώτη φορά τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ που ένας Αμερικανός πρόεδρος διαλέγει. Το έχουμε δει από τον Νίξον, με τον Μεγιστάνα στη Μεγάλη Βρετανία, με τον Ομπάμα.
0: Και πρόσφατα σε εμάς με τους δημοκρατικούς που είχαν τον κύριο Τσούνη στην Αθήνα.
1: Και τον κύριο ευχαριστώ πολύ που το λέτε, και τον κύριο Τσούνη.
0: Αλλά δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα ο κύριο Τσούνη. Δεν έδωσε τέτοια δικαιώματα που έδωσε η κυρία Γκυρφόη. Εδώ υπάρχει ένα σενάριο να βγουν πολλά και αρνητικά πράγματα. Ο κύριο Τσούνη είχε μια πολύ κανονική συμπεριφορά, είχε και ελληνική καταγωγή. Νομίζω πως ήταν θετική η παρουσία του. Δεν ήταν ο κλασικός διπλωμάτης με τις ικανότητες της σπουδαίας αμερικανικής διπλωματίας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Εδώ έχουμε ντόμινο προβλημάτων.
1: Αυτό οφείλεται, όπως μας είπατε νωρίτερα, μόνο στο γεγονός ότι υποχωρεί η διπλωματία στην Αμερική, ή έχει να κάνει ενδεχομένως και με τον τρόπο που μας βλέπει εμάς η Αμερική?
0: Όχι η Αμερική, πώς μας βλέπει η Αμερική, πώς βλέπει ο Τραμπ τον κόσμο, τον βλέπει μέσα από μια λογική ισχύως, κυρίως οικονομικής ισχύως, και έχω την αίσθηση ότι πολλοί συνεργάτες γύρω του πρέπει να έχουν ταραγμένες σχέσεις με την νομιμότητα και τις συμπεριφορές που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος να αναλαμβάνει μια πολύ σπουδαία θέση στο εξωτερικό, όταν στο Παρίσι στέλνει τον κουνιάδο, στον συμπέθερό σου. Ναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Βλέπουμε.
0: Όταν στη Γερμανία δεν υπάρχει πρέσβης αυτή τη στιγμή της των Ηνωμένων Πολιτειών από το 24. Ναι. Καταλαβαίνετε, αυτά σηματοδοτούν κάτι. Πρώτον, αδιαφορία προς την Ευρώπη και επιλεκτικά τοποθετούμε δικούς μας ανθρώπους προκειμένου να κάνουμε business.
1: Γι' αυτό ίσως μας προβληματίζει, επειδή το λέτε αυτό, γιατί είναι της συναλλακτικής πολιτικής ο κύριος Τραμπ. Είναι της συναλλακτικής πολιτικής. Για ποιο λόγο, αν ακριβώς το ίδιο εφάρμοσε η πρέσβη του στην Ελλάδα, να ενοχληθεί? Εκτός αν είναι κάτι άλλο το οποίο στο επόμενο διάστημα.
0: Οι πολίτες προφανώς κάτι
1: φανεί.
0: Είδαν.
1: Ναι.
0: Προφανώς κάτι είδαν. Κάτι είδαν οι εσωτερικές υπηρεσίες. Κάτι είδε ο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος όταν τον ρωτούσαν και μάλιστα κατακεράβνωσε τους δύο Αμερικανούς δημοσιογράφους και τους έλεγε ότι η Wall Street Journal γράφει ψέματα. Και μετά από λίγες μέρες ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ λέει μας έχει στεναχωρήσει η συμπεριφορά της, δεν ήταν καλή, και σε λίγες ώρες αργότερα η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την απολύει με ανακοίνωση.
1: Η οποία νέα εκπρόσωπος, πρέπει να το πούμε και αυτό για τον κόσμο που, γιατί ωραία είναι, πριν ήταν η Λέβιτ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, ανήκει στην χωρία των ανθρώπων που έχουν δηλώσει δημοσίως ότι αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο είναι παιδεραστές, είναι κανίβαλοι και τα λοιπά.
0: Κυβερνούν τον κόσμο, συμπεριλαμβάνει και τον πρόεδρο Τραμπ σε αυτή τη κατηγορία.
1: Εγώ σας λέω τώρα τι γράφει στο δικό του στο Παλμαρέ.
0: Τα είχε γράψει στο παρελθόν αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει η αμερικανική διακυβέρνηση, με συγχωρείτε, στον αστερισμό Τραμπ, και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για την Ευρώπη, η οποία πρέπει να το πάρει απόφαση πως θα πορευτεί, πορεύεται και θα πορευτεί μόνη. Τα δικά της συμφέροντα θα τα υποστηρίξει μόνη της. Δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από την παρέα Τραμπ.
1: Κύριε Ντάλη, επειδή είστε και καθηγητής και ένα από τα κομμάτια που έχετε την εποπτεία είναι η ευρωπαϊκή ενοποίηση, και μας είπατε ότι, δεν ξέρω αν είναι προσωπική, εσείς θα μας το πείτε αυτό, είναι προσωπική επιλογή που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα τεράστιο ρήγμα στις ευρωατλαντικές σχέσεις, είναι επιλογή του Τραμπ ή είναι γενικότερα μια επιλογή?
0: Όχι,
1: λέτε. Ναι.
0: Ξεκάθαρα είναι επιλογή από την πρώτη στιγμή. Έχει βαθύτατη απέχθεια προς την Ευρώπη, προς την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, προς Ευρωπαϊκές Δημοκρατίες, προς το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, όπου το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι πρωτίστως συνεννόηση και ο σεβασμός του άλλου. Αυτά δεν ταιριάζουν με το δικό του ταπεραμέντο. Ναι. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εντελώς διαφορετικές απόψεις για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο. Επιμένει πως μόνο χαρακτηριστικό πρέπει να είναι η ισχύς, μας το είπε αυτό και στην την Νίκα. Αντιθέτως, στην Ευρώπη και την Ελλάδα πρωτίστως την ενδιαφέρει μια λειτουργική διεθνής πολυμέρεια, μια διεθνής τάξη που θα βασίζεται πάντα σε αρχές και κανόνες. Αυτό δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την διακυβέρνηση Τραμπ.
1: Την Ευρώπη πώς τη βλέπετε? Γιατί βρισκόμαστε στη δύση ενός ενεργειακού τσουνάμι, δεν έχουμε καταφέρει ή δεν προέβλεψαν είτε από την Κομισιόν είτε οι ίδιοι οι ηγέτες των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φροντίσουν να έχουν αυτάρκεια στην ενέργεια. Ίσα-ίσα τους βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και με βάση αυτό το σχέδιο της πράσινης μετάβασης να πλειοδοτούν στην εξάρτησή τους. Από τη μία, ενώ είχαμε ένα φτηνό ρωσικό αέριο, τώρα εξαρτώμαστε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το αμερικανικό LNG. Όταν έχει κλείσει η κάνουλα, τουλάχιστον για τον Οκτώβριο μήνα, γιατί έχουμε και άλλες επιθέσεις, μάλλον θα πάει και τον Νοέμβριο από τη Σαουδική Αραβία, παίρνουμε λίγες ποσότητες από το Αζερμπαϊτζάν, που γίνεται μια έτσι, τράμπα με το ρωσικό φυσικό αέριο και το επανεισάγουμε εμείς, η ίδια του Turk Stream. Πώς βλέπετε λοιπόν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ναι, μεν πιστεύει στην πολυμέρεια, αλλά είναι απομονωμένη και ενεργειακά?
0: Ναι. Σωστά το περιγράφετε. Την απομόνωσαν ενεργειακά δύο μεγάλες δυνάμεις, γιατί δεν υπάρχουν πλέον υπερδυνάμεις, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στον αστερισμό του Τραμπ μια χαρά φαίνεται να συνεννοούνται. Επομένως, έχουμε δύο πολέμους. Έναν με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που προκάλεσε την πρώτη ενεργειακή κρίση, και ένα δεύτερο πόλεμο που ξεκινάει ο Τραμπ στο Ιράν, χωρίς να έχει πλάνο στρατηγική εξόδου, το οποίο κορυφώνει την ενεργειακή κρίση, και φτάνουμε σε αυτό το σενάριο που βρισκόμαστε σήμερα, όπου πραγματικά η ενεργειακή και η οικονομική αβεβαιότητα διευρύνονται διαρκώς, και αυτό δημιουργεί ένα αγχωτικό πλαίσιο για όλα τα νοικοκυριά, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και πραγματικά μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου ξεκινάει και ένας εκλογικός κύκλος, κυρία Πολίτου, στην Ευρώπη, με πολλές προκλήσεις. Έχουμε άνοδο των ακροδεξιών μορφωμάτων και κομμάτων, τα οποία αμφισβητούν ευθέως το ευρωπαϊκό σχέδιο και την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπροστά της την πρόκληση της ενεργειακής αβεβαιότητας, που συνδέεται και με την οικονομική αβεβαιότητα, αλλά έχει μπροστά της μια τεράστια πολιτική πρόκληση για το τι θα είναι η Ευρώπη όταν θα έχουμε εκλογικές διαδικασίες σε πολύ μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάμε με την Ισπανία, θα συνεχίσει αργότερα η Πολωνία και αργότερα η Γαλλία, θα κορυφωθεί εκεί το άγχος των Βρυξελών. Επομένως, κανείς δεν ξέρει τι θα αφήσει ο εκλογικός κύκλος, ποια Ευρώπη θα έχουμε την επόμενη μέρα. Και εκεί συνδέεται και το ερώτημα, τι θέλουμε εμείς από την Ευρώπη και ποια Ευρώπη θέλουμε, ποια Ελλάδα θέλουμε, σε ποια Ευρώπη. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, η Ελλάδα πρέπει να εργάζεται και να αποδίδει μεγάλη σημασία στην υπερεθνική Ευρώπη, η οποία συνδέεται με τα ελληνικά συμφέροντα και τα ενισχύει. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια χώρα που θέλουμε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Θέλουμε οικονομική ολοκλήρωση πέρα από την νομισματική, θέλουμε πολιτική ολοκλήρωση, θέλουμε ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, θέλουμε κοινές πολιτικές στο μεταναστευτικό, θέλουμε κοινή ενεργειακή πολιτική. Όλα αυτά είναι η Ευρώπη που πρέπει να έχουμε τα επόμενα χρόνια, προκειμένου οι πολίτες να φύγουν από αυτό το αγχωτικό πλαίσιο στο οποίο έχουν εμπλακεί, όχι γιατί η Ευρώπη το προκάλεσε, γιατί η Ευρώπη δεν μπόρεσε να το σταματήσει, γιατί, κυρία Πολίτου, η Ευρώπη έχει δημιουργηθεί όχι για να αντιμετωπίζει πολέμους, δημιουργήθηκε για να συνυπάρχουν χώρες μέσα σε ένα πλαίσιο ειρηνικό αλληλοκατανόησης και συνεργασίας. Αυτό το ακύρωσαν. Μας το ακύρωσαν η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε δύο πολέμους για τους οποίους η Ευρώπη δεν φέρει καμία ευθύνη, αλλά όμως πληρώνει τον λογαριασμό.
1: Δεν βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη αυτό το επωνομαζόμενο κόμμα πολέμου? Δηλαδή, κάποιοι το αναγιγνώσκουν διαφορετικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει να χρηματοδοτεί και τον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε με την αποστολή οπλικών συστημάτων, πολλά εκ των οποίων είναι από την Αμερική, να συνεχίζει όμως να στέλνει βοήθεια σε μια Ουκρανία η οποία καταστρέφεται και γίνεται ένα χωράφι, και να συνεχίζει να ακολουθεί το πρώτο αμερικανικό σχέδιο, αυτό που λέμε το proxy δι' αντιπροσώπων πόλεμος, με επίκεντρο και επίδικο την Ουκρανία, μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Σε εκείνο το άρμα είχε προσδεθεί με τους δημοκρατικούς η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τώρα που είδε τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει μία στροφή, μένει κολλημένη στο προηγούμενο σχέδιο της Αμερικής, εκτός αν, τι να πω τώρα, είναι, δεν βλέπουμε εμείς κάτι άλλο. Αυτό δεν την έχει οδηγήσει σε ένα διέξοδο? Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί η Ευρώπη από τη στιγμή που δημιουργήθηκε για να μην υπάρξει ξανά ένας παγκόσμιος πόλεμος, να έρθει σε μια συνεννόηση με τη Ρωσία που ανήκει στην ίδια Ήπειρο? Δηλαδή, στο όραμα.
0: Θα μπορούσε να είναι πια αυτή η συνεννόηση, να δώσουμε τη μισή Ουκρανία?
1: Κοιτάξτε, στο πεδίο.
0: Ποια θα μπορούσε να ήταν η συνεννόηση αυτή?
1: Εδώ, έτσι πώς πάνε τα πράγματα, γιατί και η Ρωσία. Ναι, αλλά από τη μία, αν λες ότι θα έρθει και θα μου επιτεθεί εμένα η Ρωσία όταν δεν μπορεί να καθαρίσει την πουγάδα στην Ουκρανία, δεν μπορεί να ισχύει και το ένα και το άλλο. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει μια διπλωματική πρωτοβουλία στο δικό της το έδαφος, γιατί είναι Ευρώπη. Μέσα στην Ευρώπη είναι και η Ουκρανία, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Καταλαβαίνω απολύτως τι εννοείται, αλλά να κάνουμε μια προσπάθεια να τα δούμε αυτά με τα μάτια των Βαλτικών χωρών και των Πολωνών και των Γερμανών, που είναι δίπλα στη Ρωσία και βλέπουν μια Ρωσία επεκτατική να έχει πάρει ουκρανικό έδαφος, να έχει επιχειρήσει να αλλάξει την κυβέρνηση και να έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει να φύγει ο πρόεδρος Ζελένσκι τώρα. Επομένως, δεν έχουμε καμία υποστήριξη πλέον από την πλευρά των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Η Ουκρανία υποστηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα σε ολοκληρωτικό πλέον βαθμό, από την Ευρώπη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα. Μπορεί να έχει ακόμα κάποια πρόσβαση σε πληροφορίες, αλλά νομίζω και αυτές θα περιοριστούν από την πλευρά της Αμερικής. Έχει μεταξελιχθεί καθαρά σε ευρωπαϊκό πρόβλημα, και η Ευρώπη δεν μπορεί να εγκαταλείψει την Ουκρανία, γιατί η Ουκρανία είναι η πρώτη γραμμή άμυνας, κυρία Πολίτου, της Ευρώπης απέναντι στο ρωσικό επεκτατικό υπεριαλισμό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πλέον έχουν εμπεδωθεί και νομίζω ότι θα κυριαρχήσουν και στην πολιτική συζήτηση το επόμενο διάστημα, όπου θα δούμε όλα, ακούστε με, όλα τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης θα υποστηρίξουν μία σύμπλευση και μία συνεννόηση με τη Ρωσία. Άρα, όταν το μέτωπο δεν πηγαίνει καθόλου καλά για τη Ρωσία, καθόλου καλά δεν πηγαίνει, όλες οι αναλύσεις, οι ειδικές αναλύσεις δείχνουν ότι δεν προχωράει, είναι απόλυτο αδιέξοδο για τον Πούτιν. Αν επομένως δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο στο πεδίο των μαχών, θα επιχειρήσει να τον κερδίσει στο πεδίο των εκλογικών διαδικασιών, αβαντάροντας και υποστηρίζοντας ακροδεξιά κόμματα τα οποία είναι φιλορωσικά και κυρίως εκθρέπονται την Ευρώπη. Γιατί εκθρέπονται, κύριε Απολίτου,
1: πρέπει
0: την Ευρώπη?
1: Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς και πιέζει
0: κλείσω, και νομίζω ότι αυτό σας αρέσει. Γιατί εκθρέπονται τα ακροδεξιά κόμματα την Ευρώπη? Γιατί η Ευρώπη δεν ανέχεται εθνικισμούς. Δεν μπορεί να υπάρξει η Ευρώπη με τους εθνικισμούς, γιατί οι εθνικισμοί οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια.
1: Κύριε καθηγητά, θα την κάνουμε θα συνεχίσουμε από εδώ που το αφήσατε τη συζήτηση αυτή σε επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια και καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Αύριο πρώτο ο Θεός, μετά τις 12 με απλά λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θανάση Αποστολίδη που ήταν στα ΝΤΕΞ. Χριστίνα Στεφανίδου, 2 η ώρα δελτίο ειδήσεων, και ακολουθεί ο Βασίλης Κεχαγιάς μέχρι και τις 4.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Η ώρα στον Theta FM. Είναι 2. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Νεκρός ένας άνδρας από την κακοκαιρία στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας παρασύρθηκε από χήμερο στην περιοχή των Στεγνών, καθώς πολλά αυτοκίνητα βρέθηκαν στη θάλασσα εξαιτίας της ορμής των νερών. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου για τα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης. Έκπτωση 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσαν το πρωί τα διελιστήρια. Στο πετρέλαιο κίνησης διατηρείται η μείωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Για την αμόλυβδη η μείωση των 10 λεπτών θα διατηρηθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης μεταφέρεται αύριο στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου διατηρούνται στα ύψη, με το Brent να κινείται σήμερα πάνω από τα $106 το βαρέλι. Στα ύψη και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα €86 ανά μεγαβατόρα. Το παρασκήνιο της αποπομπής Kilfoyle υπό τον βάρος των δημοσιεύσεων σε βάρος της αποκάλυψε η Wall Street Journal. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, οι συνεργάτες του Τραμπ συζητούσαν για την αποπομπή της ενώ ο Ρούμπιο βρίσκονταν ακόμη στην Ελλάδα. Η Αμερικανίδα πρέσβης ανησυχούσε για τη θέση της ήδη από τα τέλη του περασμένου μήνα, όταν αποκαλύφθηκε ότι προωθούσε συγκεκριμένη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία. Με τον Πάνο Ρούτση συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση ο ίδιος, αλλά και η συνηγορός του Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επισήμανε ότι είναι η πρώτη φορά που το αναφέρει δημόσια και ότι δεν το έχει καταθέσει στις αρχές. Ανέφερε επίσης ότι τον παρακολουθούσαν άγνωστοι αφού ολοκλήρωσε την απεργία πείνας. Σφραγίστηκε σήμερα η κλινική στη Θεσσαλονίκη με την παράνομη ογκολογική μονάδα. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών και αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία σφράγισης. Χθες το βράδυ απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι ασθενείς που παρέμεναν στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Εφιάλτης για 17χρονο μαθητή στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς. Η μαθητής του φέρεται να τον απειλούσε ότι θα διαρρεύσει βίντεο με τον ξυλοδαρμό του, στο οποίο φαίνονται και άλλα άτομα. Ταυτοποιήθηκε ο 17χρονος, αναζητούνται οι υπόλοιποι. Αιματηρή επίθεση χθες το βράδυ με θύμα έναν 32χρονο στη Νεάπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, δύο άτομα τον πλησίασαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Απόθυσε το ένα, όμως το δεύτερο τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου και νοσηλεύεται. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια την 20χρονη που έχασε τη ζωή της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του 4 συσκευασίες από την ναρκωτική ουσία που σκότωσε την 20χρονη. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα στο thetanews.gr. Χειροπέδεσε 68χρονο ιερέας στα Γρεβενά για εκδικητική πορνογραφία. Ο ιερέας συνελήφθη μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του και 43χρονης Λαρισαίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ελευθερία, στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκαν φωτογραφίες της 43χρονης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό και στους δύο κλάδους μεταξύ των κόμβων Κομωτινής και Βαφέικων Ξάνθης λόγω των θηλωδών ανέμων.
0: ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Theta FM 107,1.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Έλα, έπεσε πολύ μουσική. Καλημέρα. Καλημέρα. Δύο ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ακόμα λίγο θα φεύγαν, θα φτάνει τέσσερις με το μουσικό χαλί, το οποίο βέβαια επιμελείται εδώ ο Θανάσης Αποστολίδης. Αλλά εντωμεταξύ αναζητούσαμε κάτι ειδήσεις, κάτι εξελίξεις. Εδώ που τα λέμε, Θήτα FM 107,1, συστήσου Βασίλη, είναι Θήτα FM 107,1 και Βασίλης και Χαγιάς. Θα μπορούσε να είναι και Θήτα 2 ο τίτλος, δηλαδή από το Θήρα 2 και τέτοια, αλλά προτιμήσαμε να διώχνουμε, να συνεχίσουμε να διώχνουμε κόσμο εν προκειμένου τους πρωινούς. Άιντε λοιπόν, ώρα καλή στους πρωινούς. Μπήκαμε στη... Μπήκαμε λοιπόν στα βαθιά της εκπομπής, αλλά είπαμε πρώτο μας μέλημα είναι πάντα τα αθλητικά και είναι η αγωνία αυτή τη στιγμή για τις εξελίξεις που έχουν προκύψει μετά την συνάντηση υψηλόβαθμων του μπάσκετ στο Κόμο, και η αγωνία έχει να κάνει με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, βέβαια αυτοί μας ενδιαφέρουν, για το πού και πώς εκτιμούμε ότι θα συμμετάσχουν μετά την πρώτη αδυναμία, όπως διαφάνηκε, να τα βρει ή τουλάχιστον να συνεργαστούν η Ευρωλίγκα με το NBA Europe, το οποίο προτίθεται να επισκεφθεί την Ευρώπη και να στήσει έναν δικό του μηχανισμό. Έδωσε 2 δισεκατομμύρια, δεν τα δέχτηκε η Ευρωλίγκα, άρα προς το παρόν τα πράγματα συνεχίζουν ως έχουν. Εμείς θα συνεχίσουμε επικοινωνώντας με τον Γιώργο Διπλοίδη, τον συνεργάτη του Θήτα FM και κυρίως για θέματα μπάσκετ. Οπότε τον έχουμε στο τηλέφωνο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα πολύ σπουδαίο παιχνίδι έχει ο Άρης, ευρωπαϊκό, ακόμη ένα στη σειρά, για να προσπαθήσει να κάνει ακόμη μια νίκη και να κάνει το 3-3 μετά την νίκη που πέτυχε στη Λεμάν και την νίκη που πέτυχε με την Μπούργος εδώ στο Νικ Γκάλις Χολ. Στις 8 η ώρα είναι ο αγώνας, ένας ακόμη πολύ σημαντικός αγώνας μετά από τις δύο κιόλας πολύ καλές νίκες που έκανε.
0: Γιώργο, αυτά τα γνωρίζουμε λίγο πολύ, γιατί είμαστε και φανατικοί οπαδοί του Άρη, οπότε λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα κάτι πιο βασικό που σε βάθος χρόνου θα λυθεί, για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, δηλαδή τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στο EuroCup. Το EuroCup δίνει ένα εισιτήριο για την Ευρωλίγκα, δηλαδή ο νικητής του EuroCup.
1: Ακριβώς, αυτός που θα κατακτήσει τη διοργάνωση.
0: Ναι. Εσύ τι εκτιμάς ότι θα γίνει σε αυτή τη σχέση Ευρωλίγκας και NBA Europe, δηλαδή τελικά θα τα βρούνε, θα συνεργαστούν, θα στήσει ο καθένας το δικό του μαγαζί? Αυτό είναι που θέλω λίγο να δούμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο βάθος χρόνου θα τα βρούνε δύο οργάνοι, η FIBA και το NBA, θα τα βρούνε μεταξύ τους. Τώρα το θέμα είναι πόσες διοργανώσεις θα σχηματίσουν, και αυτό φυσικά επηρεάζει και τις ομάδες της πόλης μας που θέλουν να πάρουν franchise για να συμμετέχουν στη νέα Ευρωλίγκα ανεξάρτητα θα κάνουν στο EuroCup. Οπότε σε βάθος χρόνου πιστεύω και εγώ ότι θα τα αργά ή γρήγορα θα τα βρουν, αλλά αυτό δεν προβλέπεται στο άμεσο χρονικό διάστημα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: στο άμεσο
1: από
0: σίγουρα.
1: Το 27-28 και είναι.
0: Από το 27-28 εκτιμάς αυτό. Και να ρωτήσω, θεωρείς ότι οι ομάδες μας, εντάξει, ο ΠΑΟΚ σχεδόν το έχει διαδώσει, το έχει διαφημίσει κιόλας, θα έλεγα, ότι κατέθεσε πρόταση, είναι στις ομάδες οι οποίες κατέθεσαν πρόταση για franchise, και μάλιστα με το δεδομένο ότι μπορεί του χρόνου να αυξηθούν σε 24 οι ομάδες της Ευρωλίγκας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ο Άρης κινείται λίγο πιο διακριτικά, θα το έλεγα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι, δεν έχουμε. Αλλά αυτό πιστεύεις ότι οφείλεται και στο γεγονός ότι ο Άρης έχει ήδη μία έστω έμεση σχέση με το NBA. Άρα δεν μπορεί να προδώσει αυτή την υπάρχουσα σχέση και πρέπει να περιμένει από το NBA τις αποφάσεις.
1: Θεωρώ ότι το κάνει πιο διακριτικά ο Άρης, ότι ενδιαφέρεται και αυτός για την Ευρωλίγκα, καθώς ο Άρης το είναι η τέταρτη χρονιά που συμμετέχει στο EuroCup, που είναι η διοργάνωση της Ευρωλίγκα, καθώς για το NBA Euro για την FIBA και αυτά ενδιαφέρονται πιο πολύ οι άλλες ομάδες. Δηλαδή η εκτίμησή μου είναι ότι απλά το κάνει πιο διακριτικά ο Άρης, δεν έχει σχέση με αυτό που αναφέρεις.
0: Δηλαδή θεωρείς ότι δεν το κάνει πιο διακριτικά γιατί εν πάση περιπτώσει έχει μέσα από τον Σιάο, από τον Αντετοκούμπο, μία με την οικογένεια Αντετοκούμπο για να είμαι πιο ακριβής, μία έμεση σχέση με το NBA, άρα σου λέει το NBA Europe τουλάχιστον αυτό που προτίθεται να στήσει.
1: Δηλαδή εδώ ο πρώτος στόχος ο μεγάλος εδώ και χρόνια, γι' αυτό μετά πήγε και όλο στη διοργάνωση της του Κούροκα που είναι της Ευρωλίγκας για να μας συμμετέχει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Θεωρείς δηλαδή ότι η Ευρωλίγκα ενδιαφέρει τον Άρη και δεν είναι το NBA.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν ξέρω αν γνωρίζεις, έχει καταθέσει πρόταση για συμμετοχή, για franchise μάλλον που είναι ο αρχικός τίτλος. Δηλαδή νοικιάζεις.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Επίσημα τουλάχιστον δεν έχει κάποια τέτοια από ό,τι έχω κάνει τη δικιά μου έρευνα.
0: Και ένα σχόλιο τώρα τελευταίο, μια που πέσαμε στην ημέρα, για την απόδοση χθες του ΠΑΟΚ και το τι έφταιξε για την ΙΤΑ και για την ενδεχόμενη μάλλον την απόδοση που εκτιμάς ότι θα έχει ο Άρης σήμερα.
1: Πιστεύω ο Άρης θα κάνει ακόμη μια νίκη. Όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, έτσι και όσο κάλυψα και τα παιχνίδια τα τελευταία, φαινόταν ότι έπαιζε να βασιζόταν περισσότερο στην ποιότητά του για να πάρει τα θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή ανάλογη εμφάνιση έκανε χτες, δεν έπαιξε τόσο καλά, με τη διαφορά ότι ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ εύκολα στο σούτ των πόντων από τα 6.75, δεν έπαιξε και ο ΠΑΟΚ καλή περιφερειακή άμυνα, οπότε έπαιξε, βρήκαν τον δρόμο από το μακρινό σούτ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρθει η πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ στις φετινές διοργανώσεις όσον αφορά το πρωτάθλημα και τη συμμετοχή, γιατί δεν τα είχε καταφέρει και στο τελικό του Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό τότε.
0: Ναι.
1: Στον Άρη πιστεύω ότι θα κάνει ακόμη μια νίκη, ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Το είχα πει το Σάββατο και στο Γιάννη τον Παντελίδη ότι κάτι δεν ανακάλυψε την Αμερική, ότι ο Άρης είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ότι θα επικρατήσει εύκολα της ομάδας του ΣΑΕΚ, όπου είχε και μια πολύ άνετη επικράτηση.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα την παράδοση, δηλαδή οι αγώνες με την ΑΕΚ είναι παραδοσιακά πολύ δύσκολοι και ο Άρης πάντα στον πόντο φτάνουν οι αγώνες, πότε κερδίζει, πότε χάνει, αλλά είναι στον πόντο και να μην είναι στον πόντο φέτος, αλλά γενικότερα δεν περίμενα αυτόν τον περίπατο εν τέλει και τον πολύ ευχάριστο περίπατο με τη συνοδεία της μουσικής των οπαδών, οι οποίοι έχω παρατηρήσει ότι τελευταία στο Αλεξάνδριο, δηλαδή στο Παλέντε Σπορ, έχουν μια συμπεριφορά πολύ πιο κόσμια, δηλαδή ενώ είναι πολύ προσεκτική και στα συνθήματα εννοώ και σε όλα αυτά. Θεωρείς ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, έχεις παρατηρήσει κάτι τέτοιο ως προς την κοσμιότητα των οπαδών του Άρη, δηλαδή αν υπάρχει κάποια ειδική μέρημνα.
1: Ναι, γενικότερα υπάρχουν πιο αύστηρες ποινές όσον αφορά για τα συνθήματα που υπάρχουν στα γήπεδα και αυτό νομίζω ότι έχει βάλει στο όσον αφορά και τα συνθήματα που επικρατούν και στο Παλέντε Σπορ και κάτι που με τις νέες διατάξεις πρέπει να επικρατεί και γενικότερα.
0: Να είσαι καλά Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος.
1: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

Γιατί όλη αυτή η κουβέντα για το μπάσκετ δεν είναι μόνο διάστατη ιστορία. Καλημέρα στον Ανέστη. Καλημέρα. Ελπίζω να ενημέρωσες και την φίλη σου την Αντιγόνη για την αλλαγή ώρας, ότι είμαστε 2-4 πλέον. Καλημέρα στον Άντζελο στην Κέρκυρα και στην Αντζελίνα στη Θεσσαλονίκη. Η διπλωματία του μπάσκετ ή το NBA σε ρόλο περιοδεύοντα θειά σου? Δεν ξέρω τι από τα δυο ισχύει. Τη διπλωματία του μπάσκετ δεν τη λέω τυχαία. Πριν χρόνια, επί Νίξον, δηλαδή 72 αν θυμάμαι καλά, υπήρξε μια διάθεση συμπλησιάσματος της Αμερικής και της Κίνας. Έπρεπε κάπως αυτή η σχέση να σηματοδοτηθεί και να σηματοδοτηθεί σε ειρηνική διάθεση και καλή πρόθεση. Οπότε στις αναγώνες πικ-πονγκ, και τότε όλη αυτή η σειρά αγώνων μεταξύ της Εθνικής Κίνας και της Εθνικής Αμερικής, μην ρωτάτε ποιος κέρδισε, περιγράφεται αυτό και στο λίγο και στην ταινία Μάρτι Σαπρίμ φέτος, η οποία έπαιξε και στα Όσκαρ, ήταν μια εμπορική ταινία, δεν ξέρω αν την είδατε, αλλά όλη αυτή η συνάντηση των αθλητών της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης της Αμερικής και της Κίνας στην Κίνα σε κινέζικο έδαφος ουσιαστικά σηματοδότησε μια αρχή νέων σχέσεων. Τώρα είμαστε στην περίοδο που ουσιαστικά ο Τραμπ έχει βρει άλλους δρόμους να επικοινωνεί με την Κίνα, την τεχνητή νοημοσύνη. Και στην πραγματικότητα είχαν στηθεί αυτοί οι αγώνες σε κατάμεστα γήπεδα. Καλά, είναι κρίμα που δεν παίζαν πικ-πονγκ στην Κίνα, έτσι. Να είσαι στην Ελλάδα και να παίζεις τρεις και ο κούκος μεταξύ συγγενών και φίλων και να είσαι στην Κίνα και να γεμίζουν τα γήπεδα, πως είναι εδώ ας πούμε, τώρα που λέγαμε τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ, θα είναι εκεί το πικ-πονγκ. Αλλά σε λάθος χώρα γεννηθήκαμε, τέλος πάντων, τουλάχιστον όσοι γνωρίζουν πικ-πονγκ. Και τότε λοιπόν όλο αυτό το σύστημα επικοινωνίας μέσω της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης ονομάστηκε η διπλωματία του πικ-πονγκ. Τώρα λοιπόν επισκέπτονται ομάδες του NBA φέτος στο Μακάο. Το Μακάο, η Κίνα σε αυτά, δρά πάρα πολύ όρημα. Το Μακάο είναι η πρωτεύουσα του τζόγου. Καζίνο, πτυχερά παιχνίδια. Μόνο εκεί όμως. Σε όλη την υπόλοιπη Κίνα τα σχετικά απαγορεύονται. Και λογικό είναι. Θέλετε να πάτε να καταστραφείτε, θέλετε να πάτε να δείτε λάμψη ας πούμε τζόγου μετά, γιατί όλα αυτά τα καζίνα και αυτά και πολύ λαμπερά, δεν είναι Βουλγαρία style. Και με όλο αυτό το λαμπερό και φωτεινό τοπίο του Μακάου, το Μακάου είναι λοιπόν η πόλη, νησί, η οποία είναι η πρωτεύουσα του τζόγου και η μόνη περιοχή όπου επιτρέπεται ο τζόγος στην Κίνα. Λέει το NBA, γιατί δεν πάω κι εγώ εκεί να τζογάρω. Ξεκίνησε φέτος με παρουσία ομάδων, τρελή επένδυση και πάλι από το NBA σε συνεργασία με το NBA, η οποία αναμένεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Σε πρώτη φάση βρέθηκε και ο David Beckham και θα μου πείτε άσχετο, δεν έχει σημασία. Διάσημος να είσαι, φωτεινός να είσαι και να ταιριάζεις με τα φώτα του Μακάου. Οι σχετικοί αγώνες ονομάστηκαν NBA China Games και αναμένεται να φέρουν τρομερά έσοδα στον τουρισμό. Η επένδυση είναι 14,5 δις δολάρια, έτσι, 14,5 δις δολάρια. Και ήρθαν εδώ οι τσίπηδες του NBA. Τι την έχετε ρε την Ευρώπη? 2 δις λέει να πάρουμε την Ευρώπη. 2 δις. Βλέπουν καλά, ό,τι και να είναι. Μπορεί να λίγο να έχουμε προβλήματα με την ενέργεια, με τη βενζίνη, ακρίβεια, τον πληθωρισμό. Αλλά όχι, με 2 εκατομμύρια πάρει ολόκληρη η διοργάνωση. Οπότε η Ευρωλίγκα, η καθιερωμένη, ας πούμε, το καθιερωμένο πρωτάθλημα της Ευρώπης, εκεί όπου συγκεντρώνονται όλοι οι αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, λέει άντε σπίτσα και ξαναλάτε με καλύτερη πρόταση. Α, τα λιμπρούλια, τι να κάνουμε, ό,τι πει τα αφεντικό.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμωρητοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
0: 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων.
2: Οι Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και οι Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης A3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Νάτι Αντιγόνη, ενημερώθηκε και εμφανίστηκε. Καλημέρα, Αντιγόνη. Χθες λέγαμε γιατί δεν το ήξερες. Γιατί ένας με το επίθετό σου ήταν στην ομάδα του Παύλου Μελά. Σαν χθες ήταν το 1904, βέβαια, η δολοφονία του και υπήρχε ένας με το επίθετό σου. Δεν θα πω το επίθετό σου, μη φοβάσαι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ενταγμένος Μακεδονομάχος στην ομάδα του Παύλου Μελά. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Παιδιά, όμως μόλις τελειώσαμε τα αθλητικά, προσπαθήσαμε να βρούμε άκρη το πού θα παίξει ο Άρης, πού θα παίξει ο ΠΑΟΚ, πέρα από τους σημερινούς αγώνες και το χθεσινό του ΠΑΟΚ. Δεν είναι και καλές ημέρες αυτές για τον ΠΑΟΚ, έτσι, ανεξαρτήτως αθλήματος. Που λένε και οι αγράμματοι, ανεξαρτήτου αθλήματος, δηλαδή είναι ανεξάρτητο το άθλημα. Όχι, ανεξαρτήτως αθλήματος, δηλαδή ανεξαρτήτως από το άθλημα στο οποίο αγωνίζονται. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ θέλω να πιστεύω, για να κλείσουμε και την κουβέντα που είχαμε προηγουμένως και με τον Γιώργο το Διπλοίδη, ότι η τακτική του Άρη να είναι διακριτικός

Πατέρα Ανέστη. Ατακαδόρος φοβερός. Όταν... θα ανοίξουμε νοητή συνομιλία με τον Ανέστη. Αυτός θα στέλνει ατάκες, εμείς θα σχολιάζουμε. Πάει, θα βγαίνει το δίωρο. Εν πάση περιπτώσει, ας περιμένουμε ένα θαύμα για όσους δεν πηγαίνουν πολύ καλά τελευταία σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε τομέα. Και αυτό το θαύμα δεν μπορεί παρά να το κάνει η Παναγιά. Και από σήμερα η Παναγιά η Χοζοβιώτισσα, δεν ξέρω πόσοι έχετε επισκεφθεί το μοναστήρι στην Άνδρο, η θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας. Έρχεται, την υποδεχόμαστε στον Άγιο Δημήτριο. Είναι από τα περίεργα επίθετα, έτσι, συγγνώμη, δεν είναι επίθετο. Είναι από τους περίεργους προσδιορισμούς της Παναγίας, με την έννοια έχουμε Παναγιά Δέξα, γιατί κρατάει τον Χριστό με το δεξί χέρι. Έχουμε Παναγιές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας και όλες τιμώνται. Η συγκεκριμένη τιμάται με τα εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου. Οπότε έχει την ευκαιρία τώρα να βρεθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και να γίνει αντικείμενο προσκυνήματος. Αμοργό, συγγνώμη, καλά που έχω και τους ακροατές εδώ. Δεν ξέρω, από νησιά δεν ξέρω, ευκαιρία να το δηλώσω. Ούτε στην Αμοργό έχω πάει, ούτε στην Άνδρο, ούτε σε όλα αυτά τα νησιά που ακούγονται. Δόξα τω Θεώ, έχω ταξιδέψει αρκετά στον κόσμο, αλλά στα ελληνικά νησιά σκράπας. Είμαι, τι άμα, σαν μαθητής στα μαθηματικά μεταεξεταστέως, ας πούμε, τέτοιου στυλ. Στην Αμοργό, ναι, αυτή η Λευκή Μονή που την λένε, η Λευκή Εκκλησιά, που είναι σφινωμένη θαρίσα απέναντι στα, ανάμεσα στα βράχια. Αυτά είναι από πληροφορίες που μου μεταφέρουν επισκέπτες της Αμοργού και προσκυνητές εκεί της σχετικής μονής. Τώρα, το γιατί Χοζοβιώτισσα, γιατί Χασβα, κάπως έτσι, είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου, είναι το πονήμιο στην Παλαιστίνη, από την οποία τον καιρό της οικονομαχίας ταξίδεψε η εικόνα, κάποια γυναίκα, προκειμένου να τη σώσει από τη μήνη των οικονομάχων, τα σκληρά τα χρόνια, έτσι, τέλη 10ου αιώνα, πολύ σκληρά χρόνια αυτή η σύγκρουση, που ήταν μια εμφύλια σύγκρουση της Εκκλησίας ουσιαστικά, και μπορώ να αντιληφθώ το νόημά της και τον λόγο που πήρε τέτοια έκταση, αλλά δεν πάβει να έκανε πολύ κακό στην Εκκλησία, ως εξ αυτού και στο Βυζάντιο, το οποίο αδυνάτησε μέσα. Ο εμφύλιος αδυνατίζει ουσιαστικά τις περιοχές στις οποίες εμφανίζεται και εξαπλώνεται. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εικονομάχοι με τους, οι εικονοκλάστες με τους εικονολάτρεις βρέθηκαν να σκοτώνονται, πλειολόγος. Δεν ξέρω αν υπήρχαν και θάνατοι στη συγκεκριμένη εμφύλια μεταξύ

της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναμέτρηση. Ωστόσο κάποια γυναίκα, ο Άγιος Γιώργιος, είναι γέννημα της Παλαιστίνης. Εκεί τιμάται πριν απ' όλα. Εκεί υπάρχει η πρώτη μονή του, σε μονή του Αγίου Γεωργίου στην Χόσβα. Θα μας πει ο πατήρ Δαμιανός σε λίγο, που θα επικοινωνήσουμε μαζί του, θα είναι πιο αναλυτικός, γιατί σίγουρα θα κατέχει και το θέμα καλύτερα και σίγουρα θα ξέρει ότι είναι στην Αμοργό και όχι στην Άνδρο. Η Αντιγόνη κάνει πλάκα, λέει, στο νησί του Πάσχα μπορεί να πεις, τώρα στη νησί τη Σαμοργού, ποιος πάει τώρα εκεί πέρα δίπλα. Το έχω για τα γεράματα, Αντιγόνη, για τη σύνταξη. Όλα τα ελληνικά νησιά που δεν θα μπορώ να κουνηθώ, κούτσα κούτσα θα μπορώ να τα επισκεφθώ, ενώ στο νησί του Πάσχα θέλει κόπο για να πας. Θέλει κόπο, χρόνο, χρήμα, αυτά που δεν έχει κάποιος στα γεράματα δηλαδή. Μάλλον χρόνο έχει πολύ.

0: popular.
1: Ο Άγγελος, ο οποίος έχει γυρίσει τα ελληνικά νησιά και άλλωστε από την Κέρκυρα μας στέλνει καθημερινά την καλημέρα του, λέει ότι εκεί γυρίστηκε και το απέραντο γαλάζιο. Α, όλα και όλα, ο Άγγελος τα ελληνικά νησιά τα γνωρίζει καλά.

Είναι I money, δεν είναι η money. Yeah, εντάξει. Λέω τώρα λάθος τα κάνω σήμερα. Εδώ έκανα λάθος το όνομά μου στην αρχή.

0: το νησί Μαθίας, το ξέρω κι εγώ καλά, Ανέστη. Εν τω μεταξύ, πληροφορήστε με, πείτε μου κι άλλα για τα νησιά, για την Αμοργό. Και όχι την Άνδρο, πείτε μου και την Αμοργό και την Άνδρο, στο 6977 20 10 70. Δέχομαι πληροφορίες για τα νησιά. Εν τω μεταξύ, εσείς θα πάρετε πληροφορίες τουλάχιστον για την Μονή της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό, από τον, και φυσικά για την εικόνα που μας ενδιαφέρει και τη Μονή, από τον πατέρα Δαμασκηνό, ο οποίος σαφώς τα γνωρίζει καλύτερα. Είναι στη Μητρόπολη ο πατήρ Δαμασκηνός. Καλημέρα, πάτερ.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κεχαγιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
1: Αλίμονο, χαρά μας και τιμή μας.
0: Να είστε καλά. Αυτό που θα θέλαμε είναι, με αφορμή την υποδοχή της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας στον Άγιο Δημήτριο, όπου θα παραμείνει η εικόνα για προσκύνημα μια εβδομάδα κοντά, πόσο, 6
1: μέρες. Μέχρι 1η Νοεμβρίου, κύριε Καχαγιά, μέχρι 1η Νοεμβρίου, που ολοκληρώνονται, κορυφώνονται και όλες οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Δημητρίου.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, παραλλήλως, κάποιος προσκυνητής των ημερών εκείνων, που ο Άγιος Δημήτριος είναι ουσιαστικά το κέντρο των εορταστικών εκδηλώσεων της Θεσσαλονίκης, θα μπορεί παραλλήλως να προσκυνήσει και την Παναγιά τη Χοζοβιώτισσα.
1: Ακριβώς, μαζί με την Ιερά Λάρνακα του Αγίου μας.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο σημείο θα είναι και μάλιστα, το προσκυνητάρι με την εικόνα της Παναγίας, γιατί πάντα η εορτή της Παναγίας συνδέεται και με τον Άγιο Δημήτριο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα γεγονός ιστορικό που το έχει αναβιώσει ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμονο Δεύτερος, το συνεορτασμό του Αγίου Δημητρίου μαζί με ένα εικόνισμα της Παναγίας μας.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα μίνι ιστορικό, κυρίως μας ενδιαφέρουν ποια θαύματα αποδίδονται στην Παναγιά τη Χοζοβιώτισσα. Μίλησα λίγο πολύ και είπα ότι πρόκειται για μια εικόνα την οποία μια γυναίκα εντός εισαγωγικών φυγάδευσε στα χρόνια της εικονομαχίας από το Χοσβά, είναι η περιοχή στην Παλαιστίνη, εκεί που ήταν το ημονικό.
1: Ακριβώς, είναι από την, είναι μια περιοχή κοντά στην Ιεριχώ της Παλαιστίνης. Το μέρος μπορεί να λεγόταν ή Χοζιβά ή Χοζοβά ή και Κοζιβίτισσα, παλιότερα τη λέγανε. Αχα. Και μαζί με αυτή την ιστορία που είπατε εσείς, μαζί με τη γυναίκα που την έστειλε με ένα πλοιάριο στη θάλασσα και βρέθηκε στα παράλια της νήσου Αμοργού, υπάρχει και μια άλλη παράδοση και ίσως και αυτή είναι και η επικρατέστερη, γιατί και με τον ηγούμενο της Μονής που έχω μιλήσει, είναι ότι κάποιοι μοναχοί εκεί από την Μονή Χοζεβά που υπάρχει στους Αγίους Τόπους είχαν φυγαδευτεί τότε λόγω των διαφόρων γεγονότων της εικονομαχίας και την πήρανε μαζί τους. Γι' αυτό κιόλας υπάρχει, μου είπαν εκεί οι μοναχοί της Μονής, υπάρχει ένα παρεκκλήσιο στο μοναστήρι μέσα, όπου ανήκει στον Όσιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, ο οποίος είναι και εκείνος μεγάλος Άγιος της περιοχής των Αγίων Τόπων, και προφανώς οι μοναχοί που πήραν το εικόνισμα μαζί τους κάναν και αυτό το παρεκκλήσιο προς τιμή του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Υπάρχει και αυτή λοιπόν η παράδοση. Ξέρετε, μέσα στο διάβα των αιώνων επικρατούν διάφορες παραδόσεις. Αυτές οι δύο, αυτοί που είπατε εσείς και αυτοί που σας είπα μόλις εγώ, είναι και οι επικρατέστερες.
0: Ναι, και πάντως η δεύτερη μοιάζει να είναι πιο κοντά, ας το πω έτσι, στην πραγματικότητα, τουλάχιστον όπως εννοούμε εμείς την πραγματικότητα. Ναι, ναι. Γιατί όταν μιλούμε για θαυματουργές εικόνες, μπορεί να παρακάμψουμε την πραγματικότητα.
1: Ακριβώς,
0: κάτι ανάλογο συνέβη και με την οικοδόμηση της Μονής της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό.
1: Ακριβώς. Είναι στα χρόνια του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου του Πρώτου του Κομνηνού. Το 1088 λέει η παράδοση ότι ιδρύθηκε η σημερινή Μονή, αυτό το μοναστήρι, όπως το ξέρουμε και το έχουμε δει κιόλας και πολλές φορές και μέσα και από διάφορες ταινίες, θα έλεγα, γιατί έχει πρωταγωνιστήσει νομίζω το νησί της Αμοργού πολλές φορές και σε πολλές ταινίες.
0: Δεν το ήξερα, και εμένα ακροατής μου το πληροφόρησε ότι και το περίφημο Απέραντο Γαλάζιο, που ήταν μια ταινία...
1: Απέραντο Γαλάζιο έχει γυριστεί εκεί. Εγώ, να φανταστείτε, παιδί ήμουνα και θυμάμαι αυτή την ταινία πολύ χαρακτηριστικά, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά και αυτό το μοναστήρι. Γι' αυτό και όλα θεωρώ έτσι και μεγάλη ευλογία που μετά από τόσα χρόνια αυτή η παιδική εικόνα που είχε αποτυπωθεί μέσα μου γίνεται πραγματικότητα με την έλευση της εικόνας της Παναγίας.
0: Εσείς δεν έχετε επισκεφθεί τη Μονή εκεί, ε?
1: Όχι, δυστυχώς δεν, δεν το έχω κατορθώσει, αλλά με την πρώτη ευκαιρία και όλα και με την πρόσκληση του Μητροπολίτου Θύρας Αμοργού και Νήσου, κύριο Αφιλοχίου, ο οποίος εκείνος έδωσε και όλα στην άδεια για την μεταφορά της εικόνας και τον ευχαριστούμε όλους ιδιαιτέρως. Μου έχει απευθύνει πρόσκληση με την πρώτη ευκαιρία να επισκεφτώ το μοναστήρι και το νησί, που νομίζω ότι είναι έτσι ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και τα δύο.
0: Θα πάρετε και εμένα μαζί σας, γιατί ομολογούσα
1: πολύ ευχαρίστω. Από τώρα θα σας απευθύνω την πρόσκληση.
0: Ωραία, δηλαδή σας καθιστώ υπόχρεο. Εκτός αυτού υπάρχει και ένας θρύλος, ο οποίος ανήκει, ας πούμε, στα θαύματα της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας, ότι ο μάστορας στον οποίο ανατέθηκε μια πρώτη κτήση, ας πούμε, ενός παρεκκλησίου, όχι όλης αυτής της μονής όπως είναι σήμερα, που είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα σε ένα σημείο, το ότι είναι σφινωμένη στα βράχια όπως τα διαβάζω, γιατί και εγώ δεν έχω αντίληψη προσωπική, ξεκίνησε, δεν μπορούσε να στερεώσει, ας πούμε, το οικοδόμημα στα βράχια εκεί που ήταν, και την άλλη μέρα, μετά από κάποιες μέρες μάλλον, βρήκε τα εργαλεία του στο σημείο όπου ανοικοδομήθηκε η Μονή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ήταν σαν υπόδειξη της Παναγίας προς την κτήση της.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το να πω εγώ ότι η Παναγία έχει κάνει πολλά θαύματα, νομίζω ότι είναι περιττό. Νομίζω στις ψυχές των ανθρώπων η Παναγία έχει αποτυπωθεί τόσο έντονα και πάντα σε πολύ δύσκολες στιγμές είναι κοντά στους ανθρώπους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πέρα από αυτό το θαύμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό που αναφέρεται, χαρακτηριστικό θαύμα είναι που μας το διηγήθηκε πρόσφατα ο Μητροπολίτης Θύρας Αμοργού και Νήσων, κ. Αφιλόχιος, γιατί το εικόνισμα αυτό ήταν πριν λίγους μήνες στην Κύπρο, και εκεί έκανε ένα μεγάλο θαύμα που μας είπε ο Μητροπολίτης, με μια ανάπηρη κοπέλα που, περνώντας το εικόνισμα από μπροστά της, αμέσως σηκώθηκε. Το λέω χαρακτηριστικά αυτό το θαύμα, γιατί τα θαύματα, ξέρετε, δεν σταματούνε. Και βέβαια η πίστη είναι αυτή που σώζει, γιατί αυτό λέει και ο Χριστός καλό στο Ευαγγέλιο: δεν σε έσωσα εγώ, αλλά η πίστη σου είναι αυτή που σε έχει σώσει.
0: Η πίστη σου σε
1: άρα ουσιαστικά η πίστη είναι αυτή που υποκινεί, θα έλεγα, και το θαύμα.
0: Ναι, και υπάρχει μια ιδιαίτερη λατρεία των μεσογειακών λαών προς την Παναγία. Θέλω να πω ότι εμείς, ίσως επειδή έχουμε και πιο στενή, ως λαοί έχουμε πάρα πολύ στενή σχέση με τη μάνα μας, και αυτό αποδίδεται σε απόλυτο βαθμό με τη σχέση που έχουμε με την Παναγία. Δηλαδή και οι Ιταλοί με τη Μαντόνα, οι Καθολικοί, έχουμε,
1: ακριβώς.
0: Προτάσουμε την Παναγία, την έχουμε ισόθεη, να το πω έτσι, δεν την προτάσουμε, αλλά την έχουμε, ενώ αντίθετα οι βόρειοι λαοί δεν την αναφέρουν τόσο, και οι Προτεστάντες βασικά δεν την αναγνωρίζουν κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Ναι. Πάτερ μου, σας
1: ευχαριστώ.
0: Για
1: μας, εντάξει, τώρα τι να πω για τους Έλληνες, να πω γιατί, για τους Έλληνες και το πώς θεωρούμε την Παναγία, γιατί θεωρούμε την υπέρμαχο στρατηγό. Γι' αυτό σας λέω, εμείς έχουμε και σαν λαός μια ιδιαίτερη σχέση με την Παναγία. Θεωρούμε ότι αυτοί πάντα σε όλες τις δύσκολες στιγμές και στους δύσκολους αγώνες της πατρίδας μας ήταν αυτοί που ήταν μπροστά. Και για την πόλη μας, που μαζί με τον Άγιο Δημήτριο βοήθησε και στην απελευθέρωση της πόλης μας, γι' αυτό κιόλας τιμητικός πάντοτε την, όπως σας είπα και στην αρχή, την συνεορτάζουμε. Είναι κάθε χρόνο μεγάλη ευλογία να έχουμε ένα διαφορετικό εικόνισμα. Φέτος για πρώτη φορά, να το πούμε αυτό, πρώτη φορά έρχεται το συγκεκριμένο εικόνισμα από την Μονή Χοζεβά της Νήσου Αμοργού. Είναι ιδιαίτερη ευλογία, γιατί λόγω και της ίσως δύσκολης πρόσβασης πολλές φορές και στο μοναστήρι και στο νησί, ήδη δεχόμαστε πολλά έτσι, μηνύματα ευχαριστίας, ότι ειδικά εδώ οι Βορειοελλαδίτες θα έχουν αυτή τη δυνατότητα να προσκυνήσουν αυτό το εικόνισμα, γιατί δεν είναι πάντοτε και εύκολη η πρόσβαση, και ειδικά σε ένα νησί που βρίσκεται νοτιότερα της Ελλάδος. Οπότε έτσι είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία και μοναδική ευκαιρία, θα έλεγα. Εμείς προσκαλούμε όλους τους ευλαβείς προσκυνητές αυτές τις μέρες, από σήμερα το απόγευμα μέχρι και 1η Νοεμβρίου, να αναθούν, να προσκυνήσουν αυτό το εικόνισμα.
0: Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Πάτερ Δαμασκηνέ, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα
1: και
0: να
1: και εγώ είστε. Κύριε Κεχαγιά, για τη φιλοξενία, να έχουμε την ευλογία του Θεού και τις ευχές της Παναγίας μας.
2: Να είστε. Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313-313-151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: www.fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
5: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
6: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Στο μικροσκόπιο των Αμερικανικών αρχών θα μπουν οι σχέσεις της Κίμπερι Γκυλφόιλ με Έλληνες επιχειρηματίες, από τους οποίους φέρεται να δέχθηκε δώρα προκειμένου να προωθηθούν επαγγελματικές συμφωνίες. Οι δραστηριότητες της Αμερικανίδας θα εξεταστούν, ενώ είναι πιθανό η υπόθεση να φτάσει σε στάδιο εξέτασης από Επιτροπή του Κογκρέσου, αν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Το επόμενο στάδιο είναι να ορίσει ο Λευκός Οίκος νέο Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα. Ωστότε, αναλαμβάνει ως επιτετραμένος ο μέχρι τώρα επικεφαλής της αποστολής Τζόσουα Χακ. Ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Από αύριο στις 31 του μήνα ενεργοποιούνται 3 κρατικές επιδοτήσεις στην Αντλία. 20 λεπτά 1 λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά 1 λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις εφαρμόζονται απευθείας, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς έκανε δεκτές τις παρατήσεις των 2 αντιπροέδρων του Έλγο Δήμητρα, Παναγιώτη Χατζηνικολάου και Νεκτάριου Βιδάκη. Ένας άντρας βρέθηκε νεκρός στη Ρόδο, θύμα της κακοκαιρίας, και ένας ακόμη αγνοείται. Μήνυση καταπατώς υπευθύνων επέβαλε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και διασποράς ψευδοειδήσεων. Αφορμή απετέλεσε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεγος ομάδας μπάσκετ και είχε ως υποτιθέμενο αποστολέα τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Έργα ασφαλτόστρωσης θα γίνουν αύριο και μεθαύριο μέσα στους οικισμούς Κίμινων και Χαλάστρας από συνεργεία της περιφέρειας.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Νεφώει σε αυτή την ώρα πάνω από την πόλη, ασθενής άνεμος 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1.
7: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα και πάλι, Θήτα FM 107,1. Βασίλης και Χαγιάς, και για τη δεύτερη ώρα στο Ουζερί και Χαγιάς που λέει και ο Αδάμ. Η διπλωματία, γιατί λέγαμε πριν για τη διπλωματία του Big Pong, για τη διπλωματία του NBA τώρα, με τον τρόπο του ο αθλητισμός κάνει διπλωματία, και όσο περνάει ο καιρός και όσο περισσότερα είναι τα χρήματα που επενδύονται στον αθλητισμό, τόσο πιο ισχυρή είναι και η διπλωματία του αθλητισμού, και φέρνει κοντά και απόψεις, πολιτικές απόψεις ή ό,τι άλλο, τα οποία είναι δύσκολο να γεφυρωθούν. Και να που λέγαμε για Κίνα και την πόρτα που άνοιξε το NBA στην Κίνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το παρόν του αθλήματος, αλλά και για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Καραμαλής προχθές πάλι μιλούσε για τις σχέσεις της Ελλάδος με την Κίνα, για τον τρόπο που έκτισε αυτές τις σχέσεις, κυρίως με την απόδοση του λιμανιού στην Κόσκο, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφορών. Ξέρετε τι εξάγει η Ελλάδα, παρεμπιπτόντως, μέσω της Κόσκο, τι εξάγει στην Κίνα? Δεν λέμε τώρα, η μισή Ευρώπη τροφοδοτείται από την Κίνα. Ποια μισή? Τα 3/4, με διάφορα προϊόντα, από τα μικρά τα κουκλάκια και τα ό,τι πάρει σε ένα ευρώ, τα πιο σοβαρά, δηλαδή ηλεκτρικές συσκευές και τέτοια. Τα είναι όλα γνωστά. Το εντυπωσιακό είναι, ένας φίλος Κινέζος που γνωρίζει από αυτά, είναι ότι εξάγει μάρμαρα στην Κίνα η Ελλάδα για να κατασκευάσουν αγαλματίδια των Ελλήνων θεών, τα οποία ξανάρχονται στην Ελλάδα πλέον ως κινέζικες κατασκευές και πουλιούνται στα νησιά και τις αγοράζουν οι Κινέζοι. Είναι το απόλυτο παραλήρημα, έτσι το επαναλαμβάνω για να το αντιληφθούμε. Η Ελλάδα, μεταξύ των άλλων, εξάγει στην Κίνα μάρμαρα, έχει πολύ καλά μάρμαρα, δόξα τω Θεώ η Ελλάδα, τα πεντέλης, τα μάρμαρα αυτά είναι που έκαναν και τα θαύματα της αρχαιότητας, τουλάχιστον στο αρχιτεκτονικό επίπεδο. Η Ελλάδα λοιπόν εξάγει μάρμαρα. Οι Κινέζοι κατασκευάζουν μαζικά αρχαιοελληνικά αγάλματα. Τα αρχαιοελληνικά αγάλματα έρχονται εδώ για να υπενθυμίζουν τον κλασικό πολιτισμό, και τον αγοράζουν Κινέζοι που επισκέπτονται, ιδίως στα νησιά, εκεί που έχει γίνει και της μόδας να παντρεύονται οι Κινέζοι. Είναι πολλοί οι τρόποι της διπλωματίας, και οι μέρες αυτές μας θυμίζουν, πέρα από την διπλωματία της του πικ πονγκ, του μπάσκετ, των μαρμάρων, σε κυριολεκτικό επίπεδο. Και επειδή η διπλωματία είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, και θέλει μεγάλη τέχνη για να την ασκείς, και δεν ξέρω πραγματικά με ποιον τρόπο διαπραγματεύονται οι Έλληνες διπλωμάτες, κυρίως οι πρέσβεις τώρα, μια που είναι και της μόδας οι πρέσβεις, στο εξωτερικό, όταν καλούνται για κάτι τέτοιο. Ξαναλέω ότι οι πρέσβεις αποκτήσαν δύναμη στα χρόνια που δεν υπήρχε αυτή η ευκολία επικοινωνίας και έπρεπε κάποιος να είναι εγκατεστημένος εκεί, δηλαδή τη συμφωνία της Λοζάνης μετά την μικρασιατική καταστροφή. Ο Βενιζέλος την διαπραγματεύτηκε ανεξαρτήτως κυβέρνησης, και για τα χάλια που είχαμε εκείνη τη στιγμή, μια χαρά τα κατάφερε, έτσι.

είπα Βενιζέλος επίτηδες για να ανατριχιάσει ο φίλος από την Μπέλα που είναι μάλλον πολύ φανατικός βενιζελικός. Αν ζούσε στα χρόνια της, του εθνικού διχασμού θα είχε φάει βασιλικούς, ας τα να πάνε. Και με πληροφορεί και μου γράφει για την διπλωματία και τη δύναμη της διπλωματίας με αφορμή τον Σεφέρη και την αναφορά του στη συνάντηση του Αβέροφ το 1956 με τον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα, ο Ιξέλ, με τον οποίο διαπραγματευόταν από τότε τι άλλο το Κυπριακό.

και ο Αβέροφ δεν θα κακοέβλεπε τη διχοτόμηση της Κύπρου, όπως επιβεβαιώνει και ο πρέσβης στην Άγκυρα, ο Ιωάννης Καλέργης, ο δικός μας πρέσβης. Έχει πέσει πολύ πρεσβηλίκη σήμερα, άρε Γκυλφόιλ. Σεφέρης ήταν και αυτός διπλωμάτης, έτσι, πρέσβης ήταν κατά βάση, πέρα από νομπελίστας. Ήτανε μεγαλοαστός και καταγόταν από όχι απλά εύπορη, πολύ εύπορη οικογένεια της Σμύρνης. Μετακόμισε βέβαια με τη βία, αφού εκδιώχθηκαν όλοι οι Έλληνες εκεί, δεν συνοστίστηκαν στην Αποβάθρα. Έφτασε λοιπόν στην Ελλάδα υψηλής παιδείας άτομο και γρήγορα οδηγήθηκε στα έδρανα των πρέσβεων. Ήταν μάλιστα σε διάφορες πόλεις που υπηρέτησε. Το Λονδίνο ήταν μία από αυτή, αλλά στα Τύρανα, αν πάτε στην Κοριτσά, συγγνώμη, αν πάτε, δείτε και το σπίτι όπου κατοίκησε ο πρέσβης Γεώργιος Σεφέρης και νομπελίστας ποιητής. Ο Βέροφ λοιπόν μπορεί να, σύμφωνα με το Σεφέρη, να πρότεινε τη διχοτόμηση της Κύπρου στον Εξέλ. Τέτοιες μέρες έγιναν αυτό, γι' αυτό και το μνημονεύω το γεγονός. Αλλά ο Σεφέρης διαφώνησε και είπε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παράδοση εθνικού εδάφους.

Και επειδή τη συνάντηση αυτή του Αβέροφ με τον Ιξέλ την επιβεβαιώνει και ο τότε πρωθυπουργός που αργότερα βρέθηκε στην Αγχώνιο Μεντερές για τα Σεπτεμβριανά, έτσι, αφού πρώτα τον βάλαν, τον όθησαν να εξοντώσει ουσιαστικά τον ελληνικό πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης, να λέει, τι ήταν αυτό που έκανες, έγκλημα, έλα σε κρεμάσουμε. Και οι διαπραγματεύσεις αυτές βέβαια πραγματοποιούνταν χωρίς τον Μακάριο, δηλαδή γίνονταν διαπραγμάτευση χωρίς τον ξενοδόχο.

διότι όταν μπήκε και ο ξενοδόχος στο παιχνίδι, δηλαδή ο Μακάριος, ξέρουμε ότι όλα κατέληξαν στην αυτοδιάθεση της Κύπρου, όπως θεωρητικά έχει ως σήμερα το καθεστώς. Και λέω θεωρητικά γιατί οι Τούρκοι de jure δημιούργησαν μια κατάσταση και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε με τίποτα. Και να είναι καλά ο Κρανιδιώτης, γιατί αυτού ήταν η ιδέα της ένταξης της Κύπρου, τουλάχιστον του τμήματος της ανεξάρτητης και αυτοδύναμης και αυτοδιατιθέμενης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που σε μεγάλο βαθμό δημιούργησε έναν θώρακα για τη μεγαλώνη σου. Έχουμε ξαναδιώξει όμως πρέσβη από την Ελλάδα, μια που περιφερόμαστε στο χώρο των πρέσβων. Οι παλιοί θα θυμούνται, ο Κωνσταντίνος θα θυμάται, γι' αυτό και το συνδέουμε με την Μεγαλόνησο, διότι ο Χέρι Τάσκα, το θυμάστε το Χέρι Τάσκα, ο Χέρι Τάσκα ήταν ελληνικής καταγωγής άτομο στην Αμερική που να ασχολείται ενεργά με την πολιτική και να έχει βοηθήσει την Ελλάδα έτσι πρόχειρα, δεν θυμάμαι. Δηλαδή να πάρουμε τον Σπύρο Άγνιου, φοβερή μορφή, ήταν αντιπρόεδρος αυτός έτσι, της αμερικανικής κυβέρνησης, φοβερή μορφή, βοήθησε πάρα πολύ την Ελλάδα, δηλαδή την δικτατορία των συνταγματαρχών, διότι αυτό θεωρούσε ότι είναι η Ελλάδα. Ο Χένρι Τάσκα, παρόμοια κατάσταση, αλλά ουσιαστικά ο Χένρι Τάσκα εκδιώχθηκε κακήν κακός, διότι έδωσε κάλυψη στο έγκλημα Ιωαννίδη, δηλαδή το πραξικόπημα στην Κύπρο, το οποίο οδήγησε και στην κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πώς να την πω, διάολε, την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν ο προηγούμενος πρέσβης που ουσιαστικά αποπέμφθηκε από την Ελλάδα ήταν ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός πρέσβης εννοώ, και ήταν ο Χένρι Τάσκα. Είχαμε βασίσει κάποια στιγμή, είχαμε διάφορους που... ο Δουκάκης. Ο Δουκάκης δεν κατάφερε και πολύ. Ο Δουκάκης τι έκανε, άστε να πάει κι αυτός. Και ο άλλος ο Στεφανόπουλος, πώς λεγόταν, ένας... Τζορτζ Στεφανόπουλος, μπράβο. Και αυτός πιο πολύ νοιάστηκε για τα οικολογικά, τα αυτά που τρέχουν τώρα, δηλαδή που είναι της woke agenda, της σύγχρονης woke agenda. Αυτός πιο πολύ ενδιαφέρθηκε να ανοίξει αυτό το δρόμο παρά δρόμο στην Ελλάδα. Waterboys, θα λέγαμε ότι αφήνει Waterboys μια τρύπα στο νερό, αλλά αυτοί μιλούν για μια τρύπα στη σελήνη, γιατί όλα αυτά που περιγράφουμε ήταν και μερικές τρύπες στο νερό της διπλωματίας.

0: Όλα αυτά τα λέμε βέβαια διότι πολλά πολλά χρόνια η ανθρωπότητα κινδύνεψε τέτοιες μέρες να καταστραφεί. Όταν λέω τέτοιες μέρες, η κρίση της Κούβας με τους πυράβλους, η γνωστή κρίση των πυράβλων της Κούβας, ξεκίνησε κάπου τέτοια μέρα, 1962, και πήγε για κάνα δεκαήμερο. Εκεί να δείτε διπλωματία. Δηλαδή, τις συνομιλίες τις έκανα με τον Χρουσόφ και δώσει το προσωπικό του τηλέφωνο στο Κρεμλίνο, στον Κένεντι. Επέδειξαν και οι δύο μεγάλη σοβαρότητα σε ένα πολύ κρίσιμο γεγονός, το οποίο σας λέω κράτησε αυτό που λένε κομμένη την ανάσα της ανθρωπότητας για καμιά 12-13 μέρες, και που κάθε μέρα όλα ήταν στην κόψη του ξηραφιού όσον αφορά σε έναν πυρηνικό πόλεμο, ο οποίος απειλούταν από ένα λάθος, από μια μικρή, ένα μικρό στιγμιαίο λάθος, το οποίο μπορεί να είναι προϊόν μιας στιγμιαίας χαλάρωσης, μάλλον όχι χαλάρωσης, μιας στιγμιαίας θυμικής αντίδρασης που θα οδηγούσε στην καταστροφή της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα έχει πολύ νοπές τις μνήμες τότε της πυρηνικής βόμβας. Τώρα βλέπετε, μιλούν, πέφτουν βόμβες από εδώ, τώρα τα drones είναι της μόδας, έτσι γίνεται ο πόλεμος, drones από εδώ, βόμβες από εκεί, διάφορα τέτοια. Αλλά τότε η ανθρωπότητα σκεφτόταν ότι αν εμπλακούν σε πόλεμο η Αμερική και η Ρωσία, οι δύο κυρίαρχες δυνάμεις, οι οποίες ήδη είχαν ταλαιπωρήσει τον πλανήτη με τον μεταπολεμικό ψυχρό πόλεμο, εννοώ ότι υπήρχε πάντα αυτή ποιος θα φανεί ισχυρότερος, ποιος θα φανεί πιο έτοιμος για την αντιμετώπιση του αντιπάλου, είχε πάρει μία μορφή σχεδόν τρομακτική και τρομοκρατική η κόντρα της Αμερικής με τη Ρωσία, και έφτασαν το 1962. Σήμερα θα βάλω μόνο τις βάσεις για να συνεχιστεί αυτή η κουβέντα και η αναφορά. Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν έφτασε τόσο κοντά στην εξολόθρευσή της από την πυρηνική απειλή, τουλάχιστον έτσι μεταδιδόταν τότε και κάπως έτσι θα πρέπει να ήταν. Από τη μια λοιπόν ήταν ο Χρουστσόφ, ο Νικίτα Χρουστσόφ, ο οποίος είχε διαδεχθεί το Στάλιν και θεωρούταν μετριοπαθής, και ευτυχώς δηλαδή τον είχε διαδεχτεί και θεωρούταν μετριοπαθής, διότι κράτησε όντως ψύχρεμη στάση, το αναγνωρίζει αυτό και ο κυρίως ο Ρόμπερτ Κένεντι, δηλαδή ο αδερφός του Τζον, και αυτός και ο Μασελέν Κένεντι, πάρα έχεις καλό τέλος, αποκλείται να έχεις, κάπου θα σε φάνε. Ο Ρόμπερτ ήταν αυτός λοιπόν που τον φάγανε αργότερα το 1967, και μιλάει για το πώς αντιμετωπίστηκε η συγκεκριμένη κρίση, γιατί αυτός είχε αναλάβει κατά κύριο λόγο την οργάνωση των συνομιλιών από τις δύο πλευρές, δηλαδή από το Λευκό Οίκο και το Κρεμλίνο, αυτά τα δύο τρομακτικά όπως φαίνονταν τότε κυβερνητικά κέντρα, και ο λόγος ήταν η εγκατάσταση πυράβλων στην Κούβα από την πλευρά της Ρωσίας προς υποστήριξη του καθεστώτος Κάστρο, το οποίο είχε εγκατασταθεί εκεί το 1959 1 Ιανουαρίου. Οπότε η εγκατάσταση σοβιετικών, θα μου πείτε, τι πήγαν και βάλαμε. Ναι, αλλά πιο πριν είχε προηγηθεί η επανάσταση των Χείρων, που ήταν μια αντίδραση των Αμερικανών απέναντι στο καθεστώς Κάστρο, και ουσιαστικά μέσα από αυτό έδωσε την αφορμή στη Ρωσία να κινηθεί. Μην τι κάνετε, εσείς κάνετε εδώ πραξικόπημα να ρίξετε το δικό μας άνθρωπο, έναν άνθρωπο που έχουμε εκεί στην Καραϊβική και το φάμε και αυτόν. Βάλε πυράβλους. Είδαν τους πυράβλους, λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, φτάσατε δίπλα μας. Ναι, λέει ο Χρουστσόφ, εσείς δεν είστε δίπλα μας. Πού σημαδεύουν, πού στοχεύουν οι πύραυλοι της Ιταλίας, της Γερμανίας, τα πυρηνικά της Ιταλίας και της Γερμανίας. Εμάς σημαδεύουν, δεν θα έχετε κι εσείς έναν δίπλα σας να σας σημαδεύει. Δηλαδή είναι κυριολεκτικά ο ένας είναι με το πιστόλι στον κρόταφο του άλλου και απαιτείται μια λεπτή κίνηση για να απεμπλακούν τα πιστόλια, να μην είναι το ένα στον κρόταφο του άλλου, χωρίς να μειωθεί η τιμή και η αξιοπρέπεια των δύο χωρών και κυρίως των δύο καθεστώτων, διότι περί αυτού ο λόγος. Τέλος πάντων, αυτή ήταν μια συνοπτική και αρχική περιγραφή του τι συνέβη το 1962 στην Κούβα, που ξεκινάνε όλα δηλαδή, για να φτάσουν εκείνη την αποφράδα μέρα όπου τα ρωσικά πλοία έρχονται προς τα εμπορικά προς ενίσχυση της Κούβας και εμπορική τροφοδοσία, εμπάργκο, διότι από την άλλη οι Αμερικάνοι είχαν ένα δίλημα. Εμπάργκο ή επίθεση. Φυσικά οι στρατοκράτες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απαντάνε: επίθεση, ρε, φάτε τους, τους έχουμε. Και από την άλλη πλευρά όμως τα ίδια λέγανε. Και ευτυχώς δεν κυριάρχησαν αυτές οι απόψεις.
1: FM. 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή με την Εστία, 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ ρε εσείς έχει αρχίσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Έχει αρχίσει ο Τσίπρας τη διπλωματία. Δηλαδή αρχικά είπε όχι, εγώ κάνω κάτι καινούριο, δεν χωράνει παλιοί, πρέπει να αποπνέει ορμή και δύναμη νεότητας και νέων ανθρώπων και νέων αντιλήψεων. Ωραίος εδώ αυτό. Δεν ξέρω πόσοι το πίστεψαν, δεν νομίζω πολλοί. Τι έκανε ο Τσίπρας? Πήρε το περιστατικό, δηλαδή ιδρύω την Ελλάδα, αρχικά σαν λέει, άρα δεν έχω κανένα ανάγκη. Ξεχνάει ότι όλο αυτό το αρχικό, το λέω αυτό με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, τη δημοσκόπηση που έπαιξε χθες και την ελαφρά πτώση της Ελλάς, ελαφρά έως πιο βαριά, ανάλογα πώς τα μετράνε οι δημοσκόποι. Δεν είμαι και πολύ καλός αυτό, αλλά όταν παίρνεις λοιπόν έναν, στείνεις έναν κομματικό μηχανισμό και εσύ θεωρείς ότι αρκείς εσύ, και μάλιστα χωρίς πολύ πολύ τολμηρό λόγο, δηλαδή δεν είσαι ο Τσίπρας του 9, του 10, πάμε, είναι και μερικές εκφράσεις δεν λέγονται, κάντα όλα ξέρω εγώ γιάγμα, γιατί μερικές εκφράσεις δεν λέγονται στον αέρα. Λοιπόν, δεν είσαι ο Τσίπρας του 9 και προσπαθείς να αναδείξεις και να αναπτύξεις μια σχετική μετριοπάθεια. Δηλαδή, ναι, τώρα είμαι όριμος, δεν είμαι επαναστάτης. Ναι, αλλά όλος αυτός ο κομματικός μηχανισμός που θα τρέχει αριστερά, δεξιά, θα βγαίνει στα παράθυρα, θα βγαίνει στις τηλεοράσεις, απαιτεί έξω από φρέσκα πρόσωπα και έμπειρο λόγο. Κακά τα ψέματα. Ο έμπειρος λόγος μετράει. Θέλω να πω ότι ακούω διάφορους εκπροσώπους της Ελλάς. Της Ελλάς είναι έτσι, δεν είναι. Η Ελλάς, η ελληνική, ναι, αριστερή συμπαράταξη. Μπερδεύομαι γιατί λέω η Ελλάς και... Όταν λοιπόν εσύ εμφανίζεσαι ως ηγέτης, ο οποίος θέλει να έχει λαϊκή απήχηση, ο λόγος σου είναι πιο μετριοπαθής από ό,τι στο παρελθόν. Και στο τέλος μοιάζει αυτός ο λόγος να επιδιώκει την πρόσκληση και όχι την πρόκληση, δηλαδή την πρόσκληση οπαδών οι οποίοι θα φτάσουν σε σένα δια της εισάτοπων απαγωγής, με τη μέθοδο της εισάτοπων απαγωγής. Δηλαδή, τι λέει αυτή, ότι αυτό δεν κάνει, το άλλο δεν κάνει, αλλά αυτή είναι η μόνη λύση. Αυτό όμως μπορεί να φαντάζει λύση, αλλά δεν είναι λύση, ούτε για σένα, ούτε για τον τόπο.

και τους έφαγε ο λύκος όλους. Οι πιο ξύπνοι από τα πιο ξύπνια από τα πρόβατα ουσιαστικά λένε κάτσε να γυρίσουμε στο Μαντρίδι, διακριτικά πάντα. Το νεύμα του βοσκού ήταν διακριτικό και η ανταπόκριση ήταν διακριτική. Καλά, τις αξιογλώσσες και τόσο, έγινε τηλεοπτικά, on air. Δήλωση, έτσι, δήλωση. Δήλωση παλαιού τύπου.

ακολούθησε ο Ζαχαριάδης. Ήρθε και αυτός στο Μαντρί πίσω. Σιγά σιγά να δείτε πόσοι θα έρθουν, διότι με τα λόγια κόμμα δεν γίνεται. Κάποιος θα τρέξει να μαζέψει κόσμο, να εγγράψει στο κόμμα.

Ήρθε λοιπόν και ο Ζαχαριάδης και σας λέω, οι Ιστροές σε λίγο θα μπει και ταμείο εκεί στην είσοδο του Μαντριού και θα... γιατί θα αυξηθούν τόσο πολύ οι Ιστροές που δεν τσιμπάμε και κάναν βολό από όλους αυτούς. Αυτοί θα είναι και τα πρώτα μέλη του κόμματος, γιατί η πρώτη ομάδα όπως καταγράφηκε ουσιαστικά στο ενδιάμεσο από την ίδρυση, χώρια που η ώρα της ίδρυσης ήταν άστα, αυτό είμαι σίγουρος ότι χτυπάει το κεφάλι του. Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο Σαμαράς. Πάντως εάν κάνει, το σίγουρο είναι ότι δεν τζίμπησε όπως την Πόκα από την Πλόφα Μητσοτάκη να βγει να κάνει μια προσποίηση, πως κάνουν στην μπάλα μια προσποίηση, θα πάει εδώ, να πάει από την άλλη και να και τσίμπησαν και οι Καριστιανού και ο Τσίπρας και λένε οχ, άμα γίνουν γρήγορα εκλογές δεν θα έχουμε έτοιμο μηχανισμό. Καταρχάς πιο μηχανικό κομματι, πιο κομματικό μηχανισμό ρε εσύ Αλέξη. Αυτή εδώ είναι όλοι. Πάρ τους στο καράβι, βγάλ τους στο Θερμαϊκό, στο Αιγαίο, στην Παναγιά τη Χοζοβιώτησα, τώρα είσαι και της θρησκείας, να τις διαβάσουν και όλους αυτούς, μπας και γυρίσουν πίσω φωτισμένοι. Πάλι εκεί εσύ, την παλίτσα την ξέρανε, πως έλεγε ο... Μπράβο. Μα δεν πάλι από τον Άρχοντα.

Και δηλαδή υπάρχουν κανένα δύο-τρία κεντρικά σημεία, δεν ξέρω ποιοι είναι οι σύμβουλοι εκεί γύρω. Α, όχι, έναν τον ξέρω. Καλά, εντάξει. Της θεωρίας. Καλό είναι να γράφουμε λόγους, καλά συγκροτημένοι είναι οι λόγοι, καλό είναι να παρουσιαζόμαστε με πιο μεστή σκέψη, αλλά δεν φτάνει αυτό. Κάποιοι πρέπει να τρέξουν, να διαδώσουν. Δηλαδή κάποιοι τα κόμματα χρειάζονται και τον Απόστολο Παύλο τους, έτσι, γιατί αυτό το ρόλο έκανε, πήρε το λόγο του Χριστού και έτρεξε μετά, άρχισε να τρέχει η δεξιά-αριστερά να διαδώσει το λόγο του. Ο Χριστός από μόνος του ο λόγος, αν δεν υπήρχε ο Παύλος να τον διαδώσει μέσω εκκλησίας, να στήσει λοιπόν τον κομματικό μηχανισμό και να διαδοθεί ο λόγος. Καταχρηστικά λέω τον κομματικό μηχανισμό, έτσι εννοώ σημεία, έναν τρόπο με τον οποίο ο λόγος θα διαδίδεται και θα είναι παρόν σε κάθε γωνιά τότε της Ανατολής, ας πούμε, γιατί από εκεί ξεκίνησε η διάδοση του λόγου. Τώρα μια Ελλαδίτσα έχεις. Ο Παύλος τον πήγε, πήρε το λόγο

από την ιδέα τον έφερε στην Ελλάδα. Είσαι μια Ελλαδίτσα και περιμένεις να διαδώσουν το λόγο ποιοι? Καλά, Κωνσταντίνε μου, επειδή αναφέρεσαι στην Αμερικανίδα πρέσβησε ένα και ο καημός σου μπήκε πολύ γρήγορα στην ελληνική πραγματικότητα, μπουζού και αμίζες για αυτά τα είχε. Το μόνο θα νομίζω ότι αυτό που πρόσθεσε στο ρεπερτόριό της, κανονικά στο ρεπερτόριό της, είναι η μουσική του Αργυρού. Εξού και η λέξη ρεπερτόριο. Νομίζω δηλαδή ότι όλα τα υπόλοιπα περίμενε να έρθει στην Ελλάδα για να τα γνωρίσει. Μια χαρά τα γνώριζε. Και εδώ που τα λέμε, και πολλοί ντόπιοι εδώ τα μαθήματα, οι ξύπνοι ντόπιοι τα παίρνουν από το εξωτερικό, όπου οι δουλειές γίνονται πολύ πιο... Αυτό δεν λες ότι... Δεν είναι ότι έμαθε εδώ και εντάχθηκε στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι ότι έπεσε θύμα διότι ήταν ερασιτέχνης σε αυτά τα οποία, όπως είναι πολλοί Έλληνες σε αυτές τις ασκήσεις μίζας διαπλοκής και λοιπά, και τους πιάνουν... συλλαμβάνονται κλέπτοντες οπόρες. Τι θα βάλουμε? Τότο. Ωραία, μήπως θα βάλεις και το Αφρικα, το... Ναι, σοβαρά.

Καλά το λέει ο Άννης. Εδώ κυρία μου είμαστε παλιές εταίρες, μια που είναι και όλοι αυτοί του κλασικού πολιτισμού, έτσι όλοι ο κλασικός πολιτισμός. Εδώ που τα λέμε τον κλασικό πολιτισμό κάτι κατέχουν, κάτι τους μαθαίνουν στα σχολεία. Σε λίγο στα δικά μας σχολεία δεν θα μαθαίνουν τίποτα για τον παλιό πολιτισμό, για τον κλασικό τι να είναι, για τον κλασικό πολιτισμό, επειδή γράφεις παλιές εταίρες, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Από την άλλη, εδώ εγώ νομίζω ότι κόλλησε νεοελληνικό ερασιτεχνισμό, διότι διαχρονικά τώρα η Ελλάδα, όντως καλά το λες, παλιές εταίρες, έχει διατελέσει η Ελλάδα κυριαρχή δύναμη του πλανήτη, η Αμερική της εποχής της ήταν, έτσι, και βάλε. Ήξερε να τα διαχειρίζεται αυτά, το ταμείο της Μήλου, το ταμείο της Δήλου, όλα αυτά ήξερε να τα διαχειρίζεται προς ίδιον όφελος και τους έλεγε και πείτε μου και ευχαριστώ γιατί κάνω έργα. Από την άλλη όμως, πλέον, βλέπετε ο άλλος μου για την παγίδα του Θουκυδίδη, ξέρει από πού θα ψωνίσει. Το θυμάστε την περίπτωση με την παγίδα του Θουκυδίδη που πήρε μεγάλη έκταση τελευταία η παρουσία της στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή. Απλώς μετά από ένα σημείο και μετά χάθηκε ο επαγγελματισμός. Εγώ νομίζω ότι φταίει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό η Οθωμανική καταδυνάστευση, όχι αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία που μας καταδυνάστευσε λοιπόν μετέδωσε και ερασιτεχνισμό μαζί με τα άλλα τα οποία μας μετάγγισε. Ποια είναι τα άλλα, τα τρία ρο συνηθίζω να λέω. Ραγιαδισμός, ρουσφέτη, ραχάτη. Δηλαδή από μόνα τους το καθένα είναι πολύ καλά. Όχι, πολύ καλός ο ραγιαδισμός δεν ποτέ. Το ραχάτη όμως, να πάρουμε αυτό, ωραίο, μια χαρά. Ναι, αλλά όταν συνδυάζεται και με ραγιαδισμό και με ρουσφότη, τότε πάει κατά διαόλου. Αυτά σε άθροισμα κάνουν τον ερασιτεχνισμό, διότι με απείρως μικρότερα νομίματα εδώ κάτω πια τον Καρβέλα, ρε, τον Καρβέλα, τον Γκαμπούρη, τους πιάνουνε. Τι είναι σοβαροί οι απατεώνες, οι τέχνες απατεώνες. Διότι μην νομίζετε ότι εκλείπουν οι απάτες στη Γαλλία. Τι ήταν το σκάνδαλο της ΣΕΛΦ με τα πετρέλαια. Τεράστιο. Ένα πιάσαν. Ο Ινφαντίνο τώρα, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Μια χαρά. Και όταν πιάνουν κάποιους από αυτούς, π.χ. Ινφαντίνο, γιατί κάποιοι άλλοι τους πολεμάνε και θέλουν να πάρουν αυτή τη θέση στις μίζες και, στη διαπλοκή και σε όλα αυτά. Μεγαλύτερη διαπλοκή αυτή τη στιγμή πάντως είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι τεράστια διαπλοκή.

Ερασιτέχνης είμαστε ακόμη και σε αυτό. Καταντήσαμε ερασιτέχνης. Καλά το άλλο πάλι. Τα πιάνω πάντα στο τέλος. Εμείς κάνουμε ένα ρετούς των διαφόρων ειδήσεων και των διαφόρων επαιτίων με την περίπτωση των μαθητών. Τώρα έκλεισε το πρωί τη Χριστίνα Χαλεπλίδου, έκλεισε το γνωστό σχολικό συγκρότημα της Ιωαννιδίου Σχολής. Ανατρίχεσαι έτσι, Κωνσταντίνε? Της Ιωαννιδίου Σχολής. Και είμαι σίγουρος, γιατί το άκουσα που το λέγανε και χθες, για το συγκρότημα της Γκράβας. Άλλο ιστορικό συγκρότημα. Ήταν τεράστιο σχολείο, τεράστια εκπαίδευση. Βγαίνανε όλοι οι ειδικοί στην κατάληψη, στη διαδήλωση, στην αντίδραση και, και σε άλλα και σε ουσίες. Ήταν ολόκληρη σχολή, ήταν τα σχολεία. Και τώρα λέει θα κάνουν εξ αποστάσεως μαθήματα. Τι να το κάνω ρε φίλε? Αν είναι να εμείς περιμέναμε αν και πώς μια κακοκαιρία, κάτι να συμβεί, κάτι έκτακτο, να γλιτώσουμε το μάθημα, να πάμε σπίτια μας. Εδώ εξαντλήσαμε τον επαγγελματισμό μας. Τώρα εδώ τα λέμε πέρα από την πλάκα. Σωστό είναι το μέτρο της εξαποστάσεως επικοινωνίας των μαθητών με τους καθηγητές τους σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι τα ζήσαμε και τα άλλα.

Αυτά τα MDMA, η Χριστίνα, γιατί ακούω ότι τα πιάνει αυτά τα θέματα, τα συζητάει, δεν χρειάζεται παραπάνω μεγαλύτερη αναφορά, γιατί ηρωοποιείς και τους αναφερόμενους, αυτά μάλλον τις ουσίες, όχι τους αναφερόμενους. Θεωρώ ότι η υπερβολική προβολή είναι μεγαλύτερη πρόκληση, ας το πω έτσι, υπερβολική προβολή κακοποιητικών πράξεων στο τέλος, είναι μεγαλύτερη πρόκληση για εθισμό στη βία, όπως γίνεται και με όλες τις εικόνες που μας περιβάλλουν, και όχι ένα μπουλντόγκ έξω από το Χάρι Λάου, ας πούμε, το οποίο ξαφνικά κρίθηκε ότι είναι προτροπή σε βία. Προτροπή σε βία είναι όλος αυτός ο κόσμος που μας περιβάλλει και ο οποίος οδηγεί εν τέλει στην άκρητη χρήση των χαπιών των MDMA. Κάποτε τα rave party, τώρα είναι... πέρασε η εποχή του. Ήταν τα rave party και στα ενόφυτα. Θα τα ξέρει σίγουρα πολύ καλά ο Θανάσης Αποστολίδης, τον οποίον θα αποχαιρετήσουμε σε λίγο ως ηχολήπτη, όπως θα αποχαιρετήσουμε και την Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματιακή υποστήριξη, τη Γεωργία Δερμιτζάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη και το Φόρη Σωτηράκη στις μουσικές επιλογές. Αυτά λοιπόν που συμβαίνουν τώρα είναι τα υπολείμματα, τα απομεινάρια, θα έλεγα μιας μέρας, αλλά είναι μιας νύχτας, γιατί και τη νύχτα ουσιαστικά εξελίσσονται όλα αυτά και στη νύχτα και στο Ζόφο οδηγούν. Καλημέρα από τον Βασίλη και Χαγιά, όχι από τον 107,1, αυτό συνεχίζει.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στο μικροσκόπιο των Αμερικανικών αρχών θα μπουν οι σχέσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με Έλληνες επιχειρηματίες, από τους οποίους φέρεται να δέχτηκε δώρα προκειμένου να προωθηθούν επαγγελματικές συμφωνίες. Οι δραστηριότητες της πρώην πρέσβυρας θα εξεταστούν, ενώ είναι πιθανό η υπόθεση να φτάσει μέχρι και σε επιτροπή του Κογκρέσου, αν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Το επόμενο στάδιο είναι να ορίσει ο Λευκός Ύπκος νέο Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα. Ως τότε αναλαμβάνει ως επιτετραμμένος ο μέχρι τώρα επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής Τζόσουα Χακ. Ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Από αύριο στις 31 του μήνα ενεργοποιούνται 3 κρατικές επιδοτήσεις στην Αντλία. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις εφαρμόζονται απευθείας, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, θα επιδοτηθεί με 40 λεπτά ένα λίτρο για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη το αλλιευτικό πετρέλαιο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των 2 αντιπροέδρων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Παναγιώτη Χατζηνικολάου και Νεκτάριου Βιδάκη. Ένας άντρας βρέθηκε νεκρός στη Ρόδο, θύμα της κακοκαιρίας, και ένας ακόμη αγνοείται. Ο νεκρός βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του σε σωρό που φερτά υλικά σε πλημμυρισμένο χήμαρο. Στην Εύβοια επαρχιακή οδός Προκοπίου Μαντουδίου κόπηκε στα 2, ενώ όσοι βρίσκονται στα Ψαχνά ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να μετακινηθούν προς τη Νέα Αρτάκη. Στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε μήνυμα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, στον οποίο του πρότεινε οικονομικές συναλλαγές. Πρόκειται για τη μέθοδο phishing μέσω σύνδεσης WhatsApp, ενώ ο Υπουργός κατέδεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Ζευγάρι συνελήφθη στην Άρτα για εξαπάτηση ηλικιωμένη. Την έπεισαν πως για να αποφύγει η διάρρηξη και ληστεία θα έπρεπε να τους δώσει 150.000 ευρώ, κάτι που έκανε, αλλά η αστυνομία ταυτοποίησε και συνέλαβε τους δράστες. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στην οδό Παπαναστασίου, στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, στο οποίο διενεργούνταν χημειοθεραπείες. Απεργία για τις 21 του μήνα εξήγηλαν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, ενώ την κινητοποίηση θα ακολουθήσουν και οι καθηγητές γυμνασίων και λυκείων. Έργα ασφαλτόστρωσης θα γίνουν αύριο και μεθαύριο μέσα στους οικισμούς Κείμενων και Χαλάστρας από συνεργεία της περιφέρειας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Νεφώς αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ασθενής άνεμος 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρχομαι σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία. Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
6: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω και εγώ 10 λεπτά μετά τις 4 Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου εδώ στον Θήτα FM 107,1. Μεσημέρι της Τετάρτης λοιπόν, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και μόλις άλλο ένα δίωρο, άλλο ένα Θήτα να μαθαίνεις έχει αρχίσει και θα ολοκληρωθεί στις 6 ακριβώς. Είναι το μπέρδεμα της αρχής, καθώς 3 με 5 ήταν το ραντεβού μας. Τώρα πλέον έχει καθιερωθεί και πρέπει να καθιερωθεί και στο δικό μου το μυαλό, 4 με 6. Σε ποιον λέω χρόνια πολλά σήμερα, πάντα το κάνω καλωσορίζοντας στον αέρα τουλάχιστον κάποιους. Χρόνια πολλά δεν ήξερα το όνομα αυτό, όχι δεν το ήξερα και μου αρέσει να μπαίνω στις γιορτές γιατί ανακαλύπτω καινούργια χριστιανικά ονόματα της Ορθοδοξίας μας. Γερβάσιος, και όμως υπάρχει. Γερβάσιος λοιπόν, δεν το έχω ακούσει ποτέ μα ποτέ στη ζωή μου. Έχουμε πετύχει και λοιπές εορτές. Κάτι τις έχουμε, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά έχει παγκοσμίως. Είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, δεν ξέρω τι συμβαίνει και τι σημαίνει. Επίσης ξαναγιορτάζουν ξανά μανά την ημέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στην Αμερική. Είναι η μέρα ευχαριστειών στον Καναδά. Επίσης στη Λευκορωσία γιορτάζουν τη μητέρα σήμερα, ενώ στη Γερμανία τις γιαγιάδες. Στην Πολωνία γιορτάζουν την εθνική τους παιδεία. Στην Ουκρανία τον υπερασπιστή γενικά. Και εκεί που στη Ρωσία γιορτάζουν τον αγρότη και στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία τον καλλιτέχνη, έρχεται και μια Αμερική να γιορτάσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και με αυτό θα πάμε σε ένα τραγούδι για να κάνουμε μια παύση για να συνέλθουμε. Γιορτάζει το επιδόρπιο.

Γεια σου, Άγγελε. Στην Κέρκυρα ελπίζω και τα πράγματα να είναι καλά από θέμα καιρού, γιατί από θέμα διάθεση βλέπω ότι έχει και εσύ, έχω και εγώ, θα περάσουμε καλά. Καλησπέρα και στον Ανέστη, ο οποίο, ναι, αναρωτιέται γιατί δεν κάναμε εθνική, λέει, αργία το επιδόρπιο, την Παγκόσμια ημέρα, τι κάνουν εκεί πέρα οι Αμερικανοί που γιορτάζουν το επιδόρπιό του. Και φυσικά σχολιάζει εδώ πέρα ο Μίστερ Κλέ. Εγώ θα σε λέω έτσι, είναι το καλλιτεχνικό σου, Μίστερ Κλέ. Σχολιάζει εδώ συνεργάτη με τέτοια επιδόρπια που έχουν, σιγά μην του τιμήσουμε κιόλα εκεί πέρα. Ξέρετε τι επιδόρπια έχουν. Έχουν cheesecake, red velvet cake, brownies. Μιλάμε για την Αμερική που σήμερα γιορτάζεται η επιδόρπιά της. Γι' αυτό όσοι ήρθατε τώρα, μην νομίζετε τρελαθήκαμε. Όχι, είμαστε προς το παρόν στα καλά μας. Μιλόπιτα φυσικά, η κλασική μιλόπιτα πάει και έρχεται. Donuts, pancakes, cookies με κομματάκια σοκολάτας και milkshake. Αυτό με το milkshake στην Αμερική που τρώνε μπριζόλα, ζουμερί και πίνουν milkshake. Δεν θα το καταλάβω ποτέ. Είναι απίστευτο το milkshake, το βάζουν πίτσα, ξέρω εγώ, μπέργκερ με milkshake. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μακαρονάδες με milkshake. Λοιπόν, δεν το έχω στομαχικά. Γι' αυτό θα πάμε σε αυτό που καθιερώνουμε, που έχει καθιερωθεί με το ξεκίνημα της εκπομπής. Εκτός από τα χρόνια πολλά και από την ταυτότητα της ημέρας, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Κάτι που είναι πιο χρηστικό και πιο χρήσιμο. Λοιπόν, χαλαρά τα πράγματα σήμερα. Όλος περιέργως σήμερα είναι πολύ πολύ πολύ καλύτερη εικόνα. Καμία σχέση με χθες που ήταν το κάτι άλλο. Χθες ήταν το κάτι άλλο, το έζησα και εγώ στο πετσί μου. Δεν θέλω να γκρινιάξω. Αργότερα, δεν θέλω να γκρινιάξω τώρα, θα γκρινιάξω αργότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Καθώς μπαίνετε από δυτικά, από Ελευθέριο Κορδελιό, κινείστε προς γέφυρα Σταυρούπολης και οι δύο κατευθύνσεις εκεί ο περιφερειακός έχει κάποια κολλήματα πλησιάζοντας προς τη γέφυρα της Σταυρούπολης, ενώ μετά από την Ευκαρπία, κινούμενη προς τα ανατολικά, θα πρέπει να ξέρετε ότι έχει μποτιλιάρισμα στο 424 κλασικά εκεί μπροστά, και αυτή τη στιγμή το μποτιλιάρισμα φτάνει μόνο μέχρι ανεβαίνοντας δηλαδή για Άγιο Παύλο, όχι παραπέρα. Δηλαδή πριν τα Πεύκα πολύ θα ξεμπλοκαριστείτε, μην είστε αγχωμένοι λοιπόν, και μέχρι το τέλος βλέπω εδώ ο περιφερειακός είναι ανοιχτός, κινούμενη προς τα ανατολικά. Κινούμενη προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας μόνο θα κατεβάσετε ταχύτητες και λίγο πριν τις 40 εκκλησίες, αφού περάσετε θέατρο γης δηλαδή εκείνη την έξοδο, τότε είναι ελεύθερη όλη η περιφερειακή να κινηθείτε προς τα δυτικά ανετότατα. Στο κέντρο, Λαγκαδά, άνοδος κάθοδος με πάρα πολλές καθυστερήσεις. Αυτό μπορώ να σας πω, μόνο από αυτό που βλέπω με τα πάρα πολλά κόκκινα. Πολλές καθυστερήσεις. Έχει τμήματα τα οποία αναπτύσσεται ταχύτητα κοντά λίγο μετά την Νεάπολη, τις 12 όροφες, είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας. Αλλά επιτοπλίστων η Λαγκαδά είναι φορτωμένη. Δεν είναι φορτωμένη η είσοδος της πόλης αυτή τη στιγμή. Λίγο στα μισά η Λεωφόρος Νίκης μέχρι και το Λευκό Πύργο, εκεί έχει τις καθυστερήσεις της. Αλλά γενικά η είσοδος είναι μια χαρά. Ούτε η Τσιμισκή έχει πρόβλημα, ούτε η Μητροπόλεως, ούτε καν η Ερμού. Η Εγνατία έχει τις καθυστερήσεις μεγάλες και τις έχει κατά μήκος της. Δηλαδή δεν είναι μόνο εκεί στην, που έχουμε συνηθίσει στην Καμάρα. Έχει κατά μήκος και στις δύο λωρίδες πάρα πολύ κίνηση με πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι και μηδενικές. Και η Καραμαλή σε σχέση με χθες πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Μόνο από την Ελβετία, από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι κάπου εκεί που συναντάει την κάτω, μετά το Χαριλάο, δηλαδή εκείνο το μικρό κομμάτι στην ανάληψη, αν το πάρετε νοητά. Μόνο εκεί και οι δύο λωρίδες έχουν καθυστερήσει στα φανάρια. Όλο το υπόλοιπο ανατολικό μέτωπο είναι καθαρότατο. Σας αφήνω λοιπόν στη μουσική και στις διαδρομές σας. Let me

Όπως σας έχω πει, γερνάμε την πλάτη σε οτιδήποτε δυσάρεστο, αλλά παρόλα αυτά θα ξεφυλίζουμε, λέω τώρα να το κάνουμε από εδώ και πέρα, πολύ στα γρήγορα, μα πάρα πολύ στα γρήγορα, το τι είναι αυτό το οποίο επικράτησε και κυριαρχεί από χθες που έχουμε να συναντηθούμε μέχρι σήμερα στην πόλη μας, και αν είναι κάτι πολύ συγκλό, που λένε και οι νέοι, πολύ συγκλονιστικό γενικότερα στην Ελλάδα, στον κόσμο, και αυτό θα το αναφέρουμε. Αλλά μιλάμε για πολύ γρήγορα, δηλαδή σαν να περνάει μπροστά μας όλη η επικαιρότητα, και κάπως έτσι βλέπεις και σε τι κόσμο ζούμε, σε τι κοινωνία ζούμε και τι μας συμβαίνει γύρω μας, αν δεν τα πάρετε ένα προς ένα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το δύο προσπάθειες στη Θεσσαλονίκη, τη μία να μην ανοίξει και το άλλο να ανοίξει, δύο κτίρια. Σε τι αφορά, το ένα είναι φυσικά το οποίο αναλύθηκε αρκετά, είναι για το 400ο σχολείο, το οποίο λόγω βροχής έχει κλείσει και προσπαθούν να το ανοίξουν γιατί θέλουμε να ανοίξει. Το άλλο είναι κάτι που δεν πρέπει να ξανανοίξει, η κλινική που σφραγίστηκε καθώς λειτουργούσε λογικό τμήμα χωρίς άδεια, δηλαδή όχι κάνω περιποίηση προσώπου, by the way, που λένε και στο χωριό μου μέσα σε ένα ιατρείο, ογκολογικό τμήμα, μιλάμε για ογκολογικό τμήμα. Τέλος πάντων, είπαμε θα το προσπεράσουμε έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε στην επικαιρότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εμπλέκεται, τώρα να μην εμπλέκεται, να, θα το δούμε στην πορεία τι θα γίνει, σκάνδαλο με αναθέσεις στον ελληνικό γεωργικό οργανισμό, τι περίεργο, τι πρωτότυπο στη χώρα μας. Τι άλλο έχουμε, έχουμε στη Θεσσαλονίκη ότι αφέθηκε ελεύθερος ο 17χρονος που καταγγέλθηκε από συμμαθητή του για ξυλοδαρμό. Έχουμε την αλλαγή στα χέρια από τρεις μεγάλες μπράντες επωνυμίες, να το πω έτσι, τις οποίες δεν επιτρέπεται να πω κιόλας, από μεγάλα καταστήματα εστίασης, τα οποία ήταν όχι μόνο ελληνικά αλλά και πολύ περισσότερο θεσσαλονικιώτικα, τρία πολύ πολύ μεγάλα, έχουν περάσει πλέον σε καναδικό κολοσσό που τα εξαγόρασε, άρα το φαγητό που μας μεγάλωσε θα μεγαλώνει τώρα και παιδιά του Καναδά. Έχουμε φυσικά τις πολλές πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα σε Σκιάθο, Ρόδο και Εύβοια, όπου είχαμε όχι μόνο δυστυχώς ζημιές, είχαμε και έναν θάνατο στη Ρόδο ενός ανθρώπου που τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο Χήμαρος, και έχουμε και έναν που αγνοείται ακόμη, είναι σαν να τα λέγαμε χθες. Δηλαδή, χθες μιλούσαμε με τον Περιφερειάρχη Χαλκιδικής και λέγαμε ότι πέρα από αυτά που κάνει το κράτος, πέρα από αυτά που μπορεί να κάνει ένας δήμος, είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός όταν βλέπει τέτοιες καταστάσεις ακραίες να μην μετακινηθεί, να μην έχει την μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να κερδίσει τη φύση. Ένα από αυτά ήταν που δημιούργησαν και αυτή την κατάσταση και χάθηκε άλλη μια νέα ζωή, δεν παίζει ρόλο, η ζωή έχει αξία σε οποιαδήποτε ηλικία, άλλη μια ζωή στη Ρόδο από κάποιο νεαρό που παρασύρθηκε από χήμαρο με το αυτοκίνητό του. Έχουμε λοιπόν στη δίκη των τεπών καταγγελίες Ρούτσι για χρήματα, απειλές και παρακολούθηση. Είχαμε βέβαια και φωτιά σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη με εγκάβματα μια γυναίκα που υπέστη, ενώ ο άντρας της είναι στο νοσοκομείο, και πολλά πολλά άλλα. Φανταστείτε, εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός στο Παπαγεωργίου. Έχουμε ασθενείς που φεύγουν από την εφημερία πριν καν εξεταστούν. Άλλο εκεί, άλλο θέμα. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε και αθλητικά. Δεν θέλουμε να ασχοληθεί με τα αθλητικά, γιατί ο ΠΑΟΚ τελευταία, εγώ στα αθλητικά, το μυαλό μου πάει στον ΠΑΟΚ. Οπότε προσπαθώ να τα προσπερνάω όλα αυτά όταν δεν έχει καλά αποτελέσματα. Είδατε, πάρα πολύ αντικειμενική. Πάρα πολλά. Αυτά όλα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη μας μέσα σε μία νύχτα, να το πούμε έτσι, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα. Και πάρα πολλά άλλα τα οποία δεν θέλω να φέρουμε, τα προχωράμε έτσι ξεφυλίζοντας και πάμε σιγά σιγά στα δικά μας επιμέρους θέματα.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς «Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος». Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και φυσικά δεν είχε μόνο τέτοιου είδους γεγονότα η επικαιρότητα, είχε και ατάκες φοβερές. Σκεφτόμουν να καθιερώσω η ατάκα της ημέρας σε κάτι παραπολιτικό, αλλά νομίζω ότι θα πρωταγωνιστούσε συνέχεια το ίδιο άτομο, οπότε θα ήταν πολύ βαρετό, και εκτός αυτού δεν θα ήθελα να δώσω περισσότερη δημοσιότητα σε έναν άνθρωπο που έχει βαρεθεί το σύμπαν να τον βλέπει. Συγγνώμη που το λέω δηλαδή έτσι πολύ ευγενικά και ωραία. Παρ' όλα αυτά, η ατάκα της ημέρας δικαιωματικά είναι δική του. Άδωνης Γεωργιάδης, στην Πάρο εχθές λοιπόν, σε μια επίσκεψή του που έκανε, είπε το εξής. Πρώτα απ' όλα απευθύνθηκε στον κόσμο που φώναζε «Ου», τι πιο παλιό κλασικό της αποδοκιμασίας, και τους λέει «Τι αγένει, έρχεται ο υπουργός και άσε τον Άδωνη, ο υπουργός και φωνάζεις «Ου». Μεγάλη ξυπνάδα έκαναν. Το θέμα είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν κατάλαβε ότι το φωνάζανε στον Άδωνη το «Ου» και όχι στον υπουργό, ίσως το πιο πιθανό. Μάλλον στον Άδωνη, γιατί γενικότερα δεν ήταν ανάγκη να είναι υπουργός υγείας ή οτιδήποτε άλλος υπουργός, και μόνο να είσαι Άδωνης, να με συγχωρείτε κιόλας, ένα «Ο» το δικαιούσε. Καθώς συνέχισε λέγοντας ότι ήταν μια κυρία με γυαλιά 1.500 ευρώ και ένα σκυλάκι, κρατούσε και το σκυλάκι αγκαλιά η κυρία, και έλεγε «Δεν έχουμε να φάμε». Αυτό ήταν το σχολείο του σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιβδίσει από το δικό τους σύστημα υγείας εκεί στην Πάρο, και είναι τραγικό. Τραγικό. Ας μην πω περισσότερα. Σας λέω, προσπαθώ να μην αγγίζω τα πολιτικά, γιατί δεν είμαι και πολύ. Δεν φημίζομαι ούτε για την υπομονή μου, ούτε ότι δεν θα ανοίξω το στόμα μου και τι θα πω κι εγώ. Άλλωστε, τα αφήνω σε άλλους αυτά τα χωράφια να το διαχειριστούν με ευγένεια, με ωραίο τρόπο. Βέβαια, στο κομμάτι των παραπολιτικών έχουμε και κάτι ακόμη, το οποίο αναφέρθηκε και στο Δελτίο Ειδήσεων ως τίτλος. Εγώ θα το αναλύσω λίγο παραπάνω. Κατά παντός υπευθύνου, λοιπόν, υπέβαλε το πρωί της Τετάρτης σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων, δικήματα παραβίαση, συκοφαντική διαφήμιση και όλα τα σχετικά. Τι έγινε? Ένα στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε από τον υπουργό, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ένα mail, ένα συγκεκριμένο mail, στο οποίο του πρότεινε να συνεργαστούν σε μια εταιρεία από αυτές τις πυραμίδες. Όλοι ξέρουμε τις πυραμίδες, όλοι έχουμε κατά καιρούς προσπαθήσει να μας προσελκύσουν εκεί ή μας έχουν κάνει πρόταση να συνεργαστούμε. Και το άτομο αυτό προσπάθησε να βρει, το στέλεχος δηλαδή της ομάδας του μπάσκετ, να βρει αν είναι αλήθεια ή όχι, γιατί εξεπλάγει να στέλνει ο υπουργός τώρα ένα mail για να δουλέψει σε εταιρεία πυραμίδα. Εντάξει, ήταν λίγο φαϊνότερο ότι κάτι βρωμούσε εκεί. Τελικά όντως έτσι έγινε, είχε χακάρει τον αριθμό του μέσω WhatsApp. Εμφανιζόταν ως αποστολέας ο υπουργός και φαίνεται τελικά ότι το κινητό είχε αποκτηθεί στην Ομόνια ή στην ευρύτερη περιοχή από ένα από αυτά τα καρτοκινητά τα οποία τα αγοράζεις έτσι με ένα ευρώ. Οπότε κι εσείς εκεί να έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να μην έρθει από την ΑΔΕ, μπορεί να μην έρθει από ένα λογιστή, μπορεί να μην έχει έρθει από οπουδήποτε, και να σας έρθει ένα μήνυμα ένα πρωί που να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σας ζητάει να συνεργαστείτε, ανοίγει το καινούργιο το μαγαζί και θα ψάχνει προσωπικό, ξέρω εγώ, στην εστίαση. Τα πάντα γίνονται στην Ελλάδα, δεν το συζητώ. Και μέσα σε όλα αυτά, αυτό δεν είναι παραπολιτικό. Όχι, αυτό δεν είναι παραπολιτικό. Καμία σχέση. Αυτό είναι συνηθισμένο. Έχουμε και έναν επιδειξία, ο οποίος χαρακτηρίστηκε επιδειξίας, αλλά ο άνθρωπος είχε πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Το τεκμηρίωσε, δηλαδή, σήμερα πρέπει να ήταν νομίζω η δίκη του. Το τεκμηρίωσε ότι εγώ δεν ήθελα, λέει, να επιδείξω κάτι στην κυρία, ούτε τα γεννητικά μου όργανα, ούτε τίποτα άλλο. Απλά ήταν χαλασμένο το φερμουάρ και δεν ανέβαινε, βρε παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνετε σε αυτή τη χώρα? Πάντα κάτι άλλο φταίει και κάποιος άλλος φταίει. Κανείς, μόνο άλλος.

Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή αναφορά σε σχέση με το μέγεθος της προσωπικότητας ενός ανθρώπου που σαν σήμερα χάθηκε πριν από αρκετά χρόνια. Σαν σήμερα λοιπόν το 2004 στις 14 Οκτωβρίου ο Βλάσης Μπονάτσος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και κάτι χάθηκε. Κάτι χάθηκε από το θέαμα, από τη μουσική, από την πληθωρικότατη προσωπικότητά του, όπως σας είπα, μόλις 54 ετών. Ένας άνθρωπος που φυσικά δεν περνούσε απαρατήρητος. Ό,τι και να έκανε, ο Βλάσης ήταν μοναδικός στο είδος του. Δεν ξέρω αν τον ζήσατε. Δεν ξέρω αν ήσασταν φαν. Εγώ δεν ήμουν τρελή φαν του Βλάση Μπονάτσου στη μουσική του. Αλλά ήθελα να υπάρχει. Ήθελα να υπάρχει κάπου να τον βλέπω, κάπου να τον ακούω. Κάτι πρόσθεται πάντα η παρουσία του. Είχε καθιερώσει αυτό το φοβερό, τρομερό με τον τρόπο που το έκανε, με αυτό το γρέζι στο λαιμό του. Επίσης το «Φύγε σίελαση», το «Φύγε σίελαση», το θυμάστε, ήταν από το παιχνίδι, το τηλεπαιχνίδι παρουσίαζε. Και φυσικά ποιος δεν θυμάται το συγκρότημά του, έστω και ακουστά. Εγώ δεν είχα ακούσει, δεν το πρόλαβα ηλικιακά, αλλά ήξερα ότι υπήρχε αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα «Η Πελώμα Μποκιού», με το όνομα του συγκροτήματος να είναι από, να προκύπτει από τα αρχικά των επωνύμων των μελών του, και «Ο Θρυλικός Γαρίφαλος», το τραγούδι που ταυτίστηκε με την φωνή του Βλάση Μπονάτσου και εξακολουθεί να θεωρείται ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ελληνικού ροκ εκείνης της περίοδου τουλάχιστον. Μην ξεχνάμε ότι η Πελώμα Μποκιού, σε μια εποχή που το ελληνικό ροκ προσπαθούσε να βρει μια ταυτότητα στο χώρο, ήρθε αυτό το συγκρότημα και κατάφερε να συνδυάσει επιρροές δυτικής βέβαια ψυχεδελικής μουσικής με ελληνικό στίχο, δηλαδή κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο πέρασε εκείνη την εποχή στο κοινό. Έρχεται λοιπόν ο Βλάσης μετά και μπαίνει στις σόμπις, και μπαίνει στις σόμπις με την προσωπική του ζωή, γιατί έκανε τη σχέση και έγινε και πρωτοσέλιδο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στις αρχές της δεκαετίας του 80. Έγιναν και πρωτοσέλιδο, 6 χρόνια ήταν μαζί, ένας έρωτας τρελός, πέρασε από διάφορα. Από το 82 μέχρι το 87 ήταν μαζί. Ήταν το αγαπημένο θέμα των περιοδικών τότε, όπου δεν κρύβαν τον ερωτά τους, τον φωτογραφίζανε και τον χαρίζανε στους θαυμαστές τους. Μετά ήρθανε, κινήθηκαν οι απαράδεκτοι. Τον είδαμε στους απαράδεκτους, όπου εκεί ήταν μοναδικός. Εκεί ήταν που γνώρισα εγώ τον Βλάση Μπονάτσο. Ηλικιακά το εννοώ, γιατί εκεί μπορούσα να κατανοήσω την προσωπικότητά του και το χιούμορ του, που είναι πολύ ιδιαίτερο, δεν αρέσει σε όλους. Ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν η Δήμητρα Παπαδοπούλου τον ενσωμάτωσε με ένα καταπληκτικό ρόλο στην τηλεοπτική αυτή παρέα που έγραψε ιστορία και που μέχρι και σήμερα που βλέπουμε δηλαδή είναι ξεκαρδιστική. Οι γκριμάτσες του και μόνο φτάνανε, δεν υπήρχε. Η σχέση του με τον Μπέζο στη σειρά, όχι ως Γιάννη Μπέζο, ήταν μοναδικό. Και φυσικά μία από τις χαρακτηριστικές ατάκες του από εκεί, το «καλά με συγχωρείς», συνήθως το εκφωνούμε και πολλές φορές μέχρι σήμερα η αναφωνούμε με το δικό του τρόπο μάλιστα, του Βλάση Μπονάτσου. Και συνεχίζουμε, η ζωή του είχε πάρα πολλά μέσα, είχε τηλεπαιχνίδια, είχε το «Αλλά κόλπα με φόρα», «Πάμε γυάλα με το κλειδί στο χέρι» και τι δεν έκανε. Του αναθέτανε

διάφορα και όλα τα έφερνες πέρας με μεγάλη επιτυχία. Στην προσωπική του ζωή, τα τελευταία που γνωρίζαμε για τον πριν χαθεί ο Βλάσης Μπονάτσος ήταν ο γάμος του με την Μάρθα Κουτουμάνου, την κόρη της Ζωής Λάσκαρη, αποκτήσανε και τη Ζένια, ένα κορίτσι, και μετά ήρθε ο ξαφνικός θάνατος. Σύμφωνα βέβαια με το ιατροδικαστικό πόρισμα, η αιτία ήταν αποφρακτική ειδηματώδης λαρυγγίτιδα, η οποία προκάλεσε ασφυξία. Βέβαια, ο Βλάσης Μπονάτσος ήταν γνωστό ότι ήταν επιρρεπής σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του, αγαπούσε τη ζωή και τη ζούσε στο τέρμα. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε έτσι από εδώ ήταν έτσι μια μικρή αναφορά που θέλαμε να κάνουμε στο εγώ προσωπικά σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτή την προσωπικότητα, και κατά καιρούς θα κάνω σε όποιον άνθρωπο βρίσκω ο οποίος έχει γράψει δική του ιστορία σε αυτή τη χώρα. Απλά μας λείπουν τέτοιες προσωπικότητες, γιατί μόνο χαρά έδινε.

0: Πόσο μου αρέσουν οι Simply Red, είναι ταυτόσημοι της φοιτητικής μου ηλικίας, έτσι να το προσδιορίσω και λίγο. Και τώρα θα πάμε να προσδιορίσουμε πού ακριβώς μπορεί να έχει την πραγματική κίνηση και να έχουμε την πραγματική εικόνα, μάλλον από κάθε γωνιά της πόλης, καθώς η Taxiway μας βοηθάει σε αυτό. Σήμερα θα μιλήσω με την Τασούλα, πλέον γνωρίζουμε με τα κόριτσια σιγά σιγά. Καλησπέρα, Τασούλα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Αχ, αυτή η χαρά σου, διπλή χαρά μας δίνει και μας φτιάχνει τη διάθεση, είμαστε πολύ καλά.
1: Εμένα μου φτιάξατε τη διάθεση γιατί είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από Simply Red και πραγματικά...
0: Πρέπει να μαζευτούμε όλες εμείς οι συμμαθήτριες που λέω εγώ και να το αναβιώσουμε αυτό. Για να δούμε τα αγόρια σας τώρα που είναι ακροβολισμένα στην πόλη, τι έχουν να μας δώσουν, τι εικόνα.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Ένα σταθμός θα ενημερώσει την κίνηση Καραμαλή και Εγνατία. Σταθμός θα ενημερώσει την κίνηση Καραμαλή και Εγνατία. Κάποιος σταθμός λίγο να ενημερώσει την κίνηση Καραμαλή και Εγνατία.
0: Δεν πειράζει, θα.
1: Σταθμός από Βασιλής Όλας και Τσιμισκή να ενημερώσει την κίνηση. Να δούμε λίγο. 1004.
2: Η Βασιλής Όλας είναι σχεδόν άδεια σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, το ίδιο και η Τσιμισκή.
1: Ευχαριστούμε. Για τη Μοναστηρίου και ο Δόλαγκαδά ένα σταθμός. Μοναστηρίου και ο Δόλαγκαδά λίγο να ενημερώσει κάποιος σταθμός. Να βοηθήσουμε λίγο το κέντρο να ενημερώσουμε την κίνηση στους δρόμους.
2: 200. Καλησπέρα σε όλους. Η Μοναστηρίου με μέτωπο το κέντρο έχει πολύ κίνηση, μόνο αυτό γνωρίζω.
1: Ευχαριστώ. Για την Οδόλαγκαδά ένα σταθμός. Κάποιος σταθμός λίγο για την Οδόλαγκαδά να ενημερώσει.
3: 917.
4: Καλησπέρα και από μένα και τα δύο. Ρεύματα, καλή ροή έχουνε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Ένα σταθμός λίγο για την Καραμαλή και την Εγνατία να ενημερώσει. Υπάρχει κάποιος σταθμός λίγο ενημερώσει για την Καραμαλή και την Εγνατία?
5: 5.30. Αυξημένη κέντρο η κίνηση στην Καραμαλή μέτωπο κέντρο. Το άλλο μέτωπο για Χαλκιδική είναι καλύτερο.
1: Σας ευχαριστώ. Και ένα σταθμός να ενημερώσει για τον περιφερειακό ανατολικά δυτικά.
6: 120.
7: Σε πολύ καλή κατάσταση και τα δύο τα ρεύματα.
1: Ευχαριστώ όλους τους σταθμούς για την ενημέρωση. Όπως βλέπετε, μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε. Σήμερα ήταν η συνεργάτη σας η οδηγή, απλή, λυτή και απέριτη. Και η κυρία οδηγός, την ευχαριστούμε. Τασούλα, καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλή δύναμη
1: πολύ.
0: Να έχετε.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε όλοι καλά.
0: Εντάξει, όταν ακούς τέτοιους ανθρώπους, δεν είναι ανάγκη είτε στον δρόμο τους συναντήσεις, είτε τους ακούς τηλεφωνικά, ακόμη και αν δεν τους γνωρίζεις, γιατί δεν γνωριζόμαστε εδώ με τα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο τις κυρίες, σου φτιάχνουν τη διάθεση. Είναι ωραίο πράγμα να ακούς αισιόδοξες φωνές, όμορφες φωνές. Ακόμη και αν δεν έχουν κάτι καλό, κάποιο καλό νέο να σου πούνε, όπως εχθές. Δηλαδή, πόσο διαφορετική εικόνα χθες. Όλοι οι σταθμοί, έτσι όπως το ονομάζει και το τηλεφωνικό κέντρο στην Taxiway, έλεγαν εδώ δεν κινείται τίποτα. Εδώ δεν κινείται τίποτα. Με όποιον και να μιλήσαμε σήμερα, χαλαρά και άνετα όλα.

Τελευταία. Έχω κολλήσει σε κάτι ήδη από πέρυσι, για τον λέω τελευταία. Έχω κολλήσει με την Taste Atlas κάθε φορά που βγάζει συνέχεια και βραβεύει παγκοσμίως γεύσεις και είμαστε πάντα σε πρωτιές. Έχουμε πρωτιές. Έχουμε δηλαδή πάντα κάτι, αν όχι στην πρώτη ή δεύτερη θέση, μέσα στην πεντάδα ή στη δεκάδα. Τώρα λοιπόν, να ξέρετε, θα σας έχω συνέχεια, θα σας κατά καιρούς, θα σας δίνω πληροφορίες για το τι ψηφίζουν στην Taste Atlas και τι αναδεικνύεται. Τώρα έχουμε τη λίστα με τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Εκεί λοιπόν, από τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά της Ευρώπης μέχρι και αγαπημένες γεύσεις Αμερικής αλλά και ιδιαίτερες συνταγές Μέσης Ανατολής, ο γαστρονομικός οδηγός, η Taste Atlas, δημοσίευσε τη νέα κατάταξη με τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Δεν θα πάμε και στα 50, θα πάμε μόνο στο πρώτο και το δεύτερο που μας ενδιαφέρουν, καθώς την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης έχουν τα γνωστά Βανότσνη Τσουκρόβι, έκανα μια ώρα να τα μάθω πώς προφέρονται, από την Τσεχία. Είναι παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα τα οποία συγκέντρωσαν 4,4 στα 5. Είναι κάτι μικρά γλυκισματάκια τα οποία παρασκευάζονται σε πολλές παραλλαγές και αποτελούν έτσι ένα αναπόσπαστο κομμάτι χριστουγεννιάτικων εθίμων των Τσέχων. Όπου όσο και να μας τα περιγράψουν, το θέμα είναι, όπως έλεγε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, θέλουμε να το φάμε, δεν θέλουμε να το περιγράψεις. Οπότε καλύτερα είναι να τα αναζητήσουμε, να τα δοκιμάσουμε, να δούμε αν όντως είναι τόσο φοβερά. Και στη δεύτερη θέση έχουν τα δικά μας αγαπημένα μελομακάρονα. Έχουμε βαθμολογία 4,3, δηλαδή μία μονάδα κάτω από τα Βανότσνη Τσουκρόβι. Βέβαια, υπάρχει και αυτό ο πόλεμος για μας τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ή σε μελομακάρονα ή σε κουραμπιές, ένα από τα δύο. Εντάξει, εγώ ξεκάθαρα μελομακάρονα για ένα και μοναδικό λόγο. Καθώς δεν λερώνουνε, είναι πιο νοικοκύρικα, μόνο και μόνο γι' αυτό.

0: 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
0: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Γηφορίδης. Στο μικροσκόπιο των Αμερικανικών αρχών θα πουν οι σχέσεις της Kimberly Guilfoyle με Έλληνες επιχειρηματίες, από τους οποίους φέρεται να δέχθηκε δώρα προκειμένου να προωθηθούν επαγγελματικές συμφωνίες. Τη θέση της Guilfoyle ανέλαβε ως επιτετραμένος ο μέχρι τώρα επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής Joshua Hack. Ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Από αύριο στις 31 του μήνα ενεργοποιούνται 3 κρατικές επιδοτήσεις στην Αντλία. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 στο πετρέλαιο κίνησης, 10 στην αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις εφαρμόζονται απευθείας, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των 2 αντιπροέδρων του Ελγό Δήμητρα, Παναγιώτη Χατζηνικολάου και Νεκτάριου Βιδάκη. Ένας άντρας βρέθηκε νεκρός στη Ρόδο, θύμα της κακοκαιρίας, και ένας ακόμη αγνοείται ο νεκρός βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του σε σωρό από φερτά υλικά σε πλημμυρισμένο χήμαρο. Στην Εύβοια, η επαρχιακή όδος Προκοπίου Μανδουδίου κόπηκε στα 2, ενώ όσοι βρίσκονται στα Ψαχνά ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να μετακινηθούν προς τη Νέα Αρτάκη. Ζευγάρι συνελήφθη στην Άρτα για εξαπάτηση ηλικιωμένη. Την έπεισαν πως για να αποφύγει η διάρρηξη και ληστεία θα έπρεπε να τους δώσει 150.000 ευρώ, κάτι που έκανε, αλλά η αστυνομία ταυτοποίησε και συνέλαβε τους δράστες. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στην οδό Παπαναστασίου, στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, στο οποίο διενεργούνταν χημειοθεραπείες. Επικυρώθηκε από τη Βουλή η Συμφωνία Ελλάδα-Σερβίας για την ανταλλαγή κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων. Έργα ασφαλτόστρωσης θα γίνουν αύριο και μεθαύριο μέσα στους οικισμούς Κιμήνων και Χαλάστρας από συνεργεία της περιφέρειας. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν πως πλοίο μεταφοράς κοντέινερ που προσπάθησε να περάσει τα στενά του Ορμούς χωρίς την αδειά τους προσέκρουσε σε νάρκη, πήρε φωτιά και βυθίστηκε. Ένα ακόμη πλοίο βυθίζεται κοντά στα στενά, χτυπημένο από πύραυλο στις 23 του Σεπτέμβρη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Νεφώσει αυτή την ώρα πάνω από την πόλη, ασθενής άνεμος ταχύτητας 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πέρασμα λοιπόν στη δεύτερη ώρα, Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις και εγώ μαθαίνω μαζί με εσάς τελικά. Όχι εσείς να κοιτάξετε να μαθαίνετε από εμένα. Και μοιραζόμαστε ό,τι συμβαίνει στην πόλη, όπου πέφτει το μάτι μου σε κάτι που συμβαίνει στη χώρα μας ή και εκτός από αυτή, γιατί συμβαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Και να ξέρετε, είμαστε όλοι ένα και εσύ είναι πολύ μακριά. Όλα είναι το ίδιο. Να πούμε για τον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο. Δεν ξέρω αν εσείς ετοιμάζεστε να τρέξετε. Έχω κάποιους φίλους τρελούς που κάνουν προπόνηση όλο το χρόνο και τους λέω τρελούς με την καλή έννοια, γιατί τους ζηλεύω και τρέχουν στους μαραθώνιους αυτής της χώρας και όχι μόνο. Αλλά αν δεν είστε από αυτούς που θα τρέξουν, τότε θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο που μας έρχεται και θα πρέπει να προσέχετε όσον αφορά στις εξόδους σας, γιατί θα είναι και βράδυ. Έτσι λοιπόν, η Τροχέα Θεσσαλονίκη και η Διεύθυνση Συγκεκριμένα Τροχέας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου που μας έρχεται θα υπάρξουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα έχουν ως εξής: από το βράδυ της Παρασκευής στις 11 μέχρι και την ολοκλήρωση των αθλητικών δραστηριοτήτων το Σάββατο που θα γίνει 17 του μήνα, δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στους εξής δρόμους. Προσέξτε, από το βράδυ της Παρασκευής 11 η ώρα που μπορεί να βγείτε μέχρι και το Σάββατο, για να μην σας πάρουν και το αυτοκίνητο. Προσέξτε, δεν επιτρέπεται λεωφόρο Νίκης 26 Οκτωβρίου, Μαρίνου Αντίπα και λεωφόρο Δενδροποτάμου. Επίσης, απαγόρευση στάση κυκλοφορίας οχημάτων δεν θα επιτρέπεται το Σάββατο, που θα είναι και η διεξαγωγή, στην 26 Οκτωβρίου, Μαρίνου Αντίπα πάλι, λεωφόρο Δενδροποτάμου και λεωφόρο Νίκης. Βέβαια, όλα αυτά στο τέλος το Σάββατο θα γίνονται εκ περιτροπής, δηλαδή με το που περνάνε οι δρόμοι θα ανοίγουν οι δρόμοι. Αλλά καλό είναι εσείς να έχετε κλειδωμένο στο μυαλό σας, δεν θα ακολουθείτε τους δρόμους για να κάνετε το πρόγραμμά σας, αν δεν έχει σχέση με τον ημιμαραθώνιο. Καλό είναι να ξέρετε ότι από την Παρασκευή πάντως το βράδυ θα υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις και καλό είναι να προσέχετε σε αυτές τις οδούς. 11 μετά τις 5 και τώρα πάμε στο πιο ακόμη πιο χαλαρό κομμάτι της εκπομπής. Προς το παρόν όμως, πάντα απαραίτητη η μουσική.

Και τώρα περί τέχνης ο λόγος. Μόλις ανακοινώθηκαν οι ταινίες που θα κάνουν την ελληνική πρεμιέρα τους στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, εδώ στην πόλη μας. 67ος χρόνος λοιπόν, λιγότερο από ένα μήνα, στις 5 με 15 θα φιλοξενηθεί στην Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι και το η είδηση προς το παρόν, γιατί έχουμε μπροστά μας χρόνο για να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη, μεγάλη και υπέροχη γιορτή της πόλης. Το θέμα είναι ότι από τους τίτλους που αναμέναμε ότι θα δούμε στη Θεσσαλονίκη, λείπει το Αγόρι με τα Γαλάζια Μάτια. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο αγόρι, είναι η ταινία του Θανάση Νεοφώτης του. Η πρώτη ταινία του Έλληνα δημιουργού που ξεκίνησε τη διεθνή του πορεία από το London Film Festival και συνεχίζει τα ταξίδια της στο φεστιβάλ, στα φεστιβάλ όλου του κόσμου. Με δελτίο τύπου λοιπόν η εταιρεία παραγωγής Αργοναύτες και ο ίδιος ο δημιουργός της ταινίας εξηγήσαν την απόφασή τους να αποσύρουν την ταινία από το φεστιβάλ. Και εγώ θα μπήκα για να δω για ποιο λόγο δηλαδή θα το δούμε. Και τόσο ενδιαφέρον. Τι λένε εν μέρη, να το πω έτσι, δεν θα διαβάσω όλη τη μακροσκελή δήλωσή τους. Η εταιρεία παραγωγής λοιπόν Αργοναύτες ανακοίνωσαν ότι σεβόμενοι την επιθυμία του σκηνοθέτη Θανάση Νεοφώτης του, αποσύρουν την ταινία Το Αγόρι με τα Γαλάζια Μάτια από το τμήμα Film Forward του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το πολύ αναμενόμενο ντεμπούτο μεγάλου μήκους του βραβευμένου δημιουργού δεν θα πραγματοποιήσει την ελληνική του πρεμιέρα στη φετινή διοργάνωση του Νοεμβρίου. Ουσιαστικά σέβονται την απόφαση, γιατί είναι καθαρά απόφαση του σκηνοθέτη. Ο ίδιος βέβαια τι είπε. Ο ίδιος δήλωσε το εξής: «Η Θεσσαλονίκη ήταν για μένα πάντα κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακόμη φεστιβάλ. Ήταν η γιορτή όπου ονειρευόμουν εδώ και χρόνια να φέρω την πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία, να την δω στο σινεμά Ολύμπιον και να τη μοιραστώ με το ελληνικό κοινό, τους συνεργάτες και τους φίλους μου. Γι' αυτό και η απόφαση αυτή με πονάει βαθιά. Μετά από μία δεκαετή διαδρομή με αυτή την ταινία, η οποία μεγάλωσε παράλληλα με τη δική μου κινηματογραφική πορεία», συνεχίζει να μας λέει, «αισθάνομαι ότι οφείλω να την υποστηρίξω μέχρι τέλους με τον τρόπο που πιστεύω ότι της αξίζει». Και μιλάει καθαρά συναισθηματικά σε όλη τη δήλωσή του, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και από την άλλη πλευρά, γιατί πάντα υπάρχουν δύο πλευρές, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απάντησε σχετικά με την απόσυρση της ταινίας. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επέλεξε την ταινία του Θανάση Νεοφώτης του, Το Αγόρι με τα Γαλάζια Μάτια, να συμμετάσχει στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα Film Forward μαζί με ταινίες από το εξωτερικό που έχουν προβληθεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, όπως τα Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, Λοκάρντο και Sundance. Σε αυτό το τμήμα έχουν συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια αγαπημένες ελληνικές ταινίες, οι οποίες έχουν αποσπάσει σημαντικά βραβεία. Ο σκηνοθέτης και η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, ωστόσο, επέλεξαν να την αποσύρουν από το διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Film Forward και σεβόμαστε απόλυτα την απόφασή τους. Τελικά, μεταξύ αυτών όλων των δηλώσεων, χαμένοι εν μέρη είμαστε εμείς όλοι, που θέλαμε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, να δούμε αυτό το πανέμορφο πλάσμα, αυτό το αγόρι με τα γαλάζια μάτια.

Αν σας ρωτούσα τι είναι αυτό, έτσι κάναμε έναν γκάλουπ και λέγαμε τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει ένα αεροπλάνο να προσγειωθεί εκτάκτος και όχι στο κανονικό του δρομολόγιο, όλοι και εγώ η ίδια μέχρι να διαβάσω αυτό το άρθρο θα έλεγα εντάξει, όχι σε άσχημα σενάρια, δεν θα πήγαινα κατευθείαν σε άσχημα σενάρια ότι είναι μια αεροπειρατεία ή κάτι άλλο, θα έλεγα κάποιο γεγονός, κάποιο περιστατικό υγείας που το κάνει, κάποιο θέμα με τα καύσιμα, κάποια βλάβη που μπορεί να έχει και να είναι ελεγχόμενη, οπότε βρίσκει το πρώτο διαθέσιμο αεροδρόμιο και προσγειώνεται, κάτι τέτοιο δεν θα λέγαμε, όλοι κάτι τέτοιο θα λέγαμε. Και όμως διάβασα εδώ πέρα ότι ένα αεροπλάνο μεγάλης αυστραλιανής εταιρείας προσγειώθηκε, καθυλώθηκε στη Ρώμη, και όχι μόνο προσγειώθηκε, καθυλώθηκε κιόλας, αυτό σημαίνει ότι έμεινε εκεί για πολύ καιρό, δεν ξαναπέταξε, λόγω κοριών. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Οι κοριοί πάνε παντού. Δεν είναι μόνο στα κρεβάτια, δεν είναι μόνο στο σπίτι, δεν είναι μόνο στους καναπέδες. Πάνε παντού. Η Κάντα συγκεκριμένα αναγκάστηκε λοιπόν να καθυλώσει το αεροσκάφος της στη Ρώμη και να κυρώσει τις πτήσεις της μετά τον εντοπισμό κοριών. Τα παρασιτικά λοιπόν έντομα εντοπίστηκαν στο μπροστινό τμήμα της οικονομικής θέσης του Boeing 787, καθώς το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση από Πέρθ, σκεφτείτε τώρα, από Αυστραλία, προς τη Ρώμη. Δηλαδή ένα ταξίδι 17 ώρες, και αυτό έγινε πριν από τρεις ημέρες περίπου, τρεις-τέσσερις ημέρες. Κατά τη διάρκεια της πτήσης λοιπόν, κάποιοι επιβάτες παραπονέθηκαν ότι αρχίσαν να έχουν φαγούρα και το πλήρωμα άρχισε να τους χορηγεί αντιστημινικά μέχρι που εξαντλήθηκαν τα αποθέματα των αντιστημινικών πάνω στο αεροπλάνο, παρακαλώ πολύ. Έτσι λοιπόν, αφού προσγειώθηκαν μεταξύ φαγούρας, αντισταμινικών και οι άνθρωποι εξανθημάτων που είχαν βγάλει, τότε ανακαλύψανε ότι στα καθίσματα υπήρχαν κοργοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο αεροπλάνο μέσω κάποιες αποσκευής μάλλον ή ρούχων του επιβάτη και στη συνέχεια ξέφυγαν στην καμπίνα. Αυτό εκτιμά τουλάχιστον ένας παρασιτολόγος του Πανεπιστημίου Μακουάρι. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι να πούμε. Να πούμε ότι ταξιδεύουν και οι κοργοί, βέβαια, ναι, αλλά μήπως δεν οφείλεται σε αποσκευή, μήπως δεν οφείλεται σε κάποια βαλίτσα επιβάτη, μήπως δεν οφείλεται καν στα ρούχα του επιβάτη, αλλά οφείλεται στο ότι δεν υπήρχε καλή υγιεινή ή καθαρισμός στα αεροπλάνα και στα καθίσματά τους. Γιατί, καθώς το ξέρουμε, έτσι λίγο να το πλατιάσουμε εδώ, τα καθίσματα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι και τα αεροπλάνα, είναι και τα πλοία, είναι και τα λεωφορεία και ειδικά τα αστικά λεωφορεία, ξέρουμε ότι είναι η μεγαλύτερη εστία μόλυνσης. Δηλαδή, όταν μπείτε τώρα από τα αεροπλάνα, και το κλείνω με αυτό, μπείτε στο λεωφορείο, μην βιάζεστε να πιάσετε θέση. Γιατί οι ειδικοί λένε ότι καλύτερα να μετακινηθείς όρθιος παρά να καθίσεις σε καθίσματα τα οποία δεν καθαρίζονται σχεδόν ποτέ. Αυτά τα ολίγα, τα πολύ ολίγα και ωραία πράγματα. Τώρα μπορείτε να πάτε κι εσείς και εγώ να ξυθούμε με την ησυχία μας.

0: 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
0: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: ΔΕΦΕΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αν δεν θέλετε να φύγετε μακριά και θέλετε να μείνετε στην πόλη, η πόλη αυτή, αν και με τη συννεφιά και αυτό το κρύο που ξαφνικά μας το γύρισε, έχει πολύ ωραίες και ζεστές γωνιές. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σας ενημερώσω πριν σας πω τις προτάσεις για σήμερα Τετάρτη που υπάρχουν στην πόλη, αυτές που έχω επισημάνει εγώ τουλάχιστον. Θα σας πω και σας προετοιμάζω ότι έρχεται το πρώτο Youth Festival 2026 στη Θεσσαλονίκη, καθώς ενθαρρύνουμε και δίνουμε φωνή στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά. 30 και 31 Οκτωβρίου λοιπόν στον εμβληματικό χώρο, που αλλού στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που εγώ θα συμπληρώσω ότι έχει δει όλα σε αυτή την πόλη, ό,τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη εκεί ακριβώς θα πραγματοποιηθεί. Το Thes Youth Festival λοιπόν δημιουργείται και έχει στόχο να είναι ένας ανοιχτός θεσμός για όλους τους νέους της πόλης. Χωράνε όλοι οι νέοι της πόλης. Εκεί θα συναντηθούν, θα εκφραστούν, θα μοιραστούν ιδέες, γιατί η νεολαία δεν είναι μόνο αυτό που κατά καιρούς λέμε τα κακό κείμενα, είναι η δημιουργία. Έχουν δημιουργικότητα, έχουν έμπνευση και εκεί τους δίνεται ένα βήμα για να την αξιοποιήσουν. Θα υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα σε ένα διήμερο, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαγωνισμών νεανικών συγκροτημάτων, θα έχει δράσεις κοινωνικοποίησης, BMX Show, DJ Sunset Sets, σκέφτεστε τώρα με ήλιο βασίλεμα και όλα αυτά, και ελπίζουμε θα έχει ραδιοφωνικές μεταδόσεις, διαδραστικές εμπειρίες και φυσικά η διοργάνωση θα κορυφωθεί με μια μεγάλη συναυλία, την συναυλία της Μαρσό, που είναι και πολύ αγαπημένη στους νέους. Αυτά βέβαια όχι σε 15 μέρες, 16 έχουμε χρόνο να τα επαναλάβουμε. Τώρα για εσάς που θέλετε σήμερα να κάνετε μια εξοδούλα, σας έχω 2-3 πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα πράγματα να προτείνω. Πρώτα απ' όλα κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα κοιτάξω να παρευρεθώ ως αν τα καταφέρω, στη μικρή σκηνή στις εγκαταστάσεις που κάποτε ήταν το στούντιο αγροτικών στην κάτω τούμπα του Παπάζογλου, του Νίκου Παπάζογλου. Σήμερα στις 9.30 θα παρουσιαστεί θα παρουσιαστεί ο διπλός δίσκος του Νίκου Παπάζογλου, το επιτόπιο ηχογράφηση Θέατρο Δάσους 18 Αυγούστου το 86. Πρόκειται λοιπόν για το ηχητικό ντοκουμέντο της συναυλίας που έδωσε ο Νίκος Παπάζογλου πριν 40 χρόνια στο Θέατρο Δάσους, στους χιλιάδες που ήταν τότε στο θέατρο, αλλά και στον εξώστη του δάσους που γινόταν ένας χαμός. Δεν ξέρω ποιοι θυμάστε αυτή τη συναυλία, δεν ξέρω καν ποιοι έχετε παραβρεθεί σε αυτή τη συναυλία. Εκεί λοιπόν το αυγουστιάτικο βράδυ που ο Παπάζογλου ερμήνευσε. Και τι δεν ερμήνευσε, την εκδίκηση της Γυφτιάς, το Χαράτσι, Μέσο Νεφών, τα πάντα τα πάντα. Σήμερα λοιπόν, 9.30 ώρα όλα αυτά και στη μνήμη μας ξαναγίνονται πιο φρέσκα και ξαναζωντανεύουν κατά κάποιο τρόπο στο στούντιό του στην Κάτω Τούμπα. Τώρα, αν θέλετε σινεμά, συνεχίζετε το αφιέρωμα στο Θερινό Απόλλων. Ναι, Θερινό, αντέχετε. Αντέχετε να ντυθείτε πολύ πολύ καλά, να πέσετε και στην αγκαλιά του αγαπημένου σας και να απολαύσετε Κουροσάβα. Αν το αντέχετε, μπορείτε να πάτε, γιατί έχει το Ράσομον σήμερα. Αν είστε τόσο φανατικός και θέλετε να το ζήσετε στα άκρα. Και τέλος, κάτι εντελώς διαφορετικό και πολύ πολύ εντυπωσιακό στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Tap Factory. Είναι ένα μοναδικό σόου το οποίο έχει δώσει πάνω από 1000 παραστάσεις σε όλο τον κόσμο και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι ένα κοκτέιλ από χώρο με ακροβατικά, με έναν πολύ καθηλωτικό πρωτότυπο, ένα πολύ καθηλωτικό πρωτότυπο θέαμα, με γεμάτο ενέργεια, έχει χιούμορ, έχει ρυθμό, γενικά θα σας αφήσει άφωνος, να ξέρετε. Συμμετέχουν μουσικοί και ηθοποιοί και ακροβάτες από όλο τον κόσμο, Αγγλία, Νέα Υόρκη, Παρίσι, φανταστείτε τους καλύτερους έχουν πάρει. Σήμερα λοιπόν 9 η ώρα με τιμή πάρα πολύ τίμια, 18 ευρώ, αν θέλετε προλαβαίνετε να πάτε. Και παρόλο που είπα τέλος, δεν είναι τέλος, γιατί ήθελα να προτείνω και κάτι σε θέατρο. Μονή Λαζαριστών λοιπόν, στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός, ανεβαίνει ο Πασχάλης Τσαρούχας στον εμβληματικό.

Κοίτα να δεις που φτάσαμε 15 λεπτά πριν από τις 6. Ούτε που το κατάλαβα βέβαια. Ακόμη είναι μέρα, βλέπω έξω πόσο καταπληκτική είναι η θέα από εδώ πάνω. Η Τσιμισκή παραμένει να είναι χαλαρή. Σας το λέω τώρα γιατί ρίξα μια ματιά άλλο, ήθελα να σας πω. Αλλά αυτό για λίγο καιρό, μέχρι την άλλη εβδομάδα. Στις 25 αλλάζουν τα ρολόγια, το ξέρετε αυτό. Εκτάκτως 25 του μήνα αλλάζουν και πηγαίνουν μία ώρα πίσω. Από τέτοια ώρα, αγαπημένα μου Mr. Clay, θα είμαστε νύχτα κακιά εδώ πέρα. Προς το παρόν όμως, όσο έχουμε φως, καλά και να μην έχουμε έξω, να είναι νύχτα, εμείς το φως το έχουμε στην ψυχή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε τον ήλιο. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε στην ενότητά μας. Πάμε στην ενότητα ένα τραγούδι, μια ιστορία. Και σήμερα βρήκα ένα τραγούδι από τους Τότο, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Τότο είναι και της εποχής μου, τι θα ήταν. Και το Ροζάνα, πασίγνωστο τραγούδι. Το Ροζάνα, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στην ηθοποιό Ροζάνα Αρκέτ. Τόσο απλά. Τον καιρό λοιπόν που ήταν αγαπημένη του κιμπορντίστα τον Τότο, τον Στίβ Πορκάρο. Παραδόξως πως το τραγούδι ούτε το τραγούδισε ούτε το έγραψε ο ίδιος. Συνθέτης και στιχουργός του ήταν ο αρχηγός της μπάντας, ο David Page, κάτι μου μυρίζει εδώ πέρα, που αποφάσισε να το γράψει γεννημένος από την υποστήριξη και την αγάπη που έδειχνε η Αρκέτ στον αγαπημένο της. Την έβλεπε να έρχεται στο στούντιο, να φέρνει φαγητό στο γκρουπ, να κάθεται μέχρι αργά περιμένοντας τον Πορκάρο και έγραψε ένα τραγούδι λοιπόν για να εμνήσει τον έρωτά τους. Όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός αυτό δημιούργησε μεγάλη παρεξήγηση. Καλά, είπα εγώ κάτι μου βρώμουσε. Δεν το ξέρω πιο πριν. Μεγάλη παρεξήγηση μεταξύ των δύο αντρών, καθώς ο Πορκάρο νόμιζε ότι ο λόγος που επέ...

έτσι έγραψε τραγούδι για την Αρκέτ ήταν επειδή ήταν ερωτευμένος μαζί της. Η κατάσταση μπερδεύτηκε ακόμη περισσότερο όταν ο κόσμος πίστευε ότι η Ροζάνα τα είχε με τον τραγουδιστή τον Τότο, επειδή απλώς ερμήνευε με πάθος το μόνιμο κομμάτι. Η Αρκέτ τώρα από την μεριά της ένιωσε κολακευμένη και άκουγε σαν τρελή το τραγούδι μέχρι που χώρισε με τον Μπορκάρο, οπότε και δεν άντεχε να το ακούει. Αν νόμιζα ότι μέχρι που χώρισε με τον Μπορκάρο και τα έφτιαξε τελικά με τον τραγουδιστή, κάπου εκεί νόμιζα ότι θα κατέληγε, κρίμα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ροζάνα που δημιούργησε πάθη και διάφορες σύντριγκες στο πάλι ποτέ συγκρότημα Τότο. Και τώρα, οδεύοντας προς το τέλος, θα πάω σε δύο δημοπρασίες. Η μία δημοπρασία αυτή που θα αρχίσω είναι σε αυτό το κόκκινο δέρμα με τις μαύρες λεπτομέρειες, τους έντονους ώμους και... Τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε το χαρακτηρίσει παρά, τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίσει αυτή την περιγραφή παρά το μπουφάν που φορούσε το θρυλικό, κυριολεκτικά θρυλικό στο θρίλερ, μπουφάν που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βίντεο κλιπ. Το 1983 λοιπόν γυρίστηκε αυτό το καταπληκτικό βίντεο κλιπ, το οποίο ήταν σαν ταινία, δηλαδή τόσο μεγάλο βίντεο κλιπ που εγώ δεν έχω ξαναδεί από τότε, και το οποίο βγήκε στο σφυρί. Βγήκε στο σφυρί και... Πόσο δημοπρατήθηκε, λέτε? Ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ένα μπουφάν λοιπόν και μια χορογραφία που έχει μείνει στα χρόνια και πουλήθηκε για 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω ποιος το πήρε. Α, για να δούμε. Όχι, δεν γράφει ποιος το πήρε και καλά κάνουν δηλαδή. Τώρα να πάμε σε μια άλλη δημοπρασία. Και εμένα μου αρέσει να μιλάω για δημοπρασίες και για τέτοια χρήματα που δίνονται, γιατί έχω την αίσθηση ότι λεφτά υπάρχουν. Οπότε. Νιώθω large όταν το μοιράζομαι αυτό. Λέω, α, κινείται το χρήμα. Υπάρχει πολύ χρήμα στην Ιφίλιο, βέβαια δεν είναι σε εμάς. Δεν παίζει ρόλο. Χρήμα να υπάρχει και στο έχει αυτός που θέλει. Δίνει ο ένας λοιπόν 10 εκατομμύρια να αγοράσει το μπουφάν του Μάικλ Τζάκσον και φυσικά, ίσως το ακούσατε, έδωσε και ο άλλος 14 εκατομμύρια για να αγοράσει μία μπλούζα του Μάικλ Τζόρνταν από του Chicago Bulls. 14 εκατομμύρια δολάρια. Όχι για την μπλούζα, γιατί εδώ μιλάμε, εντάξει, είναι ένα το μπουφάν του Μάικλ Τζάκσον, το φόρεσε, είναι ένα μοναδικό, το έχει ιστορικότατο. Εκεί είναι μία από τις μπλούζες, τις εκατοντάδες, μην πω παραπάνω, που έχει φορέσει ο Μάικλ Τζόρνταν στην πορεία του. Εξαιρετικός ο Μάικλ Τζόρνταν, δεν υποτιμούμε τον Μάικλ Τζόρνταν, αλλά μία λοιπόν από τις φανέλες αυτές, δεν είναι μπλούζα, τις φανέλες αυτές τις ιδρωμένες, πουλήθηκε για 14 εκατομμύρια ευρώ. Λεφτά υπάρχουν. Το λέμε χρόνια. Εσείς δεν το πιστεύετε. Το λένε μάλλον χρόνια. Εμείς δεν το λέμε. Το λένε χρόνια. Εσείς δεν το πιστεύετε.

Πάει και αυτό λοιπόν, και πάει και αυτό, δεν εννοώ το 2ωρο το δικό μας που ολοκληρώθηκε, πάει και αυτό το 48ωρο του χειμώνα που ζήσαμε. Βλέπω αρχίζει σιγά σιγά κοπάζει το θέμα, έχει ξανοίγματα από εδώ πάνω που βλέπω και φαίνεται που και που λίγο έτσι ο ήλιος που δει, οπότε από αύριο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα όσον αφορά τουλάχιστον τη βροχή, δεν θα έχουμε βροχούλα, αυτό τουλάχιστον λένε. Πάει όμως και το 2ωρο το δικό μας από τις 4 ημού που σας υποδέχθηκα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις, μάθαμε και σήμερα 5 πραγματάκια, διάφορα και αδιάφορα, εντός και εκτός Ελλάδας, για να χαλαρώνουμε λιγάκι το μέσα μας, το μυαλουδάκι μας, την ψυχούλα μας, το χρειάζεται για να πάμε παρακάτω. Να είμαστε όλοι καλά. Αύριο Πέμπτη, Πέμπτη δεν είναι αύριο, Mr. Κλέ. Ωραία, Πέμπτη, γιατί εγώ τα χάνω πάρα πολύ με τις ημέρες. Ημέρες και ονόματα καθόλου. Μην με ρωτήσετε. Ό,τι άλλο θέλετε, το έχω. Κρατάω καταλόγους, τρελούς και πληροφορίες. Αλλά ημέρες και ονόματα με τίποτα. Αύριο λοιπόν, Πέμπτη, 15, σχεδόν στα μισά του μήνα, εδώ θα είμαι στις 4 με το καλό πάντα. Θα χαρώ να σας έχω συντροφιά μου. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνετε. Και τα λέμε. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
4: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στο μικροσκόπιο των Αμερικανικών αρχών θα μπουν οι σχέσεις της Κύπελλου Γκυλφόιλ με Έλληνες επιχειρηματίες, από τους οποίους φέρεται να δέχτηκε δώρα, προκειμένου να προωθηθούν επαγγελματικές συμφωνίες. Τη θέση της Γκυλφόιλ ανέλαβε ως επιτετραμμένος ο μέχρι τώρα επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής, Τζόσουα Χακ. Άδεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας ζήτησε το γαλλικό ερευνητικό στάφος Αμπέγ Μαρέγκο, προκειμένου να αρχίσει έρευνες βυθού για την τοποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου σε περιοχή εντός χωρικών υδάτων. Ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Από αύριο στις 31 του μήνα ενεργοποιούνται 3 κρατικές επιδοτήσεις στην Αντλία. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 στο πετρέλαιο κίνησης, 10 στην αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις εφαρμόζονται απευθείας, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Το αλευτικό πετρέλαιο θα επιδοτηθεί με 40 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Από τη Λάρισα, όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, σε συνάντησή του με αγρότες, προανήγγειλε νέα μέθοδο για το αφορολόγητο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι αγρότες. Άντρας βρέθηκε νεκρός στη Ρόδο, θύμα της κακοκαιρίας, και ένας ακόμη αγνοείται. Ο νεκρός βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του σε σερό από φερτά υλικά σε πλημμυρισμένο χήμαρο. Στην Εύβοια, η επαρχιακή οδός Προκοπή Μαντουδίου κόπηκε στα δύο, ενώ όσοι βρίσκονται στα Ψαχνά ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να μετακινηθούν προς τη Νέα Αρτάκη. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στην οδό Παπαναστασίου, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα, στο οποίο μάλιστα διενεργούνταν χημειοθεραπείες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν χθες βράδυ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε διαμέρισμα στις οικίες Θεσσαλονίκης. Επικυρώθηκε από τη Βουλή η Συμφωνία Ελλάδας-Σερβίας για την ανταλλαγή κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων. 3.846 θέσεις πάρκινγκ εξήγηλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Οι θέσεις θα υπάρξουν όταν αποδεσμευθούν τα στρατόπεδα φαρμάκη και ναυτικής διοίκησης. Δύο υπόγεια πάρκινγκ θα γίνουν στην Τούμπα και στη Νέα Ελβετία, αλλά θα δημοπρατηθούν του χρόνου. Για αρχή πάντως, 4 δημοτικά οικόπεδα θα μετατραπούν σε πάρκινγκ 140 θέσεων. Έργα ασφαλτόστρωσης θα γίνουν αύριο και μεθαύριο μέσα στους οικισμούς Κίμινων και Χαλάστρας από συνεργεία της περιφέρειας. Από αύριο στις 23 του μήνα θα γίνουν επίσης έργα ασφαλτόστρωσης στις οδούς της Καλαμαριάς, Κοραή, Μαρμαρά και Πασαλίδη. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν πως πλοίο μεταφοράς κοντέινερ που προσπάθησε να περάσει τα στενά του Ορμούς χωρίς την αδειά τους, προσέκουσε σε νάρκη, πήρε φωτιά και βυθίστηκε. Ένα ακόμη πλοίο βυθίζεται κοντά στα στενά, χτυπημένο από πύραυλο στις 23 του Σεπτέμβρη.
4: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Νεφώς αυτή την ώρα πάνω από την πόλη, ασθενής άνεμος, ταχύτητας 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
4: Θήτα FM 107,1.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική. Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
9: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

δυνατά με We Are The Champions και Freddie Mercury. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με το Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, μαζί μου και σήμερα στη ρύθμιση του ήχο Κλεάνθης Μανολάρας, ενώ τις μουσικές που ακούμε επιλέγει ο Φώρης Σωτηράκης. Θυμίζω ότι είμαστε μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 μετά το απόγευμα, πάντα εδώ στον Θήτα 107,1. Θυμίζω επίσης ότι το Viber του σταθμού μας είναι το 6977 20 10 70, στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε, για αυτά που συμφωνείτε αλλά και αυτά που διαφωνείτε. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Πάμε άμεσα και γρήγορα στα θέματα της σημερινής εκπομπής, που όπως θα διαπιστώσετε έχουν άρωμα Θεσσαλονίκης. Θα αρχίσουμε με τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο των Δυτικών Τυχών που βρίσκεται στην πλατεία Δημοκρατίας. Όσοι περνούν από το σημείο, και είναι πολλοί μεταξύ των οποίων και αρκετοί τουρίστες, πέρα από τη χλωρίδα που έχει αναπτυχθεί, μπορούν να δουν και ένα πλαστικό καροτσάκι από σούπερ μάρκετ. Επειδή η εικόνα της πόλης δεν διαμορφώνεται μόνο από το Χαμζά Μπέι, το γνωστό σε όλους μας ως Αλκαζάρ που αποκαταστάθηκε μετά από δεκαετίες, αλλά και από όλα αυτά τα σημεία που δεν έχουν ξεχωριστό όνομα, έτσι, ζητήσαμε να μας μιλήσει η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, η κυρία Τάνια Πρωτοψάλτη. Στη συνέχεια θα πάμε στο αιματηρό επεισόδιο που έγινε χθες τα μεσάνυχτα στο κεντρικό, στο πιο κεντρικό σημείο της Νεάπολης, στην πλατεία Ειρήνης, στο ρολόι. Δύο άτομα επιτέθηκαν σε 30 διάχρονο με σκοπό να τον ληστέψουν και όταν αμύνθηκε απομακρύνοντας τον έναν, ο δεύτερος τον μαχαίρωσε. Για την εγκληματικότητα λοιπόν που ξεφεύγει θα μας μιλήσει ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικειών, ο Σίμος Δανιλίδης, και θα κλείσουμε με τον Σταύρο Μαρτινίδη, τον γνωστό επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, ο οποίος σχολιάζει θέματα της επικαιρότητας με το δικό του τρόπο. Θα είναι μαζί μας για να κάνουμε μια χαλαρή και πιστεύω ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ανάσα, μουσική και κανονική, και ερχόμαστε σε λίγο με την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, την κυρία Τάνια Πρωτοψάλτη.

0: Κάναμε αυτό που λέγεται ραδιοφωνική τρίπλα και ενώ υποσχεθήκαμε την κυρία Πρωτοψάλτη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δήμαρχος Νέαπολης Οικειών, ο κύριος Σίμος Δανιλίδης. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα από τον ΘΙΤΑ FM. Μας ακούτε.
1: Καλησπέρα και εσάς και στους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς για την αποδοχή. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για αυτό το επεισόδιο που έγινε με μαχαίρι χθες τα μεσάνυχτα στο πιο κεντρικό σημείο της Νεάπολης, στην πλατεία Ειρήνης, το ρολόι για μας τους παλιούς Νεαπολίτες. Λοιπόν, να θυμίσω στους ακροατές μας ότι δύο άτομα επιτέθηκαν σε 32χρονο για να το ληστέψουν και όταν απόθεσε τον έναν, ο δεύτερος το μαχαίρωσε, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα, αυτό της λεγόμενης μικροεγκληματικότητας, για το οποίο εσείς έχετε κάνει άπειρες συναντήσεις με αρμόδιους.
1: Αυτό
0: έχετε...
1: το θέμα δεν ξέρω αν θεωρείται μικροεγκληματικότητα, γιατί αν είχε λίγο κάποια άλλη γωνία
0: να έχετε δίκιο.
1: Το μαχαίρωμα και πήγαινε είτε στα πνευμόνια που θα δημιουργούσε πνευμονοθώρακα και θα μενε επιτόπου, είτε στην καρδιά, θα είχαμε νεκρό παραλίγο. Ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά θα μπορούσε να είχε χάσει και τη ζωή του. Ανύποπτος πολίτης, ο οποίος τα καλά καθούμενα δέχτηκε επίθεση από δύο νεαρά εγκληματικά στοιχεία. Γιατί όταν βγάζουν μαχαίρι, και δεν είναι μικροεγκληματικότητα, όταν οπλοφορούν, όταν επιτίθενται με κίνδυνο να χαθεί και η ζωή, καταλαβαίνετε πόσο δίκιο έχουμε όταν φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλουμε ότι είναι πλήρως αποδεκατισμένα τα αστυνομικά τμήματα, το σύνολο του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στο κτίριο του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος ασφαλείας, το σύνολο του προσωπικού μεταβίας καλύπτει τις εσωτερικές υπηρεσίες φύλαξης, γραμματείας, αξιωματικού υπηρεσίας, διοικητικού κτλ. Δεν υπάρχει διαθέσιμος ούτε ένας αστυνομικός για πεζές περιπολίες, δεν βγαίνουν πλέον, έχουν καταργηθεί οι πεζές περιπολίες, δεν υπάρχουν περιπολικά σε κυκλοφορία, δεν υπάρχουν μοτοσυκλετιστές. Πώς θα γίνει η αστυνόμευση, πώς θα εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας? Και μάλιστα προχθές παρουσιάσαμε μια μελέτη η οποία έγινε πριν από μερικούς μήνες με χιλιάδες ερωτηθέντες συμπολίτες μας, και το αίσθημα της ανασφάλειας και της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας είναι σχεδόν πρώτο, με πάνω από 52%.
0: Λογικό είναι.
1: Δηλαδή όταν ο πολίτης δεν έχει διασφαλισμένο ούτε αυτό, το να είναι σίγουρος ότι βγαίνοντας από το σπίτι και πηγαίνοντας μέχρι το σούπερ μάρκετ ή μέχρι το καφενείο, δεν είναι ασφαλής η έξοδος του και η επιστροφή του στο σπίτι, τι άλλο δηλαδή πρέπει να πάθουμε? Πριν από μία εβδομάδα πιάστηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, 1100 γραμμάρια χασίς και 18 δόσεις κοκαίνης, σκληρά ναρκωτικά. Πριν από λίγο καιρό είχαν βρεθεί πάλι σε άδειο χώρο σχολείου ζυγαριές ακριβίας που χρησιμοποιούνται για την εμπορία ναρκωτικών. Πριν από κάποιο άλλο διάστημα έγινε πάλι επίθεση σε ανύποπτους πολίτες. Καθημερινά έχουμε διαρρήξεις στα σπίτια, στα μαγαζιά, στα αυτοκίνητα.
0: Τα πράγματα
1: είναι η καθημερινότητα.
0: Αυτή είναι. Εγώ είδα στην ιστοσελίδα του Δήμου μια ανάρτηση από το Σεπτέμβριο του 2022, στην οποία λέτε δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής. Κραυγή αγωνίας για την έξαρση από το 2022. Τώρα έχουμε 26.
1: Είναι χειρότερα τα πράγματα από το 2022.
0: Τι γίνεται. Τίποτε. Έχετε κάνει και κάποιες προτάσεις, μιλάτε με αρμόδιους, τι σας λένε? Έχετε κάνει και μια πρόταση, από όσο ξέρω, για την κατασκευή νέου πολυδύναμιου αστυνομικού τμήματος στον Δόκορα.
1: Όσο το είδατε εσείς, τόσο το εδώ και 10 χρόνια μιλάμε για κατασκευή. Και να σας πω και κάτι άλλο τραγικό, το οποίο ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά δεν περιμένουμε από το Θεό τα πάντα. Υπάρχουν συμμορίες οι οποίες σε τακτά χρονικά διαστήματα μεταμεσονυχτίως πηγαίνουν και ξυλώνουν τα λεξικέραυνα από τα σχολεία. Ξυλώνουν τα χάλκινα δίκτυα που είναι η αλεξικεραυνική προστασία για τα σχολεία.
0: Τα σχολεία του Δήμου σας.
1: Τα σχολεία του Δήμου μας. Ναι, μάλιστα. Και το είπα αυτό προσωπικά στον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, πριν από μερικά χρόνια σε σύσκεψη που είχε γίνει και μας είχε καλέσει, και του είπα προσωπικά του ιδίου: κύριε Υπουργέ, αν το βράδυ εκείνης της ημέρας, της βραδιάς, ξυλωθεί όλο το αλεξικεραυνικό σύστημα προστασίας σε ένα σχολείο και την επόμενη μέρα το πρωί έχουμε καταιγίδες και κεραυνούς και αστραπές και πέσει ένας κεραυνός επάνω σε ένα σχολικό συγκρότημα και έχουμε θανάτους και τραυματίες, γιατί όταν πέφτει ένας κεραυνός επάνω σε ένα κτίριο που δεν έχει αλεξικεραυνική προστασία, μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο δεκάδες παιδιά. Τι θα γίνει?
0: Και τι σας είπε?
1: Θα ψάχνουμε σαν τα τέμπη.
0: Ναι,
1: ότι θα ασχοληθεί και θα φροντίσει κλπ. Και
0: από τότε πέρασε πόσος καιρός?
1: 4 χρόνια.
0: Καλά, τι να πω τώρα. Βέβαια δεν είναι για γυαλιά, για κλάματα
1: είναι. Σοβαρά πράγματα αυτά. Βέβαια. Είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή θα λέμε μετά όπως τα Τέμπη, φταίει ο Σταθμάρχης, δεν πρόσεξε αυτός, είπε πάμε και όπως πάμε και ό,τι γίνει. Δεν μπορεί να αφήνονται στην τύχη τους αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι είναι,
1: και μετά θα λένε φταίει ο Δήμαρχος που δεν άλλαξε, που δεν έβαλε καινούριο αλεξικέραυνο. Θα ρίσκει ο Δήμαρχος, μπορεί να έχει την εικόνα κάθε ξημερώματα το πρωί από τα 85 σχολεία τα οποία έχουμε στην περιοχή. Σε άλλους δήμους έχουν ακόμη περισσότερα. Σε ποιο σχολείο, σε ποιο νηπιαγωγείο, σε ποιο κοινωνικό κέντρο, σε ποιο καπί πήγανε και ξυλώσανε το αλεξικέραυνο. Και μάλιστα είπα, δεν χρειάζεται καν δεκάδες ή εκατοντάδες αστυνομικούς για να παρακολουθούν αυτές τις συμμορίες. 7 είναι όλες και όλες οι μάντρες, οι κλεπταποδόχοι.
0: Αλλά λέτε να κάνουν την αντίστροφη πορεία, έτσι? Να πάνε εκεί που πηγαίνουν τα προϊόντα.
1: Εκεί που τα πουλάνε.
0: Ναι. Και ούτε αυτό
1: γιατί
0: έγινε.
1: Γιατί μπορεί να είναι δεκάδες, μπορεί να είναι 50, 80, 100 οι συμμορίες. Αυτές όλες οι συμμορίες παραδίδουν τα κλοπημαία και τα ξεπουλάνε μάλιστα για 1, για 2, για 5, για 10 ευρώ. Τα παραδίδουν σε 7 μάντρες σε όλο το νομό, και αυτές οι 7 μάντρες τα παραδίδουν σε 3 εργοστάσια που λιώνουν το χαλκό, το σίδηρο, το αλουμίνιο κτλ.
0: Ούτε αυτό έγινε πάντως.
1: Ούτε βέβαια, μα άμα γινότανε
0: θα τους είχαν βρει,
1: είχε σταματήσει και αυτό το πανηγύρι.
0: Κύριε Δημαρχέ, μήπως μετά από τόσες εκκλήσεις, τόσα χρόνια κτλ., θα πρέπει ο Δήμος να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία, να κινητοποιήσει τον κόσμο, να κάνει κάτι άλλο? Γιατί δελτία τύπου έχετε βγάλει, ανακοινώσεις έχετε βγάλει.
1: Επιστολές στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Βγάλαμε κραυγή αγωνίας, εκπέμψαμε SOS. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό αυτό που λέω για τα σχολεία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και σε ένα μικρό νηπιαγωγείο που έχει 30, 40, 50 νήπια, αν πέσει ένας κεραυνός...
0: Κανένα μέτρο ασφαλείας που αφορά παιδιά δεν είναι υπερβολικό.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει το κακό και μετά. Και βέβαια, το εξυλαστήριο θύμα και ο εύκολος ένοχος θα είναι ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ο υπάλληλος, ο διευθυντής του σχολείου.
0: Ναι. Καλά, αν το εξυλαστήριο θύμα είναι, εν πάση περιπτώσει, η επόμενη σελίδα, το θέμα είναι να μην γραφτεί η προηγούμενη.
1: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Δεν είναι δά και τραγικό το να παρακολουθηθούν οι 7 αυτές μάντρες και τα 3 εργοστάσια που παραλαμβάνουν τα κλοπημαία.
0: Ναι.
1: Γιατί περί κλοπημαίων πρόκειται.
0: Κατανοητό. Κατανοητό, λέτε, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Όταν θέτουν σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές μικρών παιδιών, είναι βαρύτατα τα κακουργήματα, τα αδικήματα.
0: Κλέβουν λοιπόν, τώρα από, το, από τα τρένα, από, τα, από, τα, ναι, από τις ράγες και από τα λοιπά. Ναι. Είναι η κατάσταση αυτή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε με κάποιο τρόπο.
1: Είστε καλά.
0: Αν δεν μπορεί να λυθεί, τουλάχιστον η κατάσταση αν βελτιωθεί, να μην πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.
1: Είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Yeah.

0: Επιστρέψαμε πάντα εδώ στον Θήτα FM και τους 107,1. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, η κυρία Τάνια Πρωτοψάλτη. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, παρακαλώ.
0: Είστε ακόμα εδώ, γιατί ξέρω ότι πετάτε σε λίγη ώρα.
1: ναι.
0: Λοιπόν, να σας προλάβουμε και να μην καθυστερήσει και η πτήση εξαιτίας μας.
1: Όχι, λοιπόν, όχι.
0: Μιλήσατε πριν από 2 μέρες στον συνάδελφο τον Βασίλη Κεχαγιά για το Χαμζά Μπέι, το γνωστό σε όλους μας ως Αλκαζάρ, για το οποίο είμαι βέβαιος ότι ως αρχαιολόγος θα είστε χαρούμενοι που αποδόθηκε και πάλι στην πόλη μετά από δεκαετίες. Τώρα, εγώ σήμερα σας κάλεσα να μιλήσουμε για μια εντελώς διαφορετική εικόνα που υπάρχει σε αρχαιολογικούς χώρους που δεν έχουν ξεχωριστό όνομα, όπως είναι αυτός που σας είπα όταν μιλούσαμε για να βγούμε στον αέρα, στην πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι. Εκεί λοιπόν στην αρχή της Οδού Ειρήνης, στον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο των Δυτικών Τυχών, τα φυτά, όχι αυτά που φυτεύουν, αυτά που ακολουθούν έτσι αυτόνομη θα έλεγα πορεία, έχουν σκεπάσει το σύνολο του χώρου, ενώ υπάρχει μέσα και ένα πλαστικό καροτσάκι από σούπερ μάρκετ. Το είδα λοιπόν το πρωί και είπα θέλω να μιλήσω μαζί σας, να μας πείτε τι γίνεται, γιατί εσείς έχετε εικόνα από όλους τους χώρους που εποπτεύετε, προφανώς ξέρετε τι γίνεται και προφανώς υπάρχει μια δυσκολία να προλάβετε αυτά που πρέπει να γίνουν.
1: Όχι, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Οι αρχαιότητες και τα μνημεία δεν έχουν να κάνουν με αξιολογική κατάταξη. Όλοι οι χώροι και όλα τα μνημεία μας απασχολούν εξίσου. Απλά υπάρχουν χώροι που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι και ευπρόσβλητοι από ενδεχομένως βανδαλισμούς ή απρέπειες περαστικών. Η βλάστηση είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Έχουμε πολλούς χώρους και πολλά μνημεία, οπότε καταλαβαίνετε ότι πάντα προηγούνται οι επισκέψιμοι χώροι να είναι απόλυτα τακτοποιημένοι, γιατί ο κόσμος πληρώνει το εισιτήριό του, άρα θέλει έναν περιποιημένο χώρο. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι μετά περνάμε στο σύνολο των μνημείων και των χώρων μας. Η περίπτωση εκεί των τυχών είναι μια περίπτωση χώρου που τον επισκεπτόμαστε, τον φροντίζουμε, κόβουμε τα χόρτα. Είναι τώρα στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών να περάσουμε και να επαναλάβουμε την κοπή. Ειδικά φέτος είχαμε λόγω υγρασίας αυξημένη την αυτοφυή βλάστηση. Πραγματικά τρέχαμε από πίσω και δεν προλαβαίναμε να δούμε καθαρούς τους χώρους μας. Τώρα, όσον αφορά στο καροτσάκι, είναι η παιδεία που μας διακρίνει και δυστυχώς ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα βρεθεί ο επόμενος που θα πετάξει οτιδήποτε μέσα σε ένα χώρο ή ένα μνημείο μας.
0: Σε καμία περίπτωση, νομίζω το ξέρετε και από εμάς και από το σταθμό, δεν θέλουμε να ακυρώσουμε σε καμιά περίπτωση τις προσπάθειες που κάνετε για να έχει η πόλη και οι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται στην πόλη μας να έχουν την εικόνα που πρέπει. Αλλά τώρα τι γίνεται. Σκέφτηκα και σας πήρα, γιατί λόγω του σημείου, εκεί στο Βαρδάρι υπάρχουν αμέτρητα Airbnb και υπάρχουν και πολλοί τουρίστες. Λοιπόν, οι οποίοι...
1: Μα υπάρχει ο σταθμός της Δημοκρατίας, ο οποίος φιλοξενεί και ευρήματα από τις ανασκαφές εκεί του,
0: λοιπόν, οπότε,
1: του μετρό.
0: Παρακολουθώ, αυτοί οι άνθρωποι επισκέπτονται πέρα από τους προορισμούς που λέτε, που πληρώνουν εισιτήριο κτλ. Περνάνε και απ' έξω. Και φοβάμαι στην ουσία.
1: Όπως περνάνε από τις πλατείες, από τα πάρκα, από όλους τους δημόσιους χώρους της πόλης.
0: Σας πήρα λοιπόν να μοιραστώ αυτό το φόβο. Δηλαδή ότι η προσπάθεια που κάνετε κι εσείς υπονομεύεται από τέτοιες αστοχίες.
1: Ήδη με το που μιλήσαμε, θα πήγαινε εκεί συνάδελφος ακριβώς για να απομακρύνει και το καρότσι και να επικοινωνήσει με τα συνεργεία τα οποία έχουν αναλάβει την κοπή των χόρτων πότε προγραμματίζεται η επόμενη επίσκεψή τους. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι και εμείς τρέχουμε πραγματικά να προλάβουμε, γιατί ακριβώς δεν θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, θέλουμε να τις προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Είναι σημαντικό για μας, όλοι οι χώροι μας να είναι περιποιημένοι.
0: Κυρία Πρωτοψάλτη, έχετε τον κόσμο που χρειάζεται. Έχετε τον κόσμο που χρειάζεται για να κάνετε αυτό που θέλετε.
1: Τα τελευταία χρόνια προέκυψαν συνταξιοδοτήσεις άξιων συναδέλφων, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Μπορούμε όμως και προσλαμβάνουμε και έκτακτους συμβασιούχους, δηλαδή ΔΟΧ και κάποιες αναθέσεις σε εξειδικευμένες εταιρείες, για να μπορούμε, καταλαβαίνετε, να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προσπαθούμε, αλλά θέλουμε, ξέρετε, και τον κόσμο αρρωγό στην προσπάθειά μας. Όταν ας πούμε εμείς καθαρίζουμε και πετάνε τα σκουπίδια τους.
0: Έχει, μα είναι εικόνα, είναι αποκαρδιωτική. Είναι αποκαρδιωτική.
1: Είναι πραγματικά. Ή τα γκράφιτι που κάνουν. Ο περίβολος ας πούμε της Ορωτώντας, να σας πω ότι βάφεται με μια συχνότητα κάθε δεύτερη εβδομάδα. Και δεν είναι ότι δεν μπορούμε, και να μπορούμε, δεν μπορείς να προλάβεις τον κάθε απαίδευτο άνθρωπο ο οποίος θα πάει και θα ξετιμάνει πάνω σε ένα μνημείο. Τι να σας πω.
0: Προφανώς έχετε δίκιο και πολιτισμός δεν είναι μόνο το ότι έφτιαξαν οι πρόγονοί μας πριν από μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Έτσι, πολιτισμός είναι αυτό που, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε την καθημερινότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Παρακολουθούμε. Μάλλον ήθελα να κλείσω με μια ακόμα ερώτηση, να την κάνω γιατί την είχα σημειώσει. Μετά το Μπέι Χαμάμ και το Χαμζά Μπέι, περιμένουμε, που είναι μεγάλα έργα, περιμένουμε κάποιο άλλο αντίστοιχο έργο το επόμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, είναι ο Φωτισμός Λευκού Πύργου και Τυχών, ναι. Ο οποίος θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 26, αρχές του 27, δηλαδή μέσα στο Γενάρη θα είναι ολοκληρωμένη η φωταγώγηση του τόσο σημαντικού μνημείου, ναι, της πόλης, συνόλου μάλλον μνημιακού συνόλου, και από εκεί και μετά ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης στη Ρωμαϊκή αγορά με ειδικές διαδρομές και για τις συμπολίτες μας, συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης. Ένα πολύ σημαντικό έργο επίσης που γίνεται στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας με την ανάδειξη των υπερών. Έγινε προηγουμένως άλλο του φόρου και ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι γενικώς πράγματα τα οποία
0: έχουμε να δούμε. Έχουμε να δούμε πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε να δούμε. Ακριβώς, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς «Συμμοριτοπόλεμος. Η Εμφύλιος». Για πρώτη φορά με την Εστία.
4: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
5: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Δύο σχόλια. Το ένα να το συνδέσω με αυτό που λέγαμε πριν και το συζητούσα και λίγο νωρίτερα με τον Κλεάνθη Μανολάρα. Λοιπόν, για αυτό το θέμα της παιδείας που έλεγε η κυρία Πρωτοψάλτη, στην διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Δωδεκανήσου, στο κομμάτι που κατεβαίνει, αυτό που είναι και στην διασταύρωση και με την παλιά Διοικητηρίου Καραολίου και Δημητρίου νομίζω λέγεται πλέον, σε εκείνο το σημείο για να περάσεις απέναντι, τα φανάρια για τους πεζούς δεν είναι συνεχόμενα πράσινα, είναι δηλαδή πράσινο για να διασχίσεις τη μισή απόσταση και αφού ανέβεις στο πεζοδρόμιο είναι άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι κόκκινο και περιμένεις να ανάψει κτλ. Λοιπόν, να το συνδέσω και με τους τουρίστες που λέγαμε, πριν από μερικές ημέρες συνέβη το εξής. Άναψε το πράσινο, πέρασα και εγώ μαζί με τους υπόλοιπους, εν πάση περιπτώσει φτάσαμε στη μέση, αμέσως μετά που ήταν κόκκινο

προφανώς είναι θέμα παιδείας, πειθαρχίας κτλ. Αλλά σε κάποιο ή σε μεγάλο βαθμό εξηγεί και πώς μας βλέπουν οι άνθρωποι έξω από τη χώρα μας και πόσο δύσκολο τους είναι να αποδεχτούν σε συγκεκριμένες έστω έτσι συνθήκες, να μας αποδεχτούν ως ισότιμους συνομιλητές. Λοιπόν, ο πολιτισμός είναι ένα τεράστιο θέμα και η παιδεία δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που ξέρουμε ή αυτά που έχουμε δίπλα μας, κυρίως έχουν να κάνουν με τον τρόπο που λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, και πάω σε ένα ακόμη θέμα, αφορά την επιστροφή της Περιφερειάρχου Κεντρικής Μακεδονίας, της κυρίας Αθηνά Ειδονά στα καθήκοντά της. Σας είπαμε χθες ότι μετά την περιπέτεια της υγείας που είχε, προγραμματίζει να επιστρέψει στο γραφείο της στην περιφέρεια την ερχόμενη Δευτέρα. Το είπαμε χθες αυτό, δεν προλάβαμε να σας πούμε ότι έκανε και μία ανάρτηση με αφορμή την παρουσία της μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής. Έγραψε λοιπόν η κυρία Ειδονά, συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη υπό την Προεδρία μου, ένα συλλογικό όργανο πρότυπο λειτουργίας με πολιτικό, πολιτισμό και δημοκρατικότητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά ουσιαστικά λοιπόν με συλλογική δουλειά κτλ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τη συνέχεια, γιατί χθες για το ίδιο θέμα έκανε ανάρτηση και ο Χρήστος Παπαστεργίου, είναι επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Πράξης για τη Μακεδονία, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας πριν από περίπου 2 εβδομάδες και είχαμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για θέματα της περιφέρειας αλλά και για το ΠΑΣΟΚ στο οποίο ανήκει ο κύριος Παπαστεργίου. Λοιπόν, ακούστε την ανάρτηση του κυρίου Παπαστεργίου. Σήμερα είναι για χθες, έτσι. Σήμερα για την περιφέρειά μας είναι μια ημέρα χαράς. Η περιφερειάρχης μας, η κυρία Νανά Ειδονά, που τιμά απολύτως το αξίωμά της, είναι ξανά κοντά μας, ισχυρή με το ήθος, τον πολιτικό πολιτισμό και την εργατικότητα που τη διακρίνουν πάντοτε. Με τις συμφωνίες μας και τις διαφωνίες μας θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για το καλό της Κεντρικής Μακεδονίας που αποκτά και πάλι το άρωμά της. Λοιπόν, η ανάρτηση αυτή μου δίνει την ευκαιρία όχι απλά να πω καλά λόγια για πολιτικό, αλλά να εκφράσω δημόσια από τον αέρα του ΘΦΜ το σεβασμό και την εκτίμησή μου στο πρόσωπο του κύριου Παπαστεργίου. Αυτή η στάση περιγράφει αυτό που λέγεται πολιτικός πολιτισμός. Και σε μια εποχή που είναι γεμάτη βαρβαρότητα και βαρβάρους, ο κύριος Παπαστεργίου αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Να σας πω και κάποια σχόλια που ακολούθησαν την ανάρτησή του. Αγαπητέ μου φίλε και σύντροφε κτλ. Πάντα με το ήθος και την καθαρή ματιά που σε χαρακτηρίζει. Εξαιρετική ανάρτηση κτλ. Για την επιστροφή. Θερμά συγχαρητήρια του γράφει όλους άλλους και σε σένα αγαπητέ Χρήστο για το ήθος σου. Ξεχωρίζετε για το πολιτικό σας ήθος, σιδερένια κυρία Ειδονά κτλ. Αυτά για να μην λένε κάποιοι ότι μονίμως γκρινιάζουμε και δεν βλέπουμε τίποτα καλό. Όταν υπάρχει και το βλέπουμε και το λέμε. Ανάσα και επανερχόμαστε σε λίγο με Σταύρο Μαρτινίδη.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, πάντα εδώ στον Θήτα FM 107,1. Δίπλα μου είναι ο Σταύρος Μαρτινίδης, έχει φιλοξενηθεί στην εκπομπή αρκετές φορές. Τον έχουμε καλέσει γιατί αν τον παρακολουθείτε και στα social που έχει αρκετό κόσμο που και τον παρακολουθεί και σχολιάζει τις αναρτήσεις του, ασχολείται με θέματα της επικαιρότητας και φυσικά είναι ο πρώτος που δίνει τον τόνο και σχολιάζει με το δικό του τρόπο. Γι' αυτό τον έχουμε καλέσει και σήμερα. Με ανοιχτή την ατζέντα επιλέγει ο Σταύρος τι θα μας πει, με τι θα ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς
1: σε όλους τους ακροατές και σε εσάς εδώ βασικά.
0: Καλώς ήρθες. Λοιπόν, για πες, τι θα ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε από την συνέντευξη που έδωσε ο Ρούτε, ο αρχηγός του ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει,
0: ο επικεφαλής.
1: Ναι, ο Γενικός Γραμματέας. Στο Ταλίν της Εστονίας, παρουσία του Πρωθυπουργού της Εστονίας, και δήλωσε ότι δεν κινδυνεύουμε από επίθεση
0: από τη Ρωσία.
1: Από τη Ρωσία, οι περιοχές του ΝΑΤΟ δηλαδή, στις οποίες είναι και οι χώρες της Ευρώπης. Αυτό...
0: Είπε πότε το κατάλαβε ή μόνο στο συμπέρασμα?
1: Όχι, έκανε μια στροφή 180 μοιρών ουσιαστικά.
0: Έτσι είναι όπως το λες.
1: Ναι.
0: Και όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, που είναι σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκές χώρες για την... για τον εξοπλισμό, έτσι, και την αγορά οπλικών συστημάτων κτλ. Πού πάει.
1: Προφανώς φοβάται τις αντιδράσεις της Αμερικής και σου λέει η Αμερική αν δεν είναι στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λειτουργεί στο ΝΑΤΟ και μένει μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα μείνει στο τέλος μόνη της η Ούρσουλα με την Κάλια Κάλλας.
0: Αυτές θα πολεμήσουν λες?
1: Θα επιμένουν μέχρι τέλους. Δεν θα πάνε αυτές όμως να πολεμήσουν. Ναι. Το έχει πει η Ουρσούλα στη συνέντευξη. Τη ρώτησαν, θα πάνε τα παιδιά σας να πολεμήσουν? Λέει, γελούσε, λέει, όχι τα δικά μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι μια οπισθοχώρηση αυτή. Νομίζω ότι το δικαιολόγησε ότι θεωρούν και όλες τον Πούτιν αδύναμο για να κάνει επίθεση.
0: Ποιος από τους δύο τώρα θα κερδίσει, έτσι πως το λες? Τι εννοώ, από τις δύο λογικές, από τις δύο απόψεις, αυτή του Ρούτε που λέει ότι δεν κινδυνεύουμε ή της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και της Κάλια Κάλλας που λέει ότι κινδυνεύουμε?
1: Σαφώς αυτή του Ρούτε με την έννοια ότι είναι κοντά στην Αμερική. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σαν άποψη και...
0: Το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος από την Ρωσία, από τη Μόσχα, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους Ευρωπαίους.
1: Μόνο τους Ευρωπαίους, οι οποίοι κινούνται επιμένουν σε νέες κυρώσεις κτλ. Χωρίς να νοιάζονται καν για την τιμή, για τις τιμές των καυσίμων, για τους πολίτες τους Ευρωπαίους, για τις βιομηχανίες τους, για τα πάντα. Η ζημιά είναι μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία και είναι πάνω από 300 δις. Λέω πολύ λίγα, δηλαδή πολύ παραπάνω για την Ευρώπη, η οποία συνέχεια έχει μία αποβιομηχανοποίηση ουσιαστικά για αυτόν τον λόγο. Φεύγουν οι βιομηχανίες και πάνε αλλού.
0: Στην ουσία βλέπεις ένα ακόμα θέμα στο οποίο η Ευρώπη δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα, να αρθρώσει αυτόνομο δικό της λόγο.
1: Ακριβώς. Έτσι,
0: και να διαμορφώσει πολιτικές που να προστατεύουν και τους πολίτες της.
1: Ναι, δηλαδή την οδήγησε η Αμερική σε αυτόν τον δρόμο. Τώρα η Αμερική τραβιέται και παίρνει ρωσικό πετρέλαιο και αυτοί επιμένουν στις κυρώσεις. Δηλαδή δεν κάνουν ούτε διορθώσεις δεν κάνουν στην πολιτική τους.
0: Είναι εντάξει, έχει μια δυσκολία να παραδεχτείς ότι τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σκέφτηκες ή εν πάση περιπτώσει ότι έκανες λάθος. Πάμε στο επόμενο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Ναι, κάτι διάβαζα τώρα πριν για τα μάρμαρα. Τα λιγίνια, εν πάση
0: περιπτώσει. Τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Ναι, ότι δήλωσε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, εν πάση περιπτώσει, ότι μπορεί να τα μοιραστούμε χωρίς να αλλάξει η ιδιοκτησία, δηλαδή να μοιραστεί η έκθεση.
0: Ωραία πρόταση δεν είναι αυτή?
1: Ναι. Εγώ βλέπω από πίσω διάφορα.
0: Όχι, κοίτα λογική τώρα. Γιατί εδώ η αφετηρία είναι η εξής. Πιανού είναι τα μάρμαρα?
1: Ναι.
0: Γιατί αν πιστεύεις ότι τα έχεις πάρει με παράνομο τρόπο και άρα δεν σου ανήκουν, Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πρόταση, θα μοιραστείς. Δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορεί ο κλέφτης με τον ιδιοκτήτη να πει εντάξει, στα πήρα, αλλά εντάξει, μωρέ, τώρα στα βρούμε. Να τα έχω λίγο εγώ.
1: Δικά μου είναι, θα στα δίνω όμως.
0: Λοιπόν, προφανώς και ένα τεράστιο ζήτημα. Γιατί αν συμφωνήσει το Βρετανικό Μουσείο να κάνει το αυτονόητο, αμέσως ανοίγει όχι πόρτα, παράθυρα και πόρτες μαζί να επιστρέψουν στις χώρες από όπου έχουν πάρει τους περισσότερους πολιτιστικούς θησαυρούς που φιλοξενούν, να επιστρέψουν πίσω. Άρα ενδεχομένως είναι, δεν το λέω για να τους δικαιολογήσω, γιατί κλεμμένα είναι και θα πρέπει να επιστρέψουν. Αλλά λέω ότι με τον τρόπο αυτό οι Βρετανοί και ο συγκεκριμένος ο πρόεδρος μάλλον του Βρετανικού Μουσείου υπερασπίζεται την ύπαρξη του μουσείου. Γιατί ένα μουσείο χωρίς θησαυρούς, παρότι αυτό του αξίζει φυσικά, γιατί δεν είναι δική του, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και να πούμε και το εξής, όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε και αυτή η δικαιολογία, το ότι δεν έχετε χώρο να το βάλετε κτλ.
1: Ναι, από τη στιγμή που έγινε όμως το μουσείο και
0: της Ακρόπολης.
1: Από τα καλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλό. Δεν είναι. Αυτό το επιχείρημα πλέον δεν υπάρχει.
0: Βλέπεις από το μουσείο, είσαι σε επαφή με το σημείο από το οποίο αποκολλήθηκαν βία και ταξίδεψαν χωρίς να το.
1: Ναι, φοβερό. Εδώ τώρα, με την ευκαιρία να πούμε και για τα βουλγάρικα.
0: Τα κοιμήλια.
1: Τα κοιμήλια, όπου η υπεύθυνη του Μουσείου Σόφιας δήλωσε και δημοσίευσε σε έγκυρα site ότι η ιδιοκτησία δεν αλλάζει στα 48 κομμάτια που παίρνουμε εμείς, παραμένει δική τους.
0: Ναι, το είδαμε αυτό. Έχεις δίκιο που το αναφέρεις, τεράστιο ζήτημα.
1: Επειδή είναι σχετικό τώρα, είναι λίγο.
0: Εμείς ασχοληθήκαμε με το θέμα εδώ στην εκπομπή. Πέρα από τα δημοσιεύματα της Εστίας και της Δημοκρατίας, στα οποία αναφερθήκαμε με λεπτομέρεια, φιλοξενήσαμε και τον Μητροπολίτη Δράμας.
1: Μάλιστα.
0: Τον κύριο Δωρόθεο, στη δική του δικαιοδοσία ανήκει το μοναστήρι της Κωσιφήνισσας, το οποίο είναι αυτό το οποίο δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα στο κομμάτι αυτό των θησαυρών, το κατάκλεψαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θυμίζω εδώ ότι ο κύριος Δωρόθεος είχε εκφράσει τους φόβους του για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Μας είπε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι δώσαμε στη Βουλγαρία αυτό που είχαν ανάγκη και αυτό που θέλανε πάρα πολύ.
1: Έτσι, το πιο σημαντικό κομμάτι.
0: Το πιο και μας είπε ότι φοβάμαι ότι μετά από αυτό δεν θα έχουμε καμία διαπραγματευτική ισχύ για να επιστρέψουν τα υπόλοιπα, τα οποία είναι πάνω από 1000.
1: Ναι.
0: Και τώρα, σαν να μην φτάνει αυτό, έρχεται
1: βγαίνει και αυτό.
0: Βγαίνει και αυτό. Ναι. Από επιτυχία σε επιτυχία πάμε.
1: Τρομερό. Για να μην πούμε για τη Μονή του Σινά κτλ.
0: Να πούμε, συγγνώμη.
1: Για να μην πούμε για τη Μονή του Σινά, λέω, που και εκεί έγιναν διάφορα και είναι μεγάλο θέμα.
0: Είναι και μεγάλο και δύσκολο.
1: Έχει γράψει ο Κοτάκης αναλυτικά αρκετά πράγματα και πολλοί άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά άλλη φορά μπορεί να το πιάσουμε.
0: Την επόμενη. Ναι. Την επόμενη. Λοιπόν, να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας, Σταύρος Μαρτινίδης.
1: Χάρηκα που σας είδα.
0: Και εμείς και που σας ακούσαμε.
1: Και που με ακούσατε.
0: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ονίδη στο μικρόφωνο, τον Κλεάνθη Μανολάρα στη ρύθμιση του ήχου. Τις μουσικές που ακούσαμε επέλεξε ο Φόρης Σωτηράκης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και αμέσως μετά η Μάρνη Χατζημανουήλ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 6-14. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του

0: στις 23 του μήνα θα γίνουν επίσης έργα ασφαλτόστρωσης στις οδούς της Καλαμαριάς, Μαρμαρά, Κοραή και Πασαλίδη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Μέτριες νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη, ασθενής άνεμος 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Vitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παραμένετε στο σταθμό Theta FM στους 107,1 και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Μπορείτε να το σκεφτείτε 7, δηλαδή 7 η ώρα σημεία και τέρατα που συμβαίνουν, ή μπορείτε να το πείτε ολόκληρο 7 σημεία και τέρατα, άρα 7 σημεία και τέρατα είναι αυτά για τα οποία θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ, στο

ψύχους ο Κλάνθης Μανολάρας και έχω να σας πω όσον αφορά στην ονομασία της εκπομπής, γιατί ορισμένοι συνεχίζουν να με ρωτάνε, ότι τα σημεία και τα τέρατα, όπως πολλοί από σας γνωρίζετε, είναι μια συνηθισμένη έκφραση που στην ουσία χρησιμοποιείται μεταφορικά και περιγράφει τι, τα απίστευτα, τα παράξενα, τα σκανδαλώδη, τα εξωπραγματικά, έτσι. Να σας πω ότι έχει βιβλική προέλευση και ότι στην Καινή Διαθήκη η λέξη σημεία και τέρατα χρησιμοποιούνταν μαζί πάντα για να περιγράψουν τα θαύματα και τα θεϊκά σημάδια, καθώς και τα υπερφυσικά φαινόμενα. Οπότε εμείς σήμερα, έτσι πως το φέραμε στην εκφορά του λόγου μας, έχουμε κρατήσει το πρώτο μέρος για να μιλήσουμε για τα θετικά και το δεύτερο μέρος για να μιλήσουμε λίγο για τα τερατώδη. Συνδυάζοντας τα δε, μιλάμε πάντα για αυτά, όπως είπα νωρίτερα, τα απίστευτα, τα παράξενα, τα σκανδαλώδη. Και μια που μιλάμε για σκανδαλώδη, παίρνω την σκυτάλη από τον συνάδελφο τον Γιάννη Ιωαννίδη που ήταν στην προηγούμενη εκπομπή και κρατώ την είδηση που βγήκε πριν από περίπου μισή ώρα με το νέο τελεσίγραφο και μάλιστα με περιτύλιγμα που απευθύνει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne αναφορικά με το μέλλον των γλυπτών του Παρθενώνα και θέτει τι... έναν απαράβατο όρο και αυτός είναι ο διαμοιρασμός τους, όπως λέει ο ίδιος, ανάμεσα σε Λονδίνο και Αθήνα. Αυτό προτείνει. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη μιας λύσης, αρκεί οι δύο πλευρές να υποχωρήσουν από τις αρχικές τους θέσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη διάθεση να αποδεχθούν, ότι δεν πρόκειται να πάρουν όλα όσα θέλουν, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Ακούσατε? Ακούσαμε. Τώρα, τι μπορούμε εδώ να πούμε? Για το Βρετανικό Μουσείο προφανώς η συζήτηση για εκπεριτροπής δανεισμούς ή και για ανταλλαγές μπορεί εύκολα να το δει κανείς ως έναν ελιγμό επιβίωσης. Έτσι, γιατί είναι μια εποχή που η παγκόσμια κοινή γνώμη τάσεται υπέρ της επιστροφής και του επαναπατρισμού των κλεμμένων αρχαιοτήτων. Άρα το μουσείο ενδεχομένως προσπαθεί με έναν τρόπο να μετατοπίσει και την όλη συζήτηση. Θα μπορούσε κανείς ακόμη να πει ότι μπορεί να μετατρέψει με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Osborne ένα ζήτημα κατάφορης κλοπής, όπως επανειλημμένως έχει δηλώσει η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές κυβερνήσεις, κατάφορης κλοπής και ιδιοκτησίας, έτσι. Και τώρα ξαφνικά να μιλάμε για μία απλή τεχνική διευθέτηση διαμοιρασμού. Δεν είναι κάπως δεν ακούγεται στα αυτιά σας? Αν η Αθήνα δεχθεί να δανειστεί τα ίδια της τα αριστουργήματα, τότε όπως αντιλαμβάνεστε θα αναγνωρίσει εμέσως και το δικαίωμα ιδιεκτησίας του Λονδίνου πάνω σε αυτά τα αριστουργήματα. Και με αυτόν τον τρόπο θα νομιμοποιήσει και τη λαιλασία του Έλγιν με αντάλλαγμα μερικά χρόνια έκθεσης στο Μουσείο της Ακρόπολης, προτού τα γλυπτά επιστρέψουν στο Λονδίνο για να κοσμήσουν και πάλι νέες πτέρυγες του μουσείου. Και για όσους από εμάς έχουμε πάει στο μουσείο, νομίζω ότι γίνεται με τον καλύτερο τρόπο αντιληπτό αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά να βλέπεις όλα αυτά τα αριστουργήματα και τα εκθέματα στη θέση που τους αναλογεί και μετά ξαφνικά να πηγαίνεις και να τα βλέπεις πάλι άδεια. Δεν ξέρω, σκεφτείτε τα όλα αυτά και θα τα συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνο, τώρα που μας δόθηκε και η αφορμή, με ανθρώπους πιο ειδικούς προφανώς από μένα, που θα έχουν ήδη ακούσει αυτή την είδηση και αυτή τη στιγμή θα σπέβδουν να δούνε ποια πράγματα θα πρέπει να πούνε και να υποστηρίξουν και επανερχόμαστε. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα και περνάμε στο επόμενο θέμα μας.

0: φτάσει μια και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και όπως ακούσατε νωρίτερα και στη διαφήμιση εδώ στο σταθμό μας, το ΘΦΜ 107,1, ήδη ξεκίνησε, έγινε μάλλον επίσημα, ας το πω έτσι, η επανεκκίνηση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω. Οπότε ξεκίνησαν και τα πρώτα SMS. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει στα τηλέφωνά σας τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αφορά δεκάδες χιλιάδες γυναίκες, και έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή την κυρία Κατερίνα Καραβιδά, που είναι διακεκριμένη μαιευτήρας γυναικολόγος, ιδρυτικό μέλος της Women's Health First, και την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην εκπομπή μας για να πούμε για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Κυρία Καραβιδά, γεια σας.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες, σε πολύ νέες γυναίκες, μέχρι γυναίκες μεγάλης ηλικίας. Έχει χρόνια που εφαρμόζεται και εφαρμόζεται, καθώς φαίνεται, με μεγάλη επιτυχία. Αλλά αυτά όλα περιμένουμε να μας τα πείτε εσείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο προληπτικός έλεγχος, ο γυναικολογικός προληπτικός έλεγχος, είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι το έχουμε κατακτήσει εδώ και πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η δυνατότητα να κάνουμε δωρεάν την εξέταση, και ακόμα και οι γυναίκες τις οποίες ενδεχομένως την αναβάλουν ή δεν την κάνουν, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για λόγους κοινωνικούς. Πολλές φορές εμείς οι γυναίκες αμελούμε τη δικιά μας υγεία, βάζουμε άλλα πράγματα στην προτεραιότητα. Το γεγονός ότι προσφέρεται δωρεάν από το κράτος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι επίσης σημαντικό γιατί αλλάζει ενδεχομένως και ο τρόπος και τα χρονικά διαστήματα στα οποία ελεγχόμαστε, αλλά και το είδος των εξετάσεων. Παράδειγμα, τώρα οι περισσότερες γυναίκες δεν το γνωρίζανε και τώρα το μάθανε ότι μπορεί να εξεταστεί η πιθανότητα του να δημιουργηθεί ένας καρκίνος του τραχείου της μήτρας με βάση το αν υπάρχει στο σώμα μας τα στελέχη του ιού, του HPV ιού, τα οποία είναι δυνητικά παθογόνα. Αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε μια απλή εξέταση που γίνεται ταυτόχρονα με τη λήψη του τεστ Παπα-Νικολάου, και έτσι να δούμε αν η γυναίκα έχει υψηλό κίνδυνο ή όχι για να αναπτύξει καρκίνο τραχύλου αργότερα στη ζωή της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και προσφέρεται, όπως είπατε, όχι μόνο στις νέες γυναίκες, αλλά έχει γίνει ένας σωστός συνδυασμός πληθυσμιακού ελέγχου, όπως στις γυναίκες που είναι νεότερες μεταξύ 20 και 29 ετών, να προσφέρει το τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο μας δείχνει αν υπάρχει κάποια αλλίωση από τον ιό στον τράχυλο, και στις λίγο μεγαλύτερες, μεταξύ 30 και 65, να γίνεται αυτή η εξέταση του ιού HPV, για να δούμε εάν οι γυναίκες έχουν όντως αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του τραχύλου.
0: Εσείς τώρα από την... Ολοκληρώστε.
1: Ναι, ναι. Θα έλεγα ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο καρκίνος του τραχείου της μήτρας είναι ένας από τους ελάχιστους καρκίνους που γνωρίζουμε την αιτιολογία του, και περίπου 9 στους 10 καρκίνους του τραχείου της μήτρας οφείλονται στον ιό HPV, και είναι πραγματικά, μπορούμε να τον προλάβουμε και μπορούμε να τον εξαλείψουμε κιόλας. Υπάρχει και η παγκόσμια στρατηγική για την εξάλληψη του καρκίνου του τραχείου της μήτρας σε κάποιες δεκαετίες.
0: Δύο είναι οι ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με την πιο απλοϊκή, ας το πω, που νομίζω ότι κάθε γυναίκα η οποία δεν έχει την απόλυτη εμπειρία αυτού που κουβεντιάζουμε τώρα, δηλαδή θέλω να πω που δεν είναι μια γυναίκα σχολαστική όσον αφορά στην πρόληψή της, προφανώς θα αναρωτιέται αν χωρίς να έχει κάποιο σύμπτωμα ή κάποια ενόχληση πρέπει παρόλα αυτά να κάνει την εξέταση, και αν πρέπει να την κάνει, με ποια συχνότητα θα πρέπει να έρχεται και να κάνει την εξέταση αυτή, αν είναι, όπως είπαμε, στην πρώτη ηλικιακή ομάδα ή στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς. Η εξέταση αυτή λέγεται προσυμπτωματικός έλεγχος και προληπτικός έλεγχος. Δεν πρέπει να έχει συμπτώματα. Πρέπει να είναι εξέταση προληπτική. Έτσι, μια νέα γυναίκα, καλό είναι, νέα θεωρούμε για το συγκεκριμένο έλεγχο, η πολύ νεαρή γυναίκα από τα 20 μέχρι τα 30, η οποία θα πρέπει να κάνει κάθε 3 χρόνια τεστ του Παπα-Νικολάου. Όταν δε... στο ηλικιακό γκρουπ είμαστε μεταξύ 30 και 65, εκεί μπορούμε να κάνουμε την εξέταση του HPV DNA test, κάθε 5 χρόνια. Εφόσον φυσικά αυτό βγαίνει αρνητικό. Έτσι, διότι αν έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί και να αντιμετωπιστεί μαζί με τον γυναικολόγο μας. Αλλά αυτή είναι η τρέχουσα προτινόμενη συχνότητα των εξετάσεων αυτών στη γυναίκα. Ίσως αυτό βέβαια να φαίνεται λίγο πιο ωραίο από ό,τι είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι κάθε χρόνο πρέπει να μας δει ο γυναικολόγος. Σίγουρα καλύτερα είναι να έχουμε πιο συχνό έλεγχο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο καλύτερος συνδυασμός κόστους και ωφέλειας είναι σε αυτά τα χρονικά διαστήματα που αναφέραμε και είναι και με βάση διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
0: Εσείς...
1: Και η Ελλάδα τώρα εφαρμόζει.
0: Mm-hmm. Εσείς τώρα έχετε μεγάλη εμπειρία και στο εξωτερικό ζήσατε και στην Αγγλία και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Έχετε μια εμπειρία βαθιά πάνω στον τομέα αυτό. Θέλω να μου πείτε αν μέσα σε αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με αυτό το χώρο και το συγκεκριμένο αντικείμενο βλέπετε ένα, αν η γυναίκα έχει μπει στη διαδικασία να αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι να προλαβαίνει κάποια πράγματα που αφορούν τη δική της υγεία, και δεύτερο, αν μέσα σε αυτά τα χρόνια ο καρκίνος της μήτρας έχει, ας πούμε, αυξηθεί, να το πω έτσι, ή αν βλέπουμε ότι υπάρχει ένας περιορισμός με αφορμή και το pap test που έχει μπει στη ζωή μας.
1: Θα έλεγα ότι ακριβώς το αντίθετο, η επίπτωση, η συχνότητα που εμφανίζεται ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, όχι του σώματος ή του ενδομητρίου, αλλά του τραχύλου της μήτρας, επειδή ακριβώς οφείλεται στην ισιογενή μόλυνση και έχει δυνατότητα να προληφθεί, έχει συσχέτιση με το βιωτικό επίπεδο. Θα έλεγα ότι οι Ελληνίδες είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Θέλουμε να προλαμβάνουμε, φροντίζουμε την υγεία μας. Και θα έλεγα ότι το άλλο επίσης πολύ μεγάλο, ήταν μεγάλη πρόοδος, ήταν το εμβόλιο για τον ιό HPV, το οποίο είναι μέρος βέβαια και του εθνικού εμβολιασμού πλέον στις έφηβες, στα παιδιά και άνω των 9 ετών και στους εφήβους, και το οποίο ήδη στην γενιά των γυναικών που είναι τώρα νέες ενήλικες και έχουν κάνει το εμβόλιο αυτό στην εφηβική ή παιδική τους ηλικία, δείχνει ότι έχει δραματικά καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε πολύ μεγάλη ελάττωση των καταστάσεων που θεωρούνται προκαρκινοματώδεις για τον καρκίνο του τραχύλου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι επίτευγμα. Mm-hmm. Φυσικά και η κάθε χώρα έχει τα δικά της εθνικά συστήματα πρόληψης, και όσο πιο προηγμένα οικονομικά είναι τα κράτη, τόσο πιο λατωμένη είναι και η επίπτωση αυτού του συγκεκριμένου καρκίνου.
0: Εσείς
1: οπότε
0: τώρα...
1: νομίζω ότι οι Ελληνίδες είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Εσείς τώρα ως ιδρυτικό μέλος της Women's Health First, ουσιαστικά μπορείτε να περάσετε και ένα μήνυμα που έχει να κάνει με το γυναικολογικό ραντεβού, με αυτό το κομμάτι πρόληψης, κάτι στο οποίο δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα. Και θέλω να μου πείτε γιατί επιλέξατε στην ομάδα αυτήν των γυναικών γυναικολόγων να κάνετε όλη αυτή την προσπάθεια ώστε οι γυναίκες να αντιλαμβάνονται την αξία της πρόληψης.
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν γυναίκες γυναικολόγοι έχουμε την ιδιότητα να είμαστε και οι ίδιες ασθενείς, όχι μόνο γιατροί. Αλλά αφορά και τη δικιά μας προσωπική υγεία, όλος αυτός ο επιστημονικός κλάδος της γυναικολογίας. Και πιστεύουμε ότι σαν γυναίκες γυναικολόγοι έχουμε λίγο έτσι περισσότερη αμεσότητα και πιο πολύ κοινό βίωμα με τις γυναίκες ασθενείς μας, και έτσι πήραμε και την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτή την επιστημονική ομάδα των γυναικών γυναικολόγων με σκοπό να μιλήσει το κοινό, με σκοπό να ενημερώσουμε το κοινό. Και ναι, μέχρι στιγμής έχουμε διοργανώσει πολλές ενημερωτικές δράσεις, οι οποίες ελπίζω ότι βοηθάνε την γυναίκα να συνειδητοποιεί ποια είναι τα ωφέλη της πρόληψης και της σωστής και τακτικής παρακολούθησης από τον γυναικολόγο, με όποιο τρόπο προτείνεται κατά καιρούς όσο πιο σωστός επιστημονικά. Αυτό σίγουρα που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να παροτρύνουμε τις γυναίκες να φροντίσουν τον εαυτό τους. Και ο πρώτος και ο πιο σημαντικός τρόπος να φροντίσει μια γυναίκα τον εαυτό της είναι να φροντίσει την υγεία της πρώτα απ' όλα. Και εμείς σαν γυναίκες γυναικολόγοι αυτό προσπαθούμε να προωθήσουμε και να τις βοηθήσουμε σε αυτό.
0: Κυρία Κατερίνα Καραβιδά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν μαζί σας απόψε.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 107,1.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς «Συμμοριτοπόλεμος. Η Εμφύλιος». Για πρώτη φορά με την Εστία.
3: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Χρήστο Τζελέπη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που θα μας πει τι έγινε σήμερα με την Ιωαννίδιο Σχολή, δηλαδή με το 400ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, που τα παιδιά αναγκάστηκαν να πάνε στο σπίτι τους και να κάνουν μάθημα μέσω WebEx λόγω της βροχής που τα έκανε όλα μουσκεμα. Αλλά πριν συνομιλήσουμε μαζί του, θέλω να σας πω ότι ήρθε πριν από λίγο μια ενδιαφέρουσα είδηση. Ο κύριος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, μιλώντας σε ένα συνέδριο, ανέφερε ουσιαστικά για το Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, για την επέκτασή του δηλαδή, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών που δείχνουν ότι με την ολοκλήρωσή της η κίνηση των οχημάτων στην πόλη μειώθηκε, λέει, επιπλέον κατά 10%. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι αυτό το νούμερο, δηλαδή 10%, αλλά σίγουρα βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά στην κίνηση και στην κίνηση των οχημάτων, και αυτή τη διαφορά που βλέπουμε στους πεζούς, δηλαδή πλέον τα Σαββατοκύριακα, θα έλεγε κανείς ότι ή όλη η πόλη είναι εδώ ή όλη η πόλη μεταφέρεται και στην Καλαμαριά. Ειδικά τον προηγούμενο καιρό που ήταν κάπως έτσι καλύτερα, πιο υπήρχε μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, έπαιρναν το μετρό και πηγαίνανε και στην Καλαμαριά. Πάμε τώρα σε ένα δημοσίευμα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, της εφημερίδας Εστία. Θα βάλω κι εγώ ένα μικρό έτσι λιθαράκι για το θέμα της Kimberly Guilfoyle, γιατί σιγά σιγά νομίζω ότι θα φύγει από την καθημερινότητά μας. Ας τις κάνουμε μία ακόμη τιμητική. Λοιπόν, σε δημοσίευμα της η Εστία λέει ότι πίσω από τις τυπικές φιλοφρονήσεις και τις εκφράσεις αμοιβαίας ικανοποίησης για την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως, κρύβεται μία πληθώρα σοβαρών προβλημάτων που συνδέονται άμεσα με τη θητεία της στην Αθήνα. Η Εστία ουσιαστικά αποκαλύπτει ότι τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal για δωροδοκίες αποτέλεσαν απλώς την θριαλίδα, όπως λέει. Οι αποκαλύψεις τώρα ξεκινούν, καθώς οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει τη συνδρομή του FBI για να διερευνηθούν πλήρως οι δραστηριότητες της, ένα θέμα που αναμένεται να απασχολήσει μέχρι και τις επιτροπές του Κογκρέσου. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι σχέσεις της πρέσβεως με Έλληνες επιχειρηματίες, από τους οποίους φέρεται να δέχθηκε δώρα, όπως πλήρωμές εξόδων και ιδιωτικά αεροπλάνα. Τα πρόσωπα αυτά, λέει η Εστία, εμπλέκονται άμεσα με το πρόγραμμα του κάθετου διαδρόμου του φυσικού αερίου, το μέλλον του οποίου είναι πλέον εξαιρετικά αβέβαιο. Τι τονίζει τώρα η εφημερίδα? Ότι υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποιος επέβαλε στην ελληνική εταιρεία που ανέλαβε το έργο και τη συνεργασία της με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας? Η ίδια η κυρία Guilfoyle, αναρωτιέται, η οποία φέρεται να είχε φιλική σχέση με σημαίνον στέλεχος της εταιρείας, ή η ελληνική κυβέρνηση? Και θέτει ένα ερώτημα το οποίο θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει και αμήλικτο: όταν ένα εθνικής σημασίας ενεργειακό έργο κλειδονίζεται από έρευνες του FBI, η ελληνική πλευρά, ουσιαστικά λέει, πρέπει να ξεκαθαρίσει αμέσως αν η επιλογή των εγχώριων παικτών έγινε με διαφανή κριτήρια ή υπό την διπλωματική σκιά της έκτοτης πλέον πρέσβεως. Αυτά λοιπόν έχουν το ενδιαφέρον τους. Δεν έχω περισσότερο ενδιαφέρον όσον αφορά στα κουτσομπολιά και τα πιπερά τα σχόλια που αφορούν την κυρία Guilfoyle. Αυτά τα ακούμε από άλλες, έτσι, από άλλους συναδέλφους που έχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτά τα πιπεράτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομματάκι που θα μας ξεκουράσει, και όπως σας είπα θα δούμε τι έγινε σήμερα εδώ στην πόλη, που το πρωί έβρεχε κάταρακτο δόση και το βράδυ ενδεχομένως, για να πλημμυρίσει έτσι ο Ιωαννίδιος.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης εδώ του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Τζελέπη, που τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Γεια σας, κύριε Τζελέπη.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλους.
0: Ξεκινάμε από το περιστατικό σήμερα που είχαμε, ναι, που αναγκαστήκανε τα παιδιά να πάνε στο σπίτι τους και να δουλέψουν μέσω WebEx. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Αύριο θα επιστρέψουν στο σχολείο.
1: Το σχολείο είναι στην κατάσταση που ήταν και πριν δημιουργηθεί όλο αυτό το θέμα με την εισρωή των υδάτων από την πολύ βροχή. Στο σχολείο υπάρχει όντως θέμα με τη στέγη του σχολείου.

0: οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν τα πάντα. Υπάρχει ένα θέμα, ακούστε να σας πω λίγο, στο το σχολείο αυτό το συγκεκριμένο που είναι πάρα πολύ καλό σχολείο. Είναι βέβαια και ένα σχολείο διατηρηταίο, άρα έχουμε πολλά πρόσθετα προβλήματα παρεμβάσεων εκεί, αλλά έχουμε και ένα ζήτημα το πώς θα επέμβουμε πάνω στη σκεπή, στη στέγη.
1: Με τις μπουλντόζες εννοείται.
0: Είναι δύσκολη η πρόσβαση των γερανοφόρων.
1: Των γερανοφόρων, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Και όλες αυτές οι λεπτομέρειες εξετάζονται από την τεχνική υπηρεσία για να μπορέσει να γίνουν και οι παρεμβάσεις που είναι να γίνουν και αυτές με ασφάλεια και για τους εργαζόμενους που θα πάνε να ανέβουν πάνω στη στέγη.
1: Μιλάμε πάντα για το 40ο Δημοτικό Σχολείο, γιατί το είπα νωρίτερα, αλλά ναι.
0: Που λέμε έτσι στη Θεσσαλονίκη, ναι. Είναι στη Μανουσογιαννάκη, γι' αυτό το σχολείο μιλάμε. Αυτά. Προσπαθούν οι τεχνικές υπηρεσίες να βρουν τις κατάλληλες λύσεις για να είναι... να γίνουν όλα με ασφάλεια.
1: Το γερανοφόρο δεν μπορεί να περάσει από, είπα πριν, μπουλντόζες, τέλος πάντων.
0: Όχι,
1: δεν μπορεί να περάσει.
0: Το γερανοφόρο έχει μία είσοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Απ' έξω από το δρόμο δεν μπορεί να φτάσει, γιατί είναι αρκετά ψηλό το κτίριο, δεν μπορεί να φτάσει το γερανοφόρο και να ανέβουν οι τεχνίτες επάνω. Αυτό νομίζω ότι οι τεχνικές υπηρεσίες βρήκαν κάποια λύση με ένα ειδικό γερανοφόρο.
1: Ναι, και θα προχωρήσουν τις εργασίες.
0: Ναι, ναι, και για να ανεβεί κάποιος πάνω στην στέγη τώρα που είναι και βρεγμένα τα κεραμίδια, υπάρχει και ένα ζήτημα και εκεί. Γι' αυτό εξετάζουν όλα για να γίνουν μια ασφάλεια.
1: Ναι. Πριν από καμιά ώρα εδώ που είχε την εκπομπή ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, φιλοξένησε τον Δήμαρχο Σικιών, ο οποίος, τον κύριο Δανιλίδη, ο οποίος είπε ότι στην περιοχή εκεί, στο Δήμο τους, έχουν ένα πρόβλημα, τους κλέβουν τα αλεξικέραυνα από τα σχολεία, και αναρωτήθηκα, συμβαίνει αυτό και στο δικό μας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, έχουμε τέτοιες καταγραφές?
0: Τέτοιες καταγραφές δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου. Εντάξει, είμαστε πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή και τα σχολεία είναι μέσα στις περιοχές τις πυκνοκατοικημένες, οπότε θα υπάρξει και ειδοποίηση προς στην αστυνομία ή σε εμάς. Όχι, δεν έχουμε τέτοιες καταγραφές εδώ στο Δήμο.
1: Εμείς τώρα, κύριε Τζελέπη, έχουμε έναν μεγάλο αριθμό σχολείων και η δική σας στην περίοδο της δικής σας αντιδημαρχίας με δήμαρχο τον Στέλιο τον Αγγελούδη έχουν γίνει πολλά και πολύ ωραία πράγματα όσον αφορά τα σχολικά συγκροτήματα. Θέλω έτσι λίγο να δώσουμε στους ακροατές μας κάποιες πληροφορίες που ενδεχομένως δεν τις έχουν αυτή τη στιγμή και θα ήταν και δίκαιο να ξέρουν τι γίνεται στα σχολεία μας.
0: Ακριβώς. Από την στιγμή που ανέλαβε η δημοτική ομάδα με τον Δήμαρχο τον Στέλιο Αγγελούδη, το θέμα της σχολικής στέγης μπήκε στην πρώτη προτεραιότητα. Και έτσι έχει γίνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα για τη σχολική στέγη που είχε υπάρξει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται τέσσερα νέα σχολεία. Τα τρία είναι για αντικατάσταση των παλαιών σχολείων, ακριβώς αυτά που έπρεπε εδώ και δεκαετίες να έχουν αποσυρθεί από τη χρήση. Γι' αυτό κατασκευάζονται και τρία νέα κτίρια. Ένα είναι στην Ψυχάρη, σε ένα χώρο που υπήρχε ένα κτίσμα επί μία δεκαετία και ήταν ακατάλληλο και έπρεπε να κατεδαφιστεί. Κατεδαφίστηκε και εκεί, σε εκείνο το χώρο, κτίζεται το καινούργιο 89 Δημοτικό Σχολείο. Ένα άλλο ήταν το διαπολιτισμικό που ήταν στην Εθνική Αμήνιες και εκεί κτίζεται ένα νηπιαγωγείο, το οποίο θα στεγάσει τα νηπιαγωγεία που στεγαζόταν στην Ικτίνου, σε ένα υπόγειο όπου πραγματικά οι συνθήκες ήταν...
1: Στο 42ο και 43ο, εκεί τότε που λέτε στην Εκτίνου, ήταν τα δύο, είναι μάλλον, έχει μείνει το 41ο, ναι. Και ήταν

0: Για και το 42ο, πρέπει να ξέρετε ότι τα δύο σχολεία στην Ικτίνου, δεν ξέρω αν την ξέρετε πολύ καλά αυτή την περιοχή, παλιά το δεύτερο ήταν και 10ο και το δημοτικό σήμερα δίπλα, 42ο και 41ο. Το δεύτερο, 42ο έφυγε και το 10ο από το γυμνάσιο Λύκειο επίσης.
1: Ναι. Εκεί πραγματικά θα γίνει μια άλλη αναβάθμιση σε όλο αυτό
0: ναι,
1: το
0: ναι, είδα, εκεί κάνετε ωραία πράγματα.
1: Εκεί θα γίνει μια αναβάθμιση, φυσικά με τη συνεργασία όλων θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση. Όλο το κτηριολογικό έχει περάσει σε ένα πρόγραμμα που ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Θα κρατήσει 3 χρόνια βέβαια η ανακατασκευή όλου αυτού του συγκροτήματος. Και με τη σύμφωνη γνώμη και πραγματικά είναι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε γιατί συμμετείχαν όλοι, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων, για να μπορέσουμε να μην φύγει κανένα σχολείο, δεν χρειάζεται να πάμε να κάνουμε μετεγκατάσταση μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες εκεί. Όπως και στη Συγκρού θα γίνονται τμηματικά οι εργασίες όλες και τα σχολεία θα στεγάζονται στον ίδιο χώρο, έτσι δεν θα έχουμε ούτε για τους γονείς, ούτε για τα παιδιά, ούτε για τους εκπαιδευτικούς, μετακίνηση σε άλλα σχολεία και σε άλλους χώρους εκτός από εκεί.
0: Πάντως, σας διέκοψα πριν για τον νηπιαγωγείο. Με ενδιαφέρει πού θα πάει τον νηπιαγωγείο από εκεί.
1: Αυτό θα πάει αυτό το νηπιαγωγείο που στεγαζόταν, που είναι ακόμη στο υπόγειο, είσοδο εκεί, που όταν ξεκινήσαμε είχαν με τις μεγάλες πλημμύρες και ήταν γέμισαν νερό, αυτά όλα θα πάνε στο καινούριο κτίριο που βρίσκεται στην Εθνική, που γίνεται τώρα στην Εθνικής Αμήνης, και νομίζω ότι έχει, αν περάσει κάποιος από την Εθνικής Αμήνης, θα δει ότι έχουμε προχωρήσει στο να έχουν μπει, ουσιαστικά έχουν τοποθετηθεί τα περισσότερα.
0: Δηλαδή από του χρόνου θα είναι εκεί το νηπιαγωγείο.
1: Ναι, φυσικά,
0: ναι. Εκεί, τώρα ακόμη τα νηπιάκια εγώ τα βλέπω εκεί πέρα ακόμη που πηγαίνουν με τα τζαντούλα τους
1: εκεί, ναι, αλλά
0: τα χρυσά
1: που, που είναι πρώτα νήπια και του χρόνου θα είναι ακόμη νήπια,
0: ναι, ναι.
1: Θα είναι στο άλλο το καινούργιο, σε καινούργια κτίρια. Όπως γίνεται και και στην Επιδαύρου, το παλιό ήταν και Δένιο, θα γίνει δίπλα και εκείνο έχει ξεκινήσει ένα καινούργιο εφταθέσιο νηπιαγωγείο που θα πάνε σε καινούργια κτίσματα και δεν θα είναι σταλιόμενα. Έχουμε τρία σχολεία όπου θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου?
1: Όχι, αυτά είναι άλλα. Γι' αυτό σας λέω, είναι ένα μεγάλο και εκτεταμένο πρόγραμμα της σχολικής στέγης που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Είναι 3 σχολεία όπου έχουν μπει μέσω ΕΣΠΑ σε ενεργειακή αναβάθμιση. Και αυτά είναι στο τέλος η διαδικασία των διαγωνισμών. Είναι ένα σχολείο το 28ο στην Καραμαλή, στην Τούμπα είναι το 24ο δημοτικό σχολείο, στην Αγία Σοφία 66 είναι το 36ο δημοτικό σχολείο.
0: Α, και το 36ο, μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς εκεί. Για τα Μαριέτα Γιαννάκου είναι... μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει 17 συγκροτήματα και όχι μόνο σχολεία. 7 έγιναν το πρώτο καλοκαίρι, 10 έγιναν φέτος το καλοκαίρι, παραδόθηκαν στην καινούργια σχολική χρονιά και ήταν συγκροτήματα, και λέω συγκροτήματα και όχι σχολείο, γιατί αν πάρουμε ήταν ένα σχολείο ο Ευκλήδης. Τον Ευκλήδη όμως στεγάζονται 2 και 3 σχολεία. Άρα ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των σχολείων που έγινε. Και φυσικά με την παρέμβαση και την διεκδίκηση του Δημάρχου έχει δοθεί η έγκριση ότι θα μπουν για φέτος το καλοκαίρι άλλα 8 σχολεία στο πρόγραμμα της Μαριέτα Γιαννάκου. Σημαίνει ότι 25 σχολεία θα γίνει στο τέλος και του καλοκαιριού θα έχουμε με καινούργιες τουλάχιστον οι τουαλέτες, το ήδη υγιεινής και όλα αυτά που είναι σημαντικό για τα παιδιά, έγιναν καινούργιες, τα βαψίματα μέσα έξω και όλα αυτά οι αυλές που γίνονται από το πρόγραμμα είναι μια αναβάθμιση των σχολείων και έτσι τα παιδιά πηγαίνουν σε αναβαθμισμένα και καλύτερα σχολεία.
0: Από ό,τι κατάλαβα δηλαδή είστε σε...
1: Άλλα, έχουμε πάρα πολλά σχολεία που έχουν μπει σε όλα αυτά τα προγράμματα. Εμείς αυτά τα δύο χρόνια προσπαθήσαμε να δώσουμε και εκτός από αυτά ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς να μπορέσουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους, γιατί τα πρώτα ζητήματα που βάλαμε ήταν τα ζητήματα ασφάλειας. Άρα ό,τι χρειαζόταν και τις προσβασιμότητες, ό,τι χρειαζόταν τα παιδιά και για τα σχολεία, προσπαθούμε να γίνουν με ό,τι δυνατότητες έχουμε και επιπλέον δυνατότητες που δεν έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και ένα άλλο θέμα που έχει ζητήσει και έχει, μάλλον που έχει γίνει μια μεγάλη δωρεά, είναι για το σχολείο που θα γίνει στην Σαπφούς Βουτυρά, κάτω στην Ξηροκρίνη. Είναι ένα σχολείο ουσιαστικά που ένα δημοτικό που στεγάζεται αυτή τη στιγμή έξω από τον ΟΣΕ.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα γίνει η εγκατάσταση, θα ξεκινήσει πιστεύουμε μέχρι τέλος το 26, θα ξεκινήσει η ανέγερση. Θα γίνει στην περιοχή Σαπφούς Βουτυρά, που είναι ένα κομμάτι κάπου στην Ξηροκρίνη, και θα γίνει μια αναβάθμιση και της περιοχής αλλά και του σχολείου που βρίσκεται σε εκείνο το χώρο.
0: Τώρα εγώ να σας πω, σας ακούω που αυτό τα λέτε όλα αυτά, αναρωτιέμαι για τα κονδύλια, κύριε Τζελέπη, δηλαδή πού έχουν βρεθεί αυτά τα κονδύλια?
1: Η πρώτη διεκδίκηση και εκείνη ήταν η μεγάλη διεκδίκηση που πήγε ο Δήμαρχος και πήρε τα 8,5 εκατομμύρια για τα λιώμενα σχολεία μάλλον για τα σχολεία που θα γίνουν και θα αντικαταστήσουν τα λιώμενα. Τα υπόλοιπα είναι όλα, κάποια είναι από προγράμματα ΕΣΠΑ. Είναι η συνεχόμενη διεκδίκηση, γιατί η παιδεία και τα παιδιά μας είναι σε πρώτη προτεραιότητα στην Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό δεν μένει. Να σας πω μια άλλη διεκδίκηση που δεν την είπαμε και πήρε ο Δήμος από την κυβέρνηση, είναι ένα πρόγραμμα που είχαμε, αν θυμάστε και στην προεκλογικά, είχαμε πει ότι θέλουμε να υπάρχουν ανοιχτές αυλές. Τα σχολεία πρέπει να γίνουν, να είναι ανοιχτά και το απόγευμα, να μην είναι, γιατί και η Θεσσαλονίκη είναι ένας χώρος, δεν έχει μάλλον πολλούς χώρους, ούτε παιδικές χαρές πολλές, άσχετα αν αυτή την εποχή έχουν γίνει αρκετές παιδικές χαρές, αλλά θεωρούμε ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά στην κοινωνία, ανοιχτά στα παιδιά, να μπορούν να πηγαίνουν και το απόγευμα όταν δεν δουλεύουν, είτε το καλοκαίρι αλλά και όλες τις άλλες μέρες. Και έτσι διεκδίκησε και πήρε ένα ποσό 3 εκατομμυρίων για αναβάθμιση 10 σχολικών αυλών. Είναι σε κάθε κοινότητα 2 σχολικές αυλές. Επεξεργάζεται η τεχνική υπηρεσία μία μελέτη για να ανοίξουν, να είναι φιλικές στους πολίτες και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Φυσικά πρώτη προτεραιότητα να χρησιμοποιούνται οι αυλές με σκιάσεις, με παγκάκια, με αθλεοπαιδιές το πρωί για το σχολείο, αλλά και το απόγευμα πάλι για τα παιδιά της γειτονιές να είναι ανοιχτές αυτές οι αυλές. Βλέπετε ότι όταν κάποιος έχει όραμα για την πόλη, πετυχαίνει πολλά, και διεκδίκηση και δυνατότητα διεκδίκησης.
0: Κύριε Τζελέπη,
1: ο Δήμαρχος,
0: θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω ότι καλύψαμε κατά κάποιον τρόπο
1: έτσι,
0: γιατί από ό,τι βλέπω έχει πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη. Αλλά ωστόσο νομίζω για τους ακροατές μας μία πρώτη εικόνα συνολική και συγκεντρωτική νομίζω την έχουμε δώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αλλά πρέπει να έχουμε και μία άλλη σύνδεση. Γιατί η Αντιδημαρχία Παιδείας, εκτός από τα προγράμματα, από αυτό καθεαυτό τα σχολεία, τα κτίρια, έχει και μια άλλη αρμοδιότητα, το είναι το διαβίου μάθηση. Έχει προγράμματα.
0: Ακριβώς. Νωρίτερα που σας σύστησα, είπα κιόλας, αντιδήμαρχος παιδείας και διαβίου μάθησης, καλύψαμε το παιδείας. Την επόμενη φορά θα καλύψουμε
1: το διαβίου μάθησης.
0: Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, με αυτά και με εκείνα, με τούτα και με τ' άλλα, και έτσι με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θεματάκια που κουβεντιάσαμε σήμερα, να σας πω ότι φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 7, 7 σημεία και τέρατα. Να σας πω ότι ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη. Αμέσως μετά είναι η Δήμητρα Μακρύ με την εκπομπή της. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Αλέξης Νικηφορίδης. Άδεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας ζήτησε το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Αμπέγ Μαρενγκό, προκειμένου να αρχίσει η έρευνα βυθού για την τοποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου σε περιοχή εντός χωρικών υδάτων. Σε διαμορισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, επιμένει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζος Όσμπορν, ο Βρετανός προτείνει η έκθεση των μαρμάρων να γίνεται με μορφή δανεισμού από το Λονδίνο στην Αθήνα, κάτι που στην πράξη σημαίνει πως αποδεικνύεται η ιδιοκτησία τους από το μουσείο. Όταν κάποιος διαπραγματεύεται, πρέπει να ξέρει πως αποκλείεται να πάρει όλα όσα ζητάει, είπε ο Όσμπορν, που βρίσκεται στην Αθήνα καλεσμένος ιδιωτικής εταιρείας. Ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Από αύριο στις 31 του μήνα ενεργοποιούνται 3 κρατικές επιδοτήσεις στην Αντλία. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμασης, 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, 10 στην αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις εφαρμόζονται απευθείας, χωρίς αιτήσεις και εισοδηματικά κριτήρια. Το ελαιευτικό πετρέλαιο θα επιδοτηθεί με 40 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Από τη Λάρισα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε αλλαγές στο αφορολόγητο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι αγρότες. Αντί να το πληρώνουν και να τους επιστρέφεται ο φόρος, θα χορηγείται αφορολόγητο από την Αντλία από την 1η του Νοέμβρη. Στο 70% έχει φτάσει η κατασκευή του flyover, έργο που όταν ολοκληρωθεί θα διπλασιάσει από 5 σε 10.000 τα οχήματα που θα περνούν από τον περιφερειακό κάθε μία ώρα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας είπε επίσης πως η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά μείωσε κατά 10% την κίνηση των γεωταχής στην πόλη. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική Συνοδό Παπαναστασίου, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα στο οποίο διενεργούνταν χημειοθεραπείες. Επικυρώθηκε από τη Βουλή η Συμφωνία Ελλάδας-Σερβίας για την ανταλλαγή κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων. 3.846 θέσεις πάρκινγκ εξήγηλε ο Στέλιος Αγγελούδης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είπε ότι αυτές θα υπάρξουν όταν αποδεσμευτούν τα στρατόπεδα φαρμάκια και ναυτικής διοίκησης. 2 υπόγεια πάρκινγκ θα γίνουν στην Τούμπα και στην Νέα Ελβετία, αλλά θα δημοπρατηθούν του χρόνου. Και αρχή πάντως, 4 δημοτικά οικόπεδα θα μετατραπούν σε πάρκινγκ 140 θέσεων. Από αύριο στις 23 του μήνα θα γίνουν έργα ασφαλτόστρωσης στις οδούς της Καλαμαριάς Μαρμαρά, Κοραή και Πασαλίδη. Έργα ασφαλτόστρωσης θα γίνουν αύριο και μεθαύριο μέσα στους οικισμούς Κιμήνων και Χαλάστρας από συνεργεία της περιφέρειας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ελαφρές νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμος ασθενής με ταχύτητα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. προληπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή που αρχίζει απόγευμα και τελειώνει βράδυ. Και μια που το λέμε αυτό, άκουγα πριν τον Αλέξη τον Νικηφορίδη στις ειδήσεις που έλεγε για το σχέδιο σχετικά με τους χώρους στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη που ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης. Και ξέρετε τι θυμήθηκα, αυτό το πόσο ωραία έχουμε μάθει να ακούμε το θα γίνει τότε, θα γίνει το άλλο. Θα μου πείτε τώρα, αυτό το θα ήταν παλαιό Πασόκ. Ναι, ναι, μόνο που και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, ξέρετε τι κάνει. Αυτό το θα, το μέλλοντα δηλαδή, ξεκάθαρα, τον κάνει εξακολουθητικό ενεστώτα. Γίνεται, κάνουμε, και το γίνεται και το κάνουμε, το βλέπουμε σε ένα έτσι περιθώριο χρονικό του 2027. Το 2027 θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι το επίδομα. Όλα θα γίνουν τελικά σε εύθετο χρόνο. Τώρα, πότε θα είναι αυτός ο χρόνος, δεν πειράζει. Να, κάτι σαν την εκπομπή μας που αρχίζει απόγευμα και τελειώνει βράδυ. Είναι βεβαίως η εκπομπή που πηγαίνει από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Είναι η εκπομπή που ασχολείται με θέματα διάφορα, με ένα διάφορα σίγουρα όχι. Και είναι η Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, η σημερινή. Και είμαστε όλοι μαζί εδώ, στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1, με το Φόρη Σωτηράκη στις μουσικές, τον Κλεάνθη Μανολάρα στους ήχους και τη Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Και είναι βεβαίως η ώρα να πούμε την ταυτότητα της ημέρας, μιας μέρας που ζει στον απόϊχο της αποχώρησης της Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα, μιας μέρας που άκουσε τα μέτρα για τη βενζίνη αλλά δεν αναθάρισε κιόλας, μια μέρα που είδε την γειτονική Αλβανία να παίρνει ξανά φωτιά, πραγματικά όμως, μια που στο Υπουργείο Παιδείας έξω για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι διαμαρτυρίες των φοιτητών έφεραν την αντίδραση εκεί, δηλαδή που οι φοιτητές είχαμε επεισόδια δηλαδή με τους αστυνομικούς, με τους φοιτητές να διαμαρτύρονται για τη διαφθορά και να διεκδικούν και αυτοί, όπως άλλωστε και οι Γάλλοι, καλύτερες συνθήκες για την εκπαίδευση, τη ζωή τους, το μέλλον τους. Και βεβαίως που είδε και στις Βρυξέλλες να έχει διαδηλώσεις, καθώς οι ακτιβιστές της Greenpeace φώναξαν για το κόστος ενέργειας και φώναξαν έτσι ώστε να εισακουστούν αύριο, που η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών θα ασχοληθεί και με την ενεργειακή κρίση, η οποία, ακούστε πόσο πολύ κοστίζει σε όλους μας, κοστίζει δισεκατομμύρια στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, τα οποία βεβαίως ζητούν από τους ηγέτες να λάβουν μέτρα.

0: Και μετά το Enola Gay και τους Orchestra Maneuvers in the Dark θα πάμε στην ταυτότητα της σημερινής εκπομπής, εκεί που θα ασχοληθούμε με τις επικείμενες αμερικανικές εκλογές και τη σημασία τους, όπως επίσης και με τον αντίκτυπο της απομάκρυνσης της πρέσβεως Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα. Ο πρώτος μας καλεσμένος θα μας διαφωτίσει για αυτές τις επικείμενες αμερικανικές εκλογές, τις οποίες γνωρίζει πολύ πολύ καλά και ο ίδιος, και βεβαίως θα μας πει και τι διακυβεύεται με αυτές. Είναι μαζί μας ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Τζόναθαν Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι πρόεδρος των Republican Overseas Hellenic Chapter, δηλαδή στο ελληνικό κεφάλαιο των Ρεπουμπλικανών, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος πέρα από τον Ατλαντικό. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, ακριβώς για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο περισσότερο τι είναι η Republican Overseas, πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτή η... το κόμμα, έτσι, είναι ουσιαστικά ένα...
1: ακριβώς, ένα όπως το είπατε, είναι το τμήμα εξωτερικού, όπως έχουν και τα ελληνικά κόμματα τμήματα ομογενειακά, έτσι και εμείς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχουμε τους Αμερικανούς της Διασποράς, οι οποίοι εκπροσωπούνται στο κόμμα από την οργάνωσή μας.
0: Μάλιστα. Και τώρα η αποστολή σας...
1: σε όλο τον κόσμο, αλλά τα δύο μεγαλύτερα chapter είναι... Εμείς είμαστε το δεύτερο και το μεγαλύτερο είναι το Ισραήλ. Εμείς έχουμε περίπου 45.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, το Ισραήλ έχει γύρω στους 500.000.
0: Μάλιστα, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά ούτως ή άλλως. Και η αποστολή σας ποια είναι ακριβώς, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Η αποστολή μας είναι σύνθετη. Διατηρούμε ένα ερευνητικό κέντρο, το EastMed Strategic Studies Institute, το οποίο είναι τα αυτιά και τα μάτια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην περιοχή. Κάνουμε αναφορές τις οποίες προωθούμε στο κόμμα για τα γεωπολιτικά, αλλά όχι μόνο, θρησκεολογικά, οικονομικά της περιοχής, και έτσι ενημερώνονται τα στελέχη του κόμματος με μια φωνή που ξέρουν ότι είναι αξιόπιστη. Το δεύτερο βέβαια είναι ο συντονισμός των ψηφοφόρων, δηλαδή τους βοηθάμε να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, μιας και όπως ίσως να μην γνωρίζουν κάποιοι ακροατές σας, η ψήφος στην Αμερική είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Δηλαδή εγγράφεσαι εσείς στους καταλόγους των ψηφοφόρων, δεν είναι από γεννήσεως όπως είναι στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες.
0: Το
1: επόμενο μας βήμα είναι να διατηρούμε το κέντρο βοηθείας, είναι σαν ένα ΚΕΠ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που απευθύνεται στα μέλη και βοηθάει τα μέλη μας με πολλά προσωπικά τους προβλήματα που ξεκινάνε από απονομή υπηκότητος, φορολογικά, συνταξιοδοτικά, διαβάτε. Πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Δυστυχώς αυτό το είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, διότι υπάρχει μεγάλο κενό και δυσλειτουργία στην λειτουργία της πρεσβείας.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που δεν αντιμετώπισε η νέα πρέσβης καθόλου, δεν ήταν μέσα στα ενδιαφέροντά της.
0: Τώρα θα πάμε στη νέα μάλλον στην παλιά πρέσβη, γιατί
1: τώρα,
0: έτσι, ναι, θα το δούμε σε λίγο αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορούμε να μην σας το ρωτήσουμε αυτό. Απλώς είχαμε την εντύπωση ότι όλα κυλούσαν σχετικά καλά μέσα ό,τι αφορά την πρέσβη. Κάθε άλλο, μάλιστα.
1: Κάθε άλλο. Εμείς κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου από τον Οκτώβριο πέρσι, όταν οι σχέσεις μας διεράγησαν οριστικά με την κυρία, η οποία δεν συμπεριφέρεται ως πρέσβη, δεν συμπεριφέρεται ποτέ ως εκπρόσωπος της Αμερικής, αλλά συμπεριφέρεται και ως εκπρόσωπος ανθρώπων που την πληρώνανε.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να μας λέτε, κύριε Κωνσταντίνο, ότι όλα τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της...
1: Λίγα λένε. Εμείς, κύριε Μακρύ, ήμασταν πάρα πολύ διακριτικοί, πολύ ήσυχοι. Είχαμε εντολές να μην μιλήσουμε και να αφαιρθούμε ανώτεροι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τώρα πλέον που έχουμε δύο ενεργές ποινικές διώξεις, μία στην Ελλάδα και μία στη ΣΥΠΑ, στα πλαίσια του απόρριτου της, της ανάκρισης, γιατί είμαστε μάρτυρες στην ΙΑ και πολιτικός ανάγοντες, θα σας ενημερώσω και εσάς και στους ακροατές σας όσο είναι δυνατόν για όσα συνέβησαν.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν υπάρχει, είναι σε εξέλιξη αυτή η δικαστική ουσιαστικά, μάλλον τώρα μόλις ξεκίνησε, έτσι, αυτή
1: ναι,
0: η...
1: τώρα το χρονικό σημείο της αποπομπής της, ίσως άργησε κιόλας, αλλά έφτασε αυτό που λέμε ο κόμπος στο χτένι. Διότι ένας πρέσβης, και έχω τεράστια εμπειρία από πρέσβης, έχω γεννηθεί σε ένα διπλωματικό περιβάλλον, έχω συνεργαστεί με πρέσβης, τον είπα σχεδόν από μικρό παιδί, ένας πρέσβης εκπροσωπεί τον λαό του. Μπορεί να εκπροσωπεί αμερικανικές εταιρείες, εντάξει, θεμητό είναι αυτό, αλλά δεν εκπροσωπεί εταιρείες τρίτων χωρών ως λομπίστας και ίδιο κέρδος. Και αυτό ήταν που μας ενόχλησε πάρα πολύ. Όταν λέω μας ενόχλησε, εννοώ the administration,
0: η διοίκηση.
1: Και το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο καταλαβαίνετε ότι ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι είχαμε ένα loose cannon εδώ πέρα. Μπορεί να μην το γνωρίζετε, ο ιδρυτής της οργανώσεως μας είναι υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ασίας. Είναι ο Μάικλ Ντεσόμπρα. Εμείς είχαμε τακτική συνεργασία όχι μόνο με τον Μάικλ, αλλά και με άλλα στελέχη. Πολυσέλιδες αναφορές, 500-700 σελίδες με στοιχεία. Πολλές, πάρα πολλές. Και παρακολουθούσαμε κάθε σημείο και καταγράφαμε.
0: Ναι.
1: Και ενημερώναμε αρμόδιως. Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, αυτές είναι οι ποινικές διώξεις που ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή υπάρχει κάποια?
1: Όχι, υπάρχει και μία στην Ελλάδα.
0: Υπάρχει και μία στην Ελλάδα, πάρα πολύ σοβαρή.
1: Η οποία έχει ήδη κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, που δεν αφορούν απαραίτητα την κυρία Γκίλφοιλ, αφορούν άτομα τα οποία είναι πολύ κοντά της.
0: Μάλιστα. Και έχει ξεκινήσει ήδη έτσι και μα είπατε ότι είσαστε πολιτικοί ανάγοντες αυτήν.
1: Εμείς είμαστε.
0: Ναι,
1: κατόπιν εντολής, κατόπιν εντολής στο Φεβρουάριο, 22 Φεβρουαρίου, αφού ολοκληρώθηκε ο οικονομικός, μάλλον ξεκίνησε ο οικονομικός έλεγχος στις ελληνικές διοκτικές αρχές, αλλά και από εμάς, διότι ήδη είχαμε συγκεντρώσει ένα φάκελο το οποίο είχε γύρω στις 15.500 σελίδες. Μετά, αφού έγινε ο οικονομικός έλεγχος, ξεκίνησε η διώξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε διώξει στην ΡΕΜ, δηλαδή,
0: για το αντικείμενο της...
1: Για το ένα κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα είμαστε σε επικοινωνία
1: και την
0: αγγίζει, έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η απομάκρυνσή της ήταν επιβεβλημένη και άργησε και
1: όλες. Ίσως θα μπορούμε να το πούμε ότι άργησε.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα εκτιμάται ότι και σε ό,τι αφορά, για να δούμε λίγο και σιγά σιγά να μπαίνουμε και στις εκλογές, είναι κάτι το οποίο θα επιβαρύνει τον δικό σας τον ρόλο στην Ελλάδα ενώντας ως
1: ρεπουμπλικανικό? Νομίζω ότι και οι ψηφοφόροι μας αλλά και ο αμερικανικός λαός μας είπαν ότι κοιτάξτε, εντάξει, έγινε ένα λάθος, μαζέψτε το και προχωρήστε. Βέβαια, επειδή φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, δεν τελειώνει η εκπροσώπηση των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή.
0: Βεβαίως.
1: Οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι βγάλαν και την περισσότερη δουλειά, διότι η κυρία ήταν απασχολημένη σε, ας το πούμε, κοινωνικές δραστηριότητες, και στο να μαζεύει λεφτά για τον σχεδόν χρεοκοπημένο φορέα που την χρηματοδοτούσε. Για ψάξτε δημοσιογραφικά που ήταν στις 21 Δεκεμβρίου η κυρία.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν το ξέρετε θα σας πω εγώ. Ήταν στη Γερμανία και έκανε λόμπινγκ να μαζέψει λεφτά για τον καταραίωτα χορηγό της.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Κωνσταντίνου. Η κυρία Γκυλφόιλ ήταν προσωπική επιλογή του Προέδρου Τραμπ και μάλιστα δεν ήταν η μοναδική.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχει και το παρασκήνιο, έτσι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έπρεπε να απομακρυνθεί για να μην οξύνονται οι συναισθηματικές πληγές. Mm-hmm. Το λέω πολύ κόσμια. Mm-hmm. Δεν θέλω να το πω. Έπρεπε να είναι μακριά, επειδή υπήρχε ο πρόσφατος χωρισμός.
0: Μάλιστα, οπότε να ρωτήσω κάτι όμως. Αυτό, επειδή ακριβώς μας είπατε κιόλας και κύριε Κωνσταντίνο, ότι έχετε υπάρξει και είσαστε μέλος μιας διπλωματικής οικογένειας, ούτως ή άλλως και πολλές άλλες από τις επιλογές του κυρίου Τραμπ δεν ήταν καθαρά διπλωματικές. Δηλαδή και στην Τουρκία έχουν αντίστοιχο.
1: Δεν είναι η πρώτη προφορά. Έχω ζήσει τέσσερες περιπτώσεις πρέσβεων στην ζωή μου, οι οποίοι ήταν δωρητές του κόμματος. Και των δύο κομμάτων, έτσι. Τρεις ήταν από τη δημοπλευρά των Δημοκρατικών, τώρα σας μιλάω, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Και οι οποίοι άνθρωποι ήρθανε, ήταν σεμνοί, ήταν ταπεινοί, ήταν αλαζόνες, στηριχθήκανε στους θεσμούς και πέρασαν και αυτή μια χαρά και οι σχέσεις πήγανε. Τώρα, κανένας από αυτούς δεν διανοήθηκε να χρησιμοποιήσει αυτή τη θέση για ίδιον όφελος. Και εδώ, σας είπα, και πριν, στην αρχή της συνεντεύξης, να δεχθώ, αλλά ας γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Αν υποθέταμε ότι η κυρία Γκυλφόιλ επίεζε να αναλάβει κάποια έργα η Μπέχτερ, μια τεράστια κατασκευαστική, λέω εγώ, στην Αμερική, αυτό το καταλαβαίνουμε. Τώρα το να πιέζει Έλληνες επιχειρηματίες να αναλάβουν έργα και να κάνουν business με το δημόσιο στην Ελλάδα, αυτό είναι άτοπο, άκυρο και κουφό.
0: Και όχι μόνο αυτό, και να ανεβοκατεβάζει και κυβερνήσεις.
1: Και όταν συνοδεύεται με καταβολές, προσωπικούς λογαριασμούς, προσώπου που συνδεόταν άμεσα μαζί της, καταλαβαίνετε, αυτό λέγεται χρηματισμός. Και ένας πρέσβης είναι ντροπή να εκπροσωπεί την Αμερική όταν την ίδια ώρα χρηματίζεται από εχθρούς της Αμερικής. Γιατί κάποιοι από αυτούς που δίναν αυτά τα χρήματα συνδέονται με το CCP, το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα, και με τους φρουρούς της Επαναστάσεως.
0: Μάλιστα, το Ιράν.
1: Αυτά που θα βγούνε στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, και μην νομίζετε ότι οι διαρροές ήρθαν από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Αυτά που θα βγούνε θα είναι μια ανάσα οξυγόνο διαφάνεια στην αμερικάνικη πολιτική ζωή.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά τώρα δεν αγγίζουν τον πρόεδρο, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Όχι.
0: Και τις επιλογές
1: του? Διότι ο πρόεδρος, κοιτάξτε, έγινε μια λάθος επιλογή. Στη ζωή γίνονται λάθη. Σημασία είναι πώς το αντιμετωπίζεις. Ο πρόεδρος το αντιμετώπισε με διαφάνεια, την εξαπόστειλε κατευθείαν και ας είχε οικογενειακές παλαιές σχέσεις και είπε ότι αν σε πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη, πας σπίτι του, σου, στον εισαγγελέα και ενίοτε και σφυλακή.
0: Μάλιστα. Αυτό θα είναι η εξέλιξη, δηλαδή μάλλον θα έχουμε να δούμε
1: τις
0: πολλά σε
1: αυτήν. Τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, η πολύ άδα. Αυτά που ακούτε τώρα είναι τίποτα προς αυτά που θα ακούσετε στο μέλλον. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δεσμεύομαι από το απόρριτο της στρογγυλικής έρευνας. Αλλά είμαι βέβαιος ότι κάποια στοιχεία της δικογραφίας Ελλάδα είναι, θα αρχίσουν να διαρρέουν. Προς Θεού όχι από μένα, αλλά κάπως θα βγουν.
0: Θα φανούνε κιόλας, και καθώς θα προχωράει και η υπόθεση και όσο θα συγκεντρώνονται και τα στοιχεία, και βεβαίως νομίζω ότι και ως νομικοί.
1: Γιατί υπάρχουν και εξαπατημένοι και υπάρχουν άνθρωποι που χάσανε το βιός τους, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταστραφήκαν, οικογένειες και εργατών και που μείνανε στον δρόμο. Φαντάζομαι αυτοί δεν θα μείνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ήσυχη.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε, αλλά και στις 3 Νοεμβρίου έρχονται και οι εκλογές. Τι είναι αυτές οι εκλογές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και νομίζω ότι όλοι...
1: Κοιτάξτε, ίσως τις
0: φουσκώνουμε.
1: Παραδίνουμε μεγάλο μα. Οι ενδιάμεσες, στην Αμερική γίνονται εκλογές κάθε 2 χρόνια. Ο πρόεδρος είναι κάθε 4, τώρα δεν είναι. Οι γερουσιαστές, το 1/3 αλλάζει κάθε, είναι εξαετής θητεία, οπότε το 1/3 αλλάζει κάθε 2 χρόνια. Και οι βουλευτές κάθε 2 χρόνια ξαναεκλέγονται. Αυτό γίνεται ακριβώς για να μην υπάρχει μονοκρατορία του ενός συστήματος, δηλαδή της εκτελεστικής ενάντια της νομοθετικής. Να υπάρχει μια ισορροπία. Εγώ προβλέπω με βάση τα όσα περίπου να είμαστε στα μία από τα ίδια. Η Γερουσία δεν μπορεί να αλλάξει δραστικά, διότι μόνο το 1/3 των μελών της ανανεώνεται η θητεία τους τώρα. Η Βουλή μπορεί να έχουμε και κέρδη. Εντάξει.
0: Οι δημοσκοπήσεις άλλα όμως δεν λένε, κύριε Κωνσταντίνου, ότι...
1: καλά, εντάξει, και το στις προηγούμενες εκλογές τα ίδια λέγαμε. Εντάξει, όταν...
0: Να ρωτήσω κάτι όμως, ο πρόεδρος Τραμπ δεν...
1: Εγώ θυμάμαι τα τηλέφωνα εδώ στο κόμμα αρχίσαν να χτυπάνε την επόμενη μέρα των εκλογών. Προηγούμενοι όλοι ήταν στα κανάλια και λέγανε κέρδισε ο Ξεκούτης πάει για πρόεδρος, εντάξει. Η Καμάλα θα είναι...
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπετε να είναι, θα ξαναμιλήσουμε βέβαια σίγουρα μέχρι τότε ή και μετά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει περίπτωση να το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να χάσει την πλειοψηφία που έχει και στα 2 σώματα του Κογκρέσου.
1: Κοιτάξτε, η πλειοψηφία είναι στα χαρτιά, τυπική. Οι Αμερικάνοι βουλευτές είναι λίγο διαφορετικοί από τους εδώ στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα. Σωστό. Δεν είναι ρομποτάκια. Ψηφίζουν πραγματικά κατά συνείδηση και είναι πολύ συχνά που έχουμε αντιμετωπίσει τα 2 τελευταία χρόνια αλλά και στο παρελθόν οι βουλευτές μας να μην ψηφίζουν σύμφωνα με την εντός εισαγωγικών κομματική γραμμή. Πάρα πολύ σύνηθες. Οπότε είχαμε μια τυπική πλειοψηφία 53-47 στην Γερουσία. Αλλά θα πρέπει να σκεφτείτε κάτι άλλο, ότι στη Γερουσία στην Αμερική για να περάσει ένας νόμος θέλει 60-40 για να βγαίνουν διακομματικά. Ομοίως και για την αντίπαλη πλευρά, αν ήταν ανάποδα. 60-40, τι σημαίνει 60-40, το λεγόμενο filibuster rule, ότι πρέπει όλα να βγαίνουν συνενετικά. Τώρα το τελευταίο καιρό το Δημοκρατικό Κόμμα έχει μουλαρώσει και δεν συνενείται τίποτα. Χωρίς αιτιολογία. Τέλος πάντων, εντάξει, το αντιμετωπίζουμε και αυτό και ο κόσμος λίγο το βαρέθηκε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλει απάντηση στα προβλήματά τους. Όχι μια αυστηρή αντιπολίτευση επειδή δεν μας αρέσει το κούρεμα του Τραμπ.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε όλο αυτό, κύριε Κωνσταντίνου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε περισσότερο, αλλά νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτές τις κουβέντες μας.
1: Και να οι τηλεθεατές σας είναι πονηρεμένοι, διότι ακούω και κάτι ηλίθιες φήμες ότι δίθεν εξυπηρετείται η Τουρκία. Το μόνο που μπορώ να σας πω ότι μέσα στο κύκλωμα των ελεγχομένων και εμπλεκομένων υπάρχουν 2 τουρκικές εταιρείες οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με το βαθύ τουρκικό κράτος, δηλαδή τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας.
0: Α, ανοίγει δηλαδή πολύ βεντάλια αυτή που μας είπατε προηγουμένως με την έρευνα και φτάνει και μέχρι εκεί, μάλιστα.
1: Σας λέω, η δικογραφή, μόνο η συγκεκριμένη είναι 16.000 σελίδες και μέσα σε αυτό είναι πάρα πολλές έρευνες που έχουμε κάνει σχετικά με τις δοσοληψίες ατόμων του κύκλου της Kimberly Guilfoyle με Τούρκους, Καταριανούς, Κινέζους και Ιρανούς.
0: Όλα.
1: Αν θα δείτε τους 6 λομπίστες, οι 2 είναι, έχουν σχέση με το Ιράν, οι 2 με την Κίνα, ένας με την Αλβανία και το Κατάρ. Μάλιστα. Και ένας πάλι με την Κίνα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα
1: ξαναμιλήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ να έχει καλά τις 2 χώρες μας, να έχει καλά όλους τους ακροατές σας και,
0: και εσείς
1: να
0: το ίδιο.
1: Σε αυτόν τον κόσμο αυτό που θέλουμε, να τελειώσουμε τα δύο μέτωπα, δηλαδή της Ουκρανίας, και βλέπετε τι
0: και
1: πολεμική
0: Ιράν,
1: κάνει η νέα τάξη πραγμάτων στον πρόεδρο Τραμπ που θέλει να τα βρουν με τον Πούτιν. Και βεβαίως στο μέτωπο του Ιράν, που δεν μπορεί ποτέ οι νήτριλοι, οι θεότριλοι μουλάδες να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, μεταξύ άλλων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, ευχόμαστε. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: 107,1.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
3: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Easy Lover τραγουδούν οι Phil Collins και Phil Bailey και βεβαίως όσα μας είπε ο κύριος Κωνσταντίνου πριν, μόνο εύκολα δεν ήτανε. Όμως θα συνεχίσουμε στο θέμα και στον αντίκτυπο που προκάλεσε η

0: συνειδητοποίησει την σημασία της άφηξης της κυρίας Γκυλφόη πριν από 11-12 περίπου μήνες στην Αθήνα, και οι τότε πρώτες έρευνες που ασχολούνταν με το πρόσωπό της είχαν καταγράψει, προφανώς ότι δεν είχε περάσει απαρατήρητη, αλλά κατά δεύτερον είχε καταγράψει έναν διχασμό των Ελλήνων μεταξύ εκείνων οι οποίοι είχαν θετική και εκείνων που είχαν αρνητική γνώμη. Δεν θα έλεγα ότι πέρσι τέτοιο καιρό είχε επικρατήσει μία από τις δύο θέσεις. Το ισοζύγιο, αν θέλετε, θετικών και αρνητικών γνωμών τότε περνούσε μέσα από την αντιπαράθεση των απόψεων ουσιαστικά για τον πρόεδρο Τραμπ. Πώς αφορούσε ο Τραμπ την ελληνική πραγματικότητα μέσω της Γκυλφόη. Θυμάστε και τότε, και νομίζω ότι επανήλθε η συζήτηση μετά τη χθεσινή εξέλιξη των πραγμάτων, υπήρχε η άποψη ότι, όχι μάλλον άποψη, κατά βάση η πραγματικότητα, ότι ο κύριος Τραμπ είχε τοποθετήσει σε μεγάλο αριθμό πρεσβειών ανθρώπους του δικού του περιβάλλοντος, έχοντας παρακάμψει
1: τους διπλωμάτες
0: καριέρας. Και η κυρία Γκυλφόη ήταν ένα από τα πρόσωπα αυτά. Πολλοί είχαν εκφράσει λοιπόν την άποψη, εδώ μιλούμε για άποψη, ότι αυτή ήταν μια έτσι πολύ κλασική τραμπική συμπεριφορά που μόνο σε καλό δεν θα έβγαζε. Αυτή η αντιπαράθεση υπήρχε τότε στο ερώτημα που έχω κατά νου μου για το αν η κίνηση αυτή, η κίνηση Τραμπ, ήταν μια σωστή ή λαθασμένη κίνηση. Υπήρχε διχογνωμία που περίπου αντικατόπτριζε τις απόψεις που είχαν για τον Τραμπ. Ίσως θα έχει τύχει να συζητήσετε και με άλλους συνομιλητές σας ότι ο τραμπισμός στην Ελλάδα έχει ένα σημαντικό ακροατήριο. Έτσι, προφανώς έχει και αντιπάλους, αλλά έχει και σημαντικό ποσοστό υποστηρικτών τους. Έχω την τάση να τα ποσοτικοποιώ όλα λόγω αντιμένου. Καμιά φορά δεν είναι σωστό, αλλά μιλούμε για περίπου 35% των Ελλήνων. Αυτό λοιπόν το ποσοστό ήταν πολύ ισχυρά υπέρ της τοποθέτησης της κυρίας Γκυλφόη τότε, στη βάση του επιχειρήματος που μόλις σας εξήγησα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλα αυτά, δεν πέρασε και πολύ καιρός, επανέρχονται ως σκέψεις. Είναι σήμερα έτσι διάχυτο το κλίμα υπέρ εκείνων οι οποίοι είχαν την αντίθετη άποψη, δηλαδή κατηγορούσαν την αμερικανική αμερικανική επιλογή, σας ευχαριστώ. Και σήμερα έρχονται με έναν τρόπο να δικαιωθούν, αν θέλετε, λέγοντας ότι αυτό περίπου λέγαμε και πέρυσι. Εικάζω ότι οι απόψεις για την Γκυλφόη είναι άμεσα συναρτώμενες με τις απόψεις για τον Τραμπ, οι οποίες, δανειζόμενος άλλα ευρήματα, θα έλεγα ότι έχουν σε ένα βαθμό περιοριστεί. Υπάρχει μια σειρά κινήσεων που η μία αναιρεί την άλλη. Υπάρχει το θέμα του ανοιχτού πολέμου, εισαγωγικά, με την Ευρώπη, του πραγματικού πολέμου με το Ιράν. Στοιχεία τα οποία κάπως έτσι έχουν κλειδωνήσει τον αρχικό ενθουσιασμό της μερίδας των Ελλήνων για τον Τραμπ. Δεν θα έλεγα βεβαίως ότι τον έχουν εκμηδενήσει. Ξέρετε, όλοι εκείνοι οι οποίοι πρεσβεύουν ότι οι διεθνείς σχέσεις είναι ζήτημα ισχύως, αφήνουν μια τέτοια άποψη, αφήνει πολλά περιθώρια υπέρ ενός προέδρου όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Και μια τέτοια άποψη βλέπει την Ελλάδα το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικά ισχυρή δύναμη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εύκολα μπορούν και να συγχωρέσουν έτσι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και να συγχωρέσουν ακόμη και άδικες ή και ανορθολογικές συμπεριφορές, σαν αυτές που συχνά βλέπουμε στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Λόγω της ισχύως. Τώρα όμως αυτό προφανώς έχει προκαλέσει ακόμα πιο έντονη αντίδραση από όλους μας, έτσι, γιατί δεν ήταν ουσιαστικά, είναι κάτι το οποίο μας αφορά, γιατί δεν έχει γίνει. Ήταν μια αποπομπή που δεν έχει προηγούμενο σε πρεσβείες. Έτσι, μπορεί να υπήρχαν στο παρελθόν φορές που χρειάστηκε και ούτως ή άλλως υπήρχαν τα Υπουργεία Εξωτερικών που ζητούσαν από τους πρεσβευτές να παρουσιαστούν, να αλλάξουν στάση. Κάτι τέτοιο δεν είχαμε βεβαίως, είχαμε κατευθείαν

0: την αποπομπή από την πλευρά του και μάλιστα από την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Αυτό όλο είναι, ανατρέπεται, το βλέπετε να μετριέται μάλλον διαφορετικά?
1: Δεν θα έλεγα ότι το ευνίδιο, αν θέλετε, ή το στοιχείο της καρατόμησης που δημοσιογραφικά χρησιμοποιείται ως λέξη σήμερα, θα επηρεάσει έξτρα, αν θέλετε, από την κατεύθυνση που τόση ώρα συζητούμε. Να μην ξεχνούμε ότι η κυρία Γκυλφόη βρισκόταν στην πρώτη σειρά της... Και υπάρχει σειρά, ίσως στο πρώτο πλάνο της εικόνας μας, ακόμη και πριν από 5-6 μέρες, λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Στο ενδιάμεσο, οι μέρες είναι πολύ λίγες, όντως, οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές στην αμερικανική, βέβαια, δημόσια σφαίρα. Εμείς έτσι ξόφαλτσα, επιτρέψτε μου τη λέξη, μαθαίναμε ότι κάτι γίνεται με τα μέσα τα αμερικανικά που κάνουν αποκαλύψεις. Δεν θέλω να μειώσω τον τρόπο με τον οποίο, δεν είναι αυτό το θέμα μου, μάλλον μεταφέρθηκε η πληροφορία από τα ελληνικά μίντια, αλλά θέλω να πω ότι μέχρι και πριν από λίγες ημέρες είχαμε γύρω από την Αμερικανίδα πρέσβυρα είτε θετική είτε αρνητική άποψη στη βάση των απόψεών μας για τον τραμπισμό γενικά. Τα όσα έγιναν κάπως ξαφνικά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο τρόπος δηλαδή, γιατί για τον τρόπο με ρωτήσατε, δεν θα έλεγα ότι επέδρασε περισσότερο στην, ή περιμένω να επιδράσει, να καταγράψει μεταβολές στην κοινή γνώμη. Ωστόσο, και επειδή η περασμένη εβδομάδα ήταν εβδομάδα που, αν θέλετε, έτσι ζητούσε ή τέλος πάντων διευκόλυνε καταγραφές, μετρήσεις σχετικά με τη σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, να σας πω ότι αυτές, δηλαδή τις αποχώρησης της ΕΕ, αυτές οι μετρήσεις κατέγραφαν μια αρκετά έτσι επιφυλακτική στάση απέναντι και στο τι θα έφερνε ή ποιο θα ήταν το τέλος των συναντήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με την ελληνική πλευρά, αλλά και για τη θέση που εκτιμούν οι Έλληνες ότι κρατά για την Ελλάδα η Αμερικανική πλευρά. Δεν περιμένουν οι Έλληνες ότι η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος και το τέλος πάντων ο καλός συνεργάτης, ο καλύτερος, ο πιο στενός συνεργάτης των ΗΠΑ στην περιοχή.
0: Παρόλα όσα λέγονται, έτσι.
1: Αυτά προφανώς και θα λέγονται από κάθε πρωθυπουργό και κάθε κυβέρνηση, ακούγονται όμορφα και ως λεκτικά σχήματα. Δεν περνά αυτό στην κοινή γνώμη. Υπάρχει ένα τέταρτο περίπου των πολιτών οι οποίοι δηλώνουν την περασμένη εβδομάδα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα περιορισμένης αξίας για τις ΗΠΑ. Δεν είναι η κυρίαρχη άποψη, αλλά είναι η άποψη του ενός τετάρτου των Ελλήνων. Οι περισσότεροι, η μισή και λίγοι παραπάνω, λένε εντάξει, δεν είναι αντίπαλος, αλλά δεν είναι και ο κολλητός του. Ο κολλητός του Τραμπ ή των ΗΠΑ η Ελλάδα. Άρα θέλω να πω, είναι στην ίδια πλευρά, αλλά δεν είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος της. Άρα θέλω να πω ότι ούτε ξέρετε και προσδοκίες τους, γιατί και αυτές μετρήθηκαν, να έχω υπόψη τέτοιες μετρήσεις, ούτε και οι προσδοκίες ήταν ιδιαίτερως ισχυρές. Δεν περίμεναν κάτι παραπάνω, δεν το είδαν και να έρχεται. Άρα δεν περιμένω, και γιατί για την Γκυλφόη κατά βάση μιλάμε, ότι και οι εξελίξεις αυτής της εβδομάδας, μιας εβδομάδας μετά, θα παρέσυραν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ήταν ήδη, δηλαδή, θέλω να πω, έτσι, χλωμό.
0: Ήταν βαρύ το κλίμα, έτσι.
1: Το κλίμα, ναι, ήταν χλωμό. Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, το γεγονός ότι, ας πούμε, σύσσωμη αντιπολίτευση σήμερα καταλογίζει ευθύνες και στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ή δεν χειρίστηκε το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν θα καταμετρηθεί αυτό, δεν θα αλλάξει κάπως τα δεδομένα?
1: Τώρα με πηγαίνετε σε συζητήσεις που συνήθως κάνω, γιατί οι δημοσκοπήσεις και οι καταγραφές προτιμήσεων ψήφου είναι αυτό που κατά βάση κάνω.
0: Γι' αυτό το
1: αυτές, ξέρετε, ναι, το γνωρίζω, το γνωρίζετε. Αυτές οι προτιμήσεις είναι πολύ ρευστές στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή. δεν είναι συχνό να επηρεάζονται οι προτιμήσεις. Άρα θέλουν πείτε, αφού είναι ρευστές, άρα μπορούν και εύκολα να μεταβληθούν ακόμη και με τέτοια συμβάντα. Δεν είναι όμως, και δίκιο θα είχατε να το πείτε, δεν είναι όμως σύνηθες να μεταβάλλονται από ζητήματα που αφορούν τελικά την εξωτερική πολιτική οι προτιμήσεις των εκλογέων. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση είχε δείξει ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην Γκυλφόη. Εγώ θα έλεγα, θυμάμαι τώρα και ένα άλλο σημαντικό έβριμα της περσινής περίοδου, όταν πρωτομιλωτήσαμε για την Γκυλφόη, πώς την ξέρουν, πού την είδαν, τι από τα παρακάτω ξέρουν, και ρωτήσαμε αν γνωρίζετε για την εμφάνισή της στο νυχτερινό κέντρο, θα τη θυμάστε, είμαι βέβαιος, τα διαπιστευτήριά της που τα έδωσε στον Έλληνα πρόεδρο της Δημοκρατίας, και την συνάντηση που έγινε μέσα στις πρώτες 10-15 μέρες για την υπογραφή της συμφωνίας με τις αμερικανικές εταιρείες για τους γονάνθρακες, αν θυμάμαι σωστά, στο Ιόνιο. Αυτά τα τρία συμβάντα, από αυτά τα τρία συμβάντα, στην κορυφή της ενημέρωσης, αν θέλετε, βρέθηκε φυσικά το νυχτερινό κέντρο. Και στο νυχτερινό κέντρο δεν είχε πάει μόνη της, ή τέλος πάντων με έναν συνοδό, είχε πάει παρουσία πολλών γνωστών ή λιγότερο γνωστών ζευγαριών της πολιτικής και της οικονομικής ελίτ της χώρας. Όλο αυτό είναι καταγεγραμμένο στην μνήμη των Ελλήνων. Όταν λέω είναι καταγεγραμμένο, δεν εννοώ ότι θα το ξεχάσουν ποτέ τη ζωή τους. Εννοώ ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό που έχουν δει ποτέ τους. Αλλά ότι τέλος πάντων, όταν ακούγαν Γκυλφόη, αυτό θυμόταν.
0: Άρα λοιπόν τώρα να ρωτώ κάτι. Να μην σας διακόψω.
1: Ήθελα να σας πω ότι αυτή η σύνδεση, δηλαδή και της κυβέρνησης, γενικότερα όμως και των πολιτικών και οικονομικών ελίτ, με το πρόσωπο της Γκυλφόη, σίγουρα συμπαρασύρει και την εικόνα όλων αυτών οι οποίοι βρέθηκαν κοντά της. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι κάνουν ότι την ξέρουν ή πετούν την μπάλα στην εξέδρα σήμερα. Είναι λογική αντίδραση, ή μάλλον δικαιολογημένη αντίδραση, απέναντι σε μια εξέλιξη που κανείς δεν φαίνεται να την περίμενε. Απλώς, για να κλείσω με αυτό που επί της ουσίας με ρωτήσατε, δεν φαντάζομαι ότι, όπως σας το είπα, είναι αυτό που θα θυμηθούν όταν φτάσουν στην κάλπη.
0: Βεβαίως.
1: Θα το ξεχάσουν, αλλά δεν θα είναι και το πρώτο στη σκέψη τους.
0: Νομίζω ότι, επειδή το είπατε κιόλας, ότι δεν είναι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, είναι τα θέματα της οικονομίας αυτά τα οποία προσδιορίζουν συνήθως την ψήφο μας. Και ίσως και αυτό να μετράει και στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε αλλαγές στην πολιτική, την οικονομική. Ακόμα και με τη σχέση που έχουμε. Ίσως είναι πιο επιβαρημένη η σχέση με τις ΗΠΑ λόγω ακριβώς του LNG και το πόσο ακριβώς το πληρώνουμε. Και γι' αυτό ενδεχομένως αυτό να επηρεάσει πολύ περισσότερο.
1: Κοιτάξτε, εκείνη πέρσι περίπου, όταν υπογράφηκαν αυτές τις συμφωνίες, υπήρχε μια θετική αντίδραση. Δεν τις ξανακούσαμε όμως. Θα μου πείτε, δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, δεν είναι πεζοδρόμιο να το φτιάξεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια πολύ μακρινή επένδυση για τον μέσο άνθρωπο, και χρονικά και γεωγραφικά και τέλος πάντων κυρίως ως αίσθηση. Άρα είναι σαν να έχουμε ακούσει ένα νέο που φαίνεται να είναι καλό, που δεν το απορρίπτουμε, αλλά δεν μπορούμε να δούμε και το άμεσο όφελός του. Αν σε αυτό τώρα έρχεται και γιατί το σκάνδαλο, υπαρκτό ή όχι, πίσω από την Γκυλφόη, αφορά τη σχέση της όντως με οικονομικές ελίτ. Άρα θέλω να πω ότι τελικά εύκολα μπορεί να σκεφτεί, δικαίως ή αδίκως, ο μέσος Έλληνας, ότι τελικά αυτό που ίσως έφερε και να ήταν κερδοφόρο για τη χώρα, μήπως ήταν τελικά για τις ελίτ. Εγχώριες ή αλλοδαπές, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ότι ακόμη και το κάτι θετικό που μπορεί να υπήρχε σε εκείνες τις συμφωνίες, και για την ίδια αλλά και για την κυβέρνηση που είχε πρωταγωνιστήσει στις τότε συμφωνίες, μοιάζει να είναι έτσι στον αέρα μετά από τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απλώς λίγο σύνθετες, ξέρετε, αυτές οι σκέψεις. Δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: μπορεί στην ανάλυση επάνω να βγαίνουν σχετικά εύκολα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο μέσος ψηφοφόρος δεν δαπανά, και το βρίσκω δικαιολογημένο αυτό, πάρα πολύ χρόνο για να μελετήσει τις πολιτικές εξελίξεις, ξέρετε.
0: Γι' αυτό και πρέπει να είσαστε κοντά μας και να μας μιλάτε ακριβώς για να μας εξηγείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Κωνσταντίνη,
1: θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το βράδυ. Πολύ
1: καλό
0: πολύ
1: βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Λοιπόν, κάτω εδώ. Σιγά σιγά λοιπόν ολοκληρώνεται ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος, ούτε που καταλάβαμε πως πέρασε, και με τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών που βρίσκονται στην Ελλάδα, μας είπε τα σκάνδαλα και τις ποινικές διώξεις που έχουν ήδη αρχίσει μία στις ΗΠΑ και μία στη χώρα μας σχετικά με την κυρία Γκυλφόλ, και βεβαίως με τον κύριο Κωνσταντινίδη μιλήσαμε για τον αντίκτυπο και το πώς βλέπει η κοινή γνώμη την αποχώρηση, την απομάκρυνση ουσιαστικά της Αμερικανίδας πρέσβεως από την χώρα μας. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 8 η ώρα αύριο το απόγευμα. Παραδίδουμε τη Σκυτάλη, τις ειδήσεις και τον Αλέξη Νικηφορίδη και μετά στην Ελένη Μπαρμπάκου. Και βεβαίως σας ευχόμαστε εμείς από την πλευρά μας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με την Δημοκρατία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Vitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
7: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στο Θήτα FM και στην εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, ο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, πρόεδρος του κλάδου Ρεπουμπλικανών στην Ελλάδα, αποκάλυψε μεγάλο μέρος των ενεργειών της Kimberly Guilfoyle ως πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα. Ο Αμερικανός ανέφερε μεταξύ άλλων πως το όνομα της Guilfoyle βρίσκεται σε δύο ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί, η μία στις ΗΠΑ και η άλλη στην Ελλάδα. Υπάρχουν έρευνες που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό με χιλιάδες σελίδες και έχουν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, είπε. Έχουν γίνει πολλά από την κυρία που μάλλον ενδιαφερόταν για τα οικονομικά του χορηγού της, ενώ τη δουλειά της πρεσβείας την έκαναν άλλοι. 3.080 παράνομα όπλα βρέθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και κατασχέθηκαν από τελωνιακούς της δίωξης λαθρεμπορίου. Σε κοντέινερ από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία με εμπόρευμα που χαρακτηριζόταν γυαλιά ηλίου και χάντρες, βρέθηκαν 1.900 στιλέτα, 480 μαχαίρια, 600 σπαθιά και 110 σιδηρογροθιές. Άδεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας ζήτησε το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Αμπέι Μαρενγκό, προκειμένου να αρχίσει έρευνες βυθού για την τοποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου σε περιοχή εντός χωρικών υδάτων. Σε διαμερασμό των γλυπτών του Παρθενώνα, επιμένει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, ο Βρετανός προτείνει η έκθεση των μαρμάρων να γίνεται με μορφή δανεισμού από το Λονδίνο στην Αθήνα, κάτι που στην πράξη σημαίνει πως αποδεικνύεται η ιδιοκτησία τους από το μουσείο. Ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Από αύριο στις 31 του μήνα ενεργοποιούνται 3 κρατικές επιδοτήσεις. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 στο πετρέλαιο κίνησης, 10 στην αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις εφαρμόζονται απευθείας χωρίς αιτήσεις και εισοδηματικά κριτήρια. Το αλλιευτικό πετρέλαιο θα επιδοτηθεί με 40 λεπτά ένα λίτρο για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Από τη Λάρισα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε αλλαγές στο φορολόγητο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι αγρότες. Αντί να το πληρώνουν και να τους επιστρέφεται ο φόρος, θα χορηγείται αφορολόγητο από την Αντλία από την 1η του Νοέμβρη. Στο 70% έχει φτάσει η κατασκευή του flyover, έργο που όταν ολοκληρωθεί θα διπλασιάσει από 5 σε 10 χιλιάδες τα οχήματα που θα περνούν από τον περιφερειακό κάθε μία ώρα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας είπε επίσης πως η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά μείωσε κατά 10% την κίνηση των γεωταχής στην πόλη. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική Συνοδόπου Παναστασίου, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα, στο οποίο διενεργούνταν χημειοθεραπείες. 3.846 θέσεις πάρκινγκ, εξήγηλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, οι οποίες θα υπάρξουν όταν αποδεσμευθούν τα στρατόπεδα φαρμάκι και ναυτικής διοίκησης. 2 υπόγεια πάρκινγκ θα γίνουν στην Τόμπα και στη Νέα Ελβετία, αλλά θα δημοπρατηθούν του χρόνου. Έργα ασφαλτόστρωσης θα γίνουν αύριο και μεθαύριο μέσα στους οικισμούς Κίμινων και Χαλάστρας από συνεργεία της περιφέρειας. Από αύριο στις 23 του μήνα θα γίνουν έργα ασφαλτόστρωσης στις οδούς της Καλαμαριάς, Μαρμαρά, Κοραή και Πασαλίδη.
8: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμος ασθενής στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
8: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Βράδυ Τετάρτης και βραδινές πτήσεις στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Καλώς ήρθατε όλοι όσοι συντονιστήκατε εδώ, στη φωνή της Θεσσαλονίκης, όπως την έχουμε ονομάσει, τη φωνή που είναι η δικιά σας, η καθημερινότητα, η δικιά σας η αλληλεπίδραση. Πάντα εδώ, ένας νέος σταθμός της πόλης, ένας νέος ραδιοφωνικός σταθμός, ενημερωτικός, έγκυρος, με σφαιρική άποψη για όλα τα ζητήματα της πόλης και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, σας καλωσορίζω στις βραδινές πτήσεις της Τετάρτης. Και εδώ θα συνοψίσουμε ό,τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια όλη τη ημέρα. Θα ακούσουμε υπέροχα τραγούδια και φυσικά θα πούμε και έναν τρόπο μοναδικό επικοινωνία που έχουμε για να μπορούμε καθημερινά να ερχόμαστε σε αυτή την άμεση και ωραία επαφή που έχουμε και τη διαδραστική σχέση που έχουμε μεταξύ μα. Ελένη Μπαρμπάκου στην παραγωγή και στην παρουσίαση τη εκπομπή, ο Φόρη Σωτηράκη στην επιλογή των τραγουδιών και πάμε να δούμε μαζί πώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και σήμερα. 697-720-70 και στέλνετε τα μηνύματά σα, είναι το περίφημο Viber του ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Σημειώστε το, αποθηστηθήστε το, βάλτε το έτσι σε μια γωνιά, στο πίσω μέρος του μυαλού σας ή σημειώστε το κάπου, γιατί θα σας χρειαστεί σίγουρα για να αναδείξετε θέματα της καθημερινότητας. Εδώ θα είμαστε και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, σε μια Τετάρτη λίγο ήρεμη, λίγο ήσυχη, αλλά και άκρος ποδοσφαιρική, αφού έχουμε και την ΑΕΚ, η οποία παίζει Champions League σήμερα στις 10 και θα έχουμε πολλά πολλά να πούμε.

Είστε στη βραδινή ζώνη του Θήτα FM 107,1 και τα γεγονότα και ειδήσεις κάνει μία πίσω από την άλλη. Πριν από λίγο είχαμε το σημαντικό πλήγμα που πέτυχε η ΑΔΕ στο παράνομο εμπόριο όπλων, με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εμπόριο όπλων, οι τελωνιακοί ελεγκτές εντόπισαν. Και βέβαια το δηλωθέν εμπόριο ήταν, υποτίθεται, γυαλιά ηλίου, χάντρες. Είχε φυχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη την εταιρεία, μια εταιρεία τέλος πάντων στη Βουλγαρία. Και ο έλεγχος έδειξε 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων, 1.900 στιλέτα, 470 μαχαίρια πεταλούβα, τα ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων, 175 σπαθιά, 120 σπαθιά με λάμα 42 εκατοστά, 175 σπαθιά με λάμα 50 εκατοστά και 300 σπαθιά με λάμα 45 εκατοστά, 110 σιδηρογροθιές, 6 μαχαίρια καράμπιτ, αυτά τα κυρτά μαχαίρια, τα οποία χρησιμοποιούνται, καταλαβαίνετε, σε πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις και θα έλεγα και σε κάποιες εγκληματικές περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Βλέπουμε σήμερα τι έχει επικαιρότητα. Το κυρίαρχο θέμα στην Ελλάδα βεβαίως είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο φαίνεται να κλειδώνει με 30% πάνω από το περσινό, στα επίπεδα δηλαδή όσοι θα κάνετε ένα πρόχειρο υπολογισμό, όσοι παίρνατε 100 ευρώ θα πάρετε 130 ευρώ, να το πούμε έτσι χοντρικά και ωραία μέχρι εκεί. Μας στείλανε και μήνυμα έτσι από την κυβέρνηση. Όσοι έχετε Viber, νομίζω ότι στέλνουν σε όλους ότι η κυβέρνηση μεριμνά, ότι νοιάζεται, ότι θέλει να βγάλει στο δύσκολο χειμώνα, αγαπητέ συμπολίτη, θέλει να μείνεις έτσι ζεστός, θέλει να μείνεις ακμαίος, θέλει να είσαι σε μια γωνιά στο σπίτι σου και να νιώθεις αυτή την ωραία φθινοπορεινή και χειμωνιάτικη θαλπορή και να μπορείς να πληρώνεις και το πετρέλαιο, να μπορείς να πληρώνεις και το ρεύμα σου, να μπορείς να πληρώνεις τα κοινόχρηστά σου. Για όλα θα μεριμνήσει αυτό το κράτος. Πάντα όμως πρόσεξε με τη μορφή επιδομάτων και ποτέ μα ποτέ κάνοντας αυξήσεις στους μισθούς για να έρθει καλύτερη η ζωή σε σένα. Πάντα να έχεις να περιμένεις ένα επίδομα για να κάνεις καλύτερη την ποιότητα της ζωής σου. Δηλαδή, σαν να έχεις μια βαριά αρρώστια και να σου δίνουν ασπιρινούλες για να περάσει ο πόνος. Θήτα FM 107,1. Τι θέλω τώρα και τα λέω και τέτοια ώρα αυτά. Πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Και κοιτάζοντας γενικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, ακούσε τι βρήκα. Ναι. Αγνώριστη, λέει η Μαντόνα, το 1979 στο πρώτο της ραντεβού. Λες και τώρα τη γνωρίζεις. Ναι. Από τα πολλά, τέλος πάντων, που έχει κάνει στο πρόσωπό της και έχει αλλοιωθεί εντελώς με εντελώς κάθε χαρακτηριστικό του προσώπου της. Δεν έχει μείνει τίποτα αναλύωτο από εκείνες τις εποχές. Η μεγάλη όμως pop star, τώρα, πριν να γίνει pop star του σήμερα, έχει ανέβει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που τη δείχνει με κοντά μαλλιά, με ένα φούτερ, με διάθεση για αναρρύθμιτες πόζες, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήταν τότε με ένα σύντροφό της, τον Dan Gilroy, σε ένα λεωφορείο μέσα στη Νέα Υόρκη, πολύ πριν να κάνει αυτές τις ωραίες και εντυπωσιακές εμφανίσεις που την καθιέρωσαν ως μια της μεγαλύτερης star της διεθνούς pop σκηνής, όταν η καριέρα της ήταν ακόμα στην αρχή και να ζητούσε έναν δρόμο για να φτάσει στην κορφή της μουσικής βιομηχανίας. Δεν ξέρω αν τον βρήκε μέσα σε αυτό το λεωφορείο στο οποίο βρισκόταν. Σημασία έχει ότι η πολύ νεαρή τότε Μαντόνα χαμογελάει πολύ έντονα στο φακό και δείχνει ότι όντως το είχε με τη στόφα της μεγάλης στάρ που θα γινόταν λίγο αργότερα. Ποζάρει με συνεπιβάτες, βάζει κραγιόν και όλα αυτά στα μια διάρκεια μιας διαδρομής απλής μέσα στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Αλλά άμα το έχεις από μικρή, άμα το έχεις από μικρός, άμα την έχεις φάει την πετρία που λέγανε και στο χωριό μου, θα γίνει στο τέλος αυτό που έχεις μέσα στο μυαλό σου ονειρευτεί. Και κάπως έτσι λοιπόν και η Μαντόνα έγινε αυτό που ονειρεύτηκε και είναι πολύ ωραίο να μπείτε να το δείτε αυτές τις φωτογραφίες και αυτό το βίντεο από τους δρόμους της Νέας Υόρκης και από ένα λεωφορείο όπου η νεαρότατη τότε Μαντόνα ποζάρει ως star. Αγνώριστη.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησης στον Θήτε FM 107,1 με βραδινές πτήσεις, να μείνουμε λίγο ακόμα στη Μαντόνα, γιατί σήμερα γιόρτασε τα 300 γενέθλια της κόρης της. Λέγαμε πριν το 1979 ήταν μια έφηβη γεμάτη χαρά μέσα στους δρόμους της Νέας Υόρκης και πόζαρε μέσα σε ένα αστικό, και τώρα γιορτάζει η κόρη της τα 30 της χρόνια και γράφει μια πολύ ωραία ανάρτηση, την οποία αξίζει έτσι να μοιραστώ μαζί σας, γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και με συγκίνησε και λίγο, η αλήθεια είναι, γιατί θυμήθηκε πώς έζησε εκείνο το τοκετό έπειτα από 18 ώρες όταν κατάφερε να γεννήσει τη Λούρδη, καθώς η καρδιακή παλμή του μωρού επιβραδύνονταν και χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια επίγουσα και σαρική τομή. Της γράφει λοιπόν και της περιγράφει το σκηνικό έξω από το νοσοκομείο, όπου είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλά τηλεοπτικά συνεργεία τότε και πετούσαν και ελικόπτερα, γιατί μία ήταν η στάρ. Η Μαντόνα λοιπόν χαρακτήρισε το δεσμό της με τη Λούρδη βιβλικό, παρομοιάζοντας τη σχέση τους με τις όψεις του ίδιου νομίσματος, τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και κλείνοντας την ανάρτησή της, παρόλωτρινε την κόρη της να μην ξεχάσει ποτέ ποια είναι στην πραγματικότητα και να μην σταματήσει ποτέ στη ζωή της, ό,τι και αν της έχει συμβεί, να ονειρεύεται. Λέει, εσύ σου είναι ένα όνειρο που λέγεται ζωή. Αν προσπαθούσα να τα γράψω όλα, θα έκλαιγα ένα ποτάμι από δάκρυα. Το πηγούνι σου ήταν στραμμένο προς τα πάνω, μέσα στο γενετικό μου σωλήνα. Έπειτα από 18 ώρες το κετούτι, καθώς η χτύπη της καρδιάς σου επιβραδύνονταν, η επίγουσα και σαρική τομή ήταν η μόνη επιλογή. Μη σταματήσεις ποτέ να ονειρεύεσαι, πεταλούδα μου, και μην ξεχάσεις ποτέ από πού προέρχεσαι. Από την αγάπη. Αυτή λοιπόν ήταν η συγκινητική ανάρτηση της Μαντόνα, στην οποία αναφερθήκαμε εκτενώς σήμερα για δύο διαφορετικούς λόγους. Παραμένει μεγάλη pop star έτσι κι αλλιώς, σε μια εποχή που η διεθνής μουσική σκηνή νομίζω ότι είναι πλέον pop πολύ περισσότερο από ποτέ.

Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr.

Λοιπόν, έχουμε και τα αποτελέσματα μιας έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έρχεται για την ποιότητα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε πού σκοράρει η Ελλάδα και πού ακριβώς βρίσκεται για τις χειρότερες και τις καλύτερες δουλειές. Από ό,τι φαίνεται, δεν είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Πάντως, από τότε που η εργασία έχει μετατραπεί σε απασχόληση, γιατί έτσι ακριβώς τη λέμε όλοι, Υπουργείο Απασχόλησης, έτσι κι αλλιώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε σύγκριση μεταξύ τους είναι αρκετά πίσω. Να πούμε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2019 και μετά στους πραγματικούς μισθούς έχουν πάει πολύ καλύτερα από εμάς. Να πούμε ότι την ίδια περίοδο οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 5%. Αλλά να πούμε ότι όλες οι χώρες που βρίσκονται σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την Κύπρο, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, η μεγαλύτερη αύξηση στους πραγματικούς μισθούς παρατηρήθηκε στη Βουλγαρία, ακούστε, με 44,8%, στην Ουγγαρία με 30,3%, στη Ρουμανία με 27,7%, στη Λιθουανία με 26,6% και στην Κροατία με 26,2%. Και βέβαια, από όσο ορίζεται η ποιότητα της εργασίας σε όλες αυτές τις χώρες, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται από κάποιους κανόνες που έχουν να κάνουν με διαφορετικά πράγματα, με το χρόνο, με τις συνθήκες της εργασίας, με την ασφάλεια που παρέχεται στον εργαζόμενο μέσα στην εργασία του και την υγεία, με τα επαρκή εισοδήματα και τους δίκαιους μισθούς ανάμεσα στους εργαζομένους, με την πρόσβαση που μπορεί να έχουν στην κατάρτιση, με τη συμμετοχή των εργαζόμενων στην πρόβλεψη και στη διαχείριση των αλλαγών και βέβαια με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τώρα αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ μια ανοιχτή βεντάλια στην οποία μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα για το πόσο μπορεί να ισορροπήσει ο σύγχρονος εργαζόμενος ανάμεσα στην εργασιακή του ζωή και στην προσωπική του ζωή σε μια εποχή όπου υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, και πρέπει να το πούμε αυτό, όπου όταν πηγαίνεις στο σπίτι εξακολουθούν να σε απασχολούν και στο σπίτι με τη δουλειά που μπορεί να έχεις κάνει επί, να πω, 8 ώρες, ακόμα και 10 ώρες βάσης. Βεβαίως υπάρχει αυτή η νοοτροπία η οποία θα πρέπει με κάθε τρόπο να ξεριζωθεί, και χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα γιατί μόνο έτσι μπορώ να αποτυπώσω το πόσο δημιουργεί ένα τεράστιο ψυχολογικό πρόβλημα στον εργαζόμενο να ξέρει ότι δεν θα ηρεμήσει ακόμα και τη στιγμή που θα πάει στο σπίτι του. Γι' αυτό μιλάμε για ισορροπία μεταξύ εργασιακού ωραρίου και ποιότητα ζωής στην υπόλοιπη

0: 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Τώρα να σας πω την αλήθεια, θέλω να πάω με την ημέρα, θέλω να πάω με την ώρα, θέλω να πάω με τη στιγμή, θέλω να πάω με όλα αυτά που απασχολούν το κεφάλι μου αυτή την ώρα. Και να σας πω την αλήθεια, είναι ποδοσφαιρικά αυτά που απασχολούν το κεφάλι μου και έχουν να κάνουν με την ΑΕΚ, όπου το έχω δηλώσει ότι ανήκω στους φιλάθλους που την αγαπούν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το γήπεδο εκεί στο Λονδίνο μοιάζει με Νέα Φιλαδέλφια, γιατί είναι περισσότεροι από 10.000 οι οπαδοί της ΑΕΚ που ταξίδεψαν και πολύ καλά έκαναν. Ο δικέφαλος αγωνιστεί με τη διάταξη 4-4-2, ο Μπρινιόλης στην εστία, ο Ρότο, Μουκουντή, ο Ρέλ, Βασοπήλιος μπροστά του, Βιτάλης, Μαρίν, Χαφ, Μάγερ, Κοϊτά, Ακρέι, μέσο επιθετική και ο Ζήνη στο πλευρό του Γιώβιτς. Δεν λέω επιτυχίες και αυτά, δεν τα λέω καθόλου γιατί είμαι και προληπτική, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά νομίζω ότι φίλοι άπαντες ή και όχι φίλοι της ΑΕΚ, δεν λέω το τετριμένο ότι θα πρέπει να είμαστε με τις ελληνικές ομάδες, γιατί ξέρω ότι δεν είμαστε όλοι. Παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι η δεύτερη προσπάθεια της ΑΕΚ, η πρώτη εστέφθη από επιτυχία για το Champions League, νομίζω ότι τα μάτια όλων είναι στραμμένα σήμερα σε αυτόν τον αγώνα. Και επειδή η ΑΕΚ είναι επιθετική ομάδα, ελπίζουμε να μην κλειστεί πίσω και να καταφέρει να σκοράρει γρήγορα. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Είναι 10 παρατέταρτο και σε 15 λεπτά ο αγώνας ξεκινάει.

Είμαστε ακριβώς 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας να δείξουν 10 στο βράδυ της Τετάρτης στο VTFM 107,1 και. Λοιπόν, διαβάζω όλα αυτά που γράφουν για την Kimberly Guilfoyle και 11 μήνες έμεινε αυτή η γυναίκα στη θέση της και αποπέμφθηκε βεβαίως και έχουν ξεκινήσει τώρα μια διαδρομή με τις πιο εγκεντρικές εμφανίσεις της. Η τελευταία εδώ στην Ελλάδα ήταν νομίζω στο νησί της Ήου. Ναι, στην Ήο με πολύ επώνυμους καλεσμένους που φωτογραφήθηκε. Καλά, τότε μην ψάχνετε να βρείτε πόσοι έσπευδαν να φωτογραφηθούν μαζί της και πόσοι έδιναν όλα τους τα λεφτά για μια φωτογραφία για να αισθανταναι. Να πούμε ότι είχε πάρα πολλούς τότε καλεσμένους και πάρα πολλούς ανθρώπους της μουσικής σκηνής στην Ελλάδα, του κινηματογράφου, του θεάτρου, προβεβλημένους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν μία ακόμα φωτογραφία με τη συγκεκριμένη. Να πούμε ότι βεβαίως πήγαινε και στα μπουζούκια, ήταν ένα πρόσωπο που ήταν περιζήτητο για να φωτογραφηθεί και όλα αυτά μέχρι την περασμένη εβδομάδα που άρχισαν οι πρώτοι ψήφιροι. Να πούμε ότι κρύβονται και οι υπουργοί και γαλάζιες στελέχοι που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της. Και βέβαια τώρα όλοι αυτοί είναι η ίδια ακριβώς κατάσταση που συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι πάρα πολύ στα πάνω του, είναι πάρα πολύ στην επικαιρότητα και όλοι τρέχουν να φωτογραφηθούν και να σταθούν δίπλα του. Και όταν αρχίζει η πτώση για οποιοδήποτε λόγο, τότε όλοι τρέχουν να κρυφτούν. Και μάλιστα οι φωτογραφίες είναι τυχαία περιστατικά, ποτέ δεν ήθελαν αυτοί οι ίδιοι, απλά έτυχε. Έτυχε να βρεθούμε δίπλα και να φωτογραφηθούμε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, όπως καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων εδώ στο ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Να πούμε ότι ο Αλέξης Νικηφορίδης θα είναι στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
0: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Στον Θήτα FM και στην εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, ο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, πρόεδρος του κλάδου Ρεπουμπλικάνων στην Ελλάδα, αποκάλυψε μεγάλο μέρος των ενεργειών της Κύπερ Γκυλφόιλ ως πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα. Ο Αμερικανός ανέφερε πως το όνομα της Γκυλφόιλ βρίσκεται σε δύο έρευνες που έχουν ασκηθεί, η μία στη ΣΥΠΑ και η άλλη στην Ελλάδα. Οι έρευνες ξεκίνησαν εδώ και καιρό με χιλιάδες σελίδες και έχουν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Έχουν γίνει πολλά από την κυρία που μάλλον ενδιαφερόταν για τα οικονομικά του χορηγού της, ενώ τη δουλειά της πρεσβείας την έκαναν άλλοι. Δυστυχώς άργησε να απομακρυνθεί από τη θέση της. Αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ καιρό νωρίτερα. Αρκεί να σας αναφέρω πως σε μια υπόθεση έχουν εμπλακεί συνολικά 6 λομπίστες που εργάζονται για υπηρεσίες τουρκικές, ίσως και μυστικές. 3.080 παράνομα όπλα βρέθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και κατασχέθηκαν από τελωνιακούς της δίωξης λαθρεμπορίου σε κοντέινερ από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, με εμπόρευμα γυαλιά ηλίου και χάντρες. Βρέθηκαν 1.900 στιλέτα, 480 μαχαίρια, 600 σπαθιά και 110 σιδηρογροθιές. Άδεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας ζήτησε το γαλλικό ερευνητικό σκάφο Σαμπέγι Μαρενγκό, προκειμένου να αρχίσει έρευνες βυθού για την τοποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής συνέδρισης Ελλάδας-Κύπρου σε περιοχή εντός χωρικών υδάτων. Σε διαμοιρασμό των γλυπτών του Παρθενώνα, επιμένει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζος Όσμπορν, ο Βρετανός προτείνει η έκθεση των μαρμάρων να γίνεται με μορφή δανεισμού από το Λονδίνο στην Αθήνα, κάτι που στην πράξη σημαίνει πως αποδεικνύεται η ιδιοκτησία τους από το μουσείο. Ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Από αύριο στις 31 του μήνα ενεργοποιούνται 3 κρατικές επιδοτήσεις: 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 στο πετρέλαιο κίνησης, 10 στην αμόλυβδη βενζίνη. Το αλευτικό πετρέλαιο θα επιδοτηθεί με 40 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Από τη Λάρισα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε αλλαγές στο αφορολόγητο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι αγρότες. Αντί να το πληρώνουν και να τους επιστρέφεται ο φόρος, θα χορηγείται αφορολόγητο από την Αγγλία από την 1η του Νοέμβρη. Εν ενεργεία, στρατιωτικός προφυλακίστηκε με απόφαση της ανακρίτριας Αλεξανδρούπολης με την κατηγορία του επικεφαλής σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας, ενώ άλλοι δύο εμπλεκόμενοι έμειναν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στο 70% έχει φτάσει η κατασκευή του flyover, έργο που όταν ολοκληρωθεί θα διπλασιάσει από 5 σε 10.000 τα οχήματα που θα περνούν από τον περιφερειακό κάθε μία ώρα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας είπε επίσης πως η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά μείωσε κατά 10% την κίνηση των γιοταχής στην πόλη. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στην Οδό Παπαναστασίου, στην οποία λειτουργούσε παράνομο αγκολογικό τμήμα στο οποίο διενεργούνταν χημειοθεραπείες. 3.846 θέσεις πάρκινγκ εξήγηλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούτης, οι οποίες θα υπάρξουν όταν αποδεσμευτούν τα στρατόπεδα φαρμάκη και ναυτικής διοίκησης. 2 υπόγεια πάρκινγκ θα κατασκευαστούν στην Τούμπα και στη Νέα Ελβετία, αλλά θα δημοπρατηθούν το 2027. Για αρχή πάντως, 4 δημοτικά οικόπεδα θα μετατραπούν σε πάρκινγκ 140 θέσεων. Έργα ασφαλτόστρωσης θα γίνουν αύριο και μεθαύριο μέσα στους οικισμούς Κιμήνων και Χαλάστρας από συνεργεία της περιφέρειας. Από αύριο στις 23 του μήνα θα γίνουν έργα ασφαλτόστρωσης στις οδούς της Καλαμαριάς Μαρμαρά, Κοραή και Πασαλίδη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Νεφώσει αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμος ασθενής στα 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr, η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη, μεγάλη καλησπέρα σε όλη την πόλη. Στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 είναι η Ελένη Μπαρμπάκου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις και σας έχω νέα από τη Βανία, νέα περίεργα, νέα εξωπραγματικά, νέα από κοινά που πραγματικά σε προβληματίζουν και σε κάνουν να βάζεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ιδέες. Λοιπόν, στη Δανία, ανθρωποειδή ρομπότ ξεκινούν νυχτερινές βάρδιες στα σούπερ μάρκετ του μεγαλύτερου ομίλου λιανεμπορίου. Και πώς έχει ξεκινήσει αυτό? Τα ρομπότ εκπαιδεύονται να ανεφοδιάζουν τα ράφια κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν τα καταστήματα έχουν κλείσει για το κοινό. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουν δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτα, λιγότερες θέσεις εργασίας σαφώς, και δεύτερον, να είναι έτοιμα όλα το επόμενο πρωί όταν ξεκινάνε για τη δουλειά τους οι Δανείοι και πηγαίνουν στα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ για να εφοδιάσουν το σπίτι τους ή ακόμα και το γραφείο τους, τα πάντα. Λοιπόν, προς το παρόν τα ρομπότ κινούνται και οι εργαζόμενοι είναι λίγο, θα έλεγα, πιο γρήγοροι από τα ρομπότ, γιατί τα ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ταχύτητάς τους, όπως λέει, και την ακρίβειά τους, εκπαιδεύονται προς το παρόν για την προσαρμογή ώστε οι συνθήκες εργασίας να είναι λίγο διαφορετικές από ό,τι των ανθρώπων. Τα ρομπότ όμως χρησιμοποιούν γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, έχουν χειριστήρια για να καθοδηγούνται πάντα, δείχνοντας το πώς να πιάνουν συσκευασίες ζυμαρικών, ναι, πολύ καλά το ακούσατε, και να τις τοποθετούν στα ράφια. Εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, δε, είναι ότι η εκπαίδευση ξεκινήσει σε μεγάλες αλυσίδες, όχι μόνο στη Δανία. Έχει ξεκινήσει στη Γερμανία, έχει ξεκινήσει στην Πολωνία, στη Λετωνία, στην Εσθονία, στη Λιθουανία. Και βέβαια, στόχος είναι η αυτόνομη εργασία τους. Προσέξτε τώρα, αν μπορείτε να το συλλάβετε, μέχρι το 2027, μέχρι το τέλος του 2027, τα επιχειρηματικά μοντέλα λένε ότι τα σούπερ μάρκετ θα πληρώνουν για τη χρήση ρομπότ με βάση τις ώρες της λειτουργίας τους. Θα έχουν ταχύτητα, θα έχουν ακρίβεια, θα έχουν αξιοπιστία, θα έχουν πραγματικές ανάγκες ενός καταστήματος μέσα στο μυαλό τους, προτού η χρήση τους επεκταθεί και σε μια μεγαλύτερη κλίμακα. Βεβαίως δεν μας λένε πόσο θα είναι ο μισθός τους. Πάντως, μετά από αυτή την είδηση, εγώ μόνο που σκέφτομαι ανθρωποειδή μέσα στη νύχτα σε ένα σούπερ μάρκετ να τοποθετούν τα ράφια, νιώθω ότι είμαστε πολύ μπροστά. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας και ολίγων από θρίλερ. Για κάντε το εικόνα, σας παρακαλώ πολύ.

Είμαστε πάντα στα 16 λεπτά μετά τις 10 στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Με βραδινές πτήσεις που έχουν τις αναταράξεις τους, έχουν τα κενά αέρος τους, όμως έχουν και καταπληκτική θέα. Λοιπόν, διάβαζα πριν αυτή την είδηση που μας έρχεται από τη Δανία, μια είδηση από το μέλλον που θα μπορούσε να πει κάποιος, ο οποίος θα άκουγε αυτή την εκπομπή πριν από 20 χρόνια. Να όμως που φτάσαμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που όλα γίνονται. Τώρα βέβαια οι Δανείοι που έχουν βάλει αυτό το επαναλαμβανόμενο σε χρήση ρομπότ στις νυχτερινές βάρδιες σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ να κάνει αυτή τη χειρονακτική εργασία, λένε ότι βοηθάνε πάρα πολύ, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε, λέει, τους ανθρώπους που δουλεύουν στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, γιατί τους αφήνουν με λιγότερη δουλειά και να μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερο τον κόσμο. Βέβαια, υπάρχει η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων και τη δεύτερη ανάγνωση, η οποία λέει ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ πονηρό επιχείρημα που σιγά σιγά σε πηγαίνει ότι ναι, όλα γίνονται για το καλό σου. Στην πραγματικότητα όμως θα έρθει η ώρα, θα έρθει η στιγμή που το ρομπότ θα είναι τόσο γρήγορο σαν και σένα, θα σε υποκαταστήσει και θα σε στείλει στο Ταμείο Ανεργίας. Παρ' όλα αυτά, οι βλέψεις για το μέλλον ότι θα πρέπει να αλλάξουν και οι νομοθεσίες στις συγκεκριμένες χώρες, γιατί προς το παρόν το να μπουν σε θέσεις εργασίας στα συγκεκριμένα ανθρωποειδή δεν μπορεί να είναι εύκολο, θα πρέπει να αλλάξει και η νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει η δανέζικη νομοθεσία, προτού το ρομπότ να μπορέσει να λειτουργεί αυτόνομα, όπως ακριβώς θα μπορεί να εξυπηρετεί ένας ταμείας, ένας υπάλληλος, ένας ταμείας σε ένα σούπερ μάρκετ, έναν άνθρωπο. Πάντως δεν ξέρω αν τελικά, θέλω να το βάλω σαν ερώτηση αυτό στην εκπομπή κάποια στιγμή, μας ενδιαφέρει να λέμε αυτή την καλημέρα με τον υπάλληλο του σούπερ μάρκετ? Μας ενδιαφέρει να λέμε αυτό το γεια σου με τον υπάλληλο ή τον ταμεία όταν πάμε να πληρώσουμε ένα λογαριασμό? Γιατί όλοι έχουν γίνει πλέον μέσα σε κουτάκια και όλοι έχουν γίνει πλέον μέσα από μηχανήματα. Μας ενδιαφέρει τελικά ή όχι? Και πόσο μας νοιάζει αν δεν μας αφορά τους ίδιους?

Τώρα πραγματικά με βάζετε σε ένα μεγάλο πειρασμό και θέλω για άλλη μια φορά να σας υπενθυμίσω ένα μοναδικό τρόπο επικοινωνίας που έχουμε μέσω Viber, με δωρεάν μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε στο Theta FM όλη τη διάρκεια της ημέρας, για να συζητάμε όλα αυτά που πολύ συχνά εμείς εδώ από το μικρόφωνο μπορεί να τα λέμε, να τα ξαναλέμε, αλλά η τελική αποδέχτηση είστε πάντα εσείς και τι θέλουμε αυτή τη διαδραστική συζήτηση μαζί σας. 697-7-20-10-70 και στέλνετε ό,τι θέλετε. Και με αυτή την πληροφορία που έδωσα πριν για τη Δανία, που έχουν ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με ανεφοδιασμό νυχτερινό με τα ρομπότ, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Βασίλης ότι υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα στα οποία δεν θα μπορέσουν ποτέ να μπουν τα ρομπότ. Παραδείγματος χάρη, μου γράφουν το δικό σου, Ελένη. Και τους απαντώ ότι θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σκεφτούμε ποια επαγγέλματα δεν μπορούν να τα κάνουν τα ρομπότ. Δηλαδή, ποια επαγγέλματα έχουν μέσα τους και μια συναισθηματική νοημοσύνη. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να σκεφτώ. Μπορώ να σκεφτώ να γίνει μια ολόκληρη ταινία με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορώ όμως να σκεφτώ έναν ηθοποιό ο οποίος θα υποκατασταθεί από ένα ρομπότ. Δεν μπορώ επίσης να σκεφτώ και έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε ένα μικρόφωνο και μιλάει. Αν μπορεί το ρομπότ να υποκαταστήσει την ανθρώπινη ομιλία, δηλαδή να αποκτήσει συγκριτική, κριτική σκέψη, να αποκτήσει επίσης συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί αυτά είναι κάτι που μπορούν να μπουν ως πληροφορίες σε έναν εγκέφαλο ενός ρομπότ. Από την άλλη όμως δεν μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις λειτουργίες του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Πολλές πληροφορίες, πολλά δεδομένα, όμως δεν μπορούν ούτε να συγκρίνουν, ούτε να έχουν συναισθήματα, έτσι. Ούτε στη φωνή μπορούν να βγάλουν συναίσθημα.

στο Viber του Theta FM, στο 697-720-1070. Μου έχει στείλει μήνυμα ο Γιώργος και μου λέει: μάντεψε τι κάνω τα βράδια. Τίτλος ταινίας. Ανεφοδιάζω σε μεγάλα σούπερ μάρκετ την πραμάτια. Και είμαι ρομπότ. Εντάξει, μερικοί έχουμε την αίσθηση του χιούμορ, βέβαια. Πάντως αυτή είναι μια πολύ κοπιαστική εργασία, πέρα από τα αστεία και πέρα από όλα αυτά που διαβάζουμε και μας έρχονται από τον κόσμο, τις ειδήσεις που διαβάζουμε από όλο τον κόσμο και αφορούν τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ την τεχνητή νοημοσύνη και πόσο έχει μπει στις ζωές μας. Έτσι κι αλλιώς και ο Bill Gates και πάρα πολλοί έχουν ειδοποιήσει ότι όλο αυτό θα πρέπει να είναι λίγο μπάστα, λίγο όπα, όπως λένε και στην γλώσσα τους οι πιο νέοι από εμάς. Κάπου όπα, γιατί έρχονται δύσκολοι καιροί και δύσκολα χρόνια και μάλλον θα πρέπει να το βάλουμε σε μία ρέγουλα το πράγμα. Και με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα ρομπότ και με όλα αυτά που έρχονται από εδώ και πέρα και θα τα βρούμε μπροστά μας, ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο. Λοιπόν, ολοταχώς για διαφημιστικό διάλειμμα σε 5 λεπτά και επιστροφή για την τελική ευθεία αυτής της πτήσης της σημερινής, της Τετάρτης, στον Theta FM.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και όπου φτάνει ο ήχος του Fit FM 107,1 από όλες τις διαδικτυακές πύλες που φιλοξενούν τους ήχους μας καθημερινά. Καλώς ήρθατε και στον fitanews.gr μαθαίνετε όλα τα νέα της ημέρας στη Θεσσαλονίκη και από όλο τον κόσμο. Και εδώ στις βραδινές μας πτήσεις καθημερινά έχουμε και τις μικρές μας αναταράξεις όπως πάντα. Λοιπόν, αν είστε στην κατηγορία αυτών των Ελλήνων που περιμένουν πότε θα βγουν στη σύνταξη ή πιστεύουν ότι κάποια στιγμή πρέπει να βγουν σε αυτή τη σύνταξη και είναι ένα από τα πιο μεγάλα επιτεύγματα του μέσου Ελληνά, για να πούμε και την αλήθεια, να σας πω να μην ανησυχείτε, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα να παλεύουμε για τις συντάξεις, για τους χαμηλούς συνταξιούχους, αλλά πού να δείτε τι τραβάει και ο Σιλβέστα Λόνε, ο οποίος λέει ότι είναι χαμηλός συνταξιούχος και ότι δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη γιατί πρέπει να πληρώσει το γάμο της κόρης του. Και όπως λέει ο Σιλβέστερ λοιπόν, ο οποίος τώρα έχει φτάσει τα 80, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί πρέπει να είναι, ετοιμάζεται όπως δηλώνει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προετοιμάσει το γάμο της κόρης του. Και μάλιστα ο γάμος, λέει, των παιδιών δεν είναι ποτέ εύκολη πίστα για κανέναν γονέα, γιατί έχει και τις δεξιώσεις, έχει και όλα αυτά. Ο 80χρονος λοιπόν δημιουργός μάλλον δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη, ο Ρόκι της καρδιάς μας, ο οποίος ήταν καλεσμένος και σε μια τηλεοπτική εκπομπή, είπε πόσα χρήματα πρέπει να του κοστίσει αυτός ο γάμος της κόρης του, τη Σοφία, και η απάντηση ήταν σουρεαλιστική. Για μας εδώ στην Ελλάδα, ντρέπομαι, λέει, να το πω, αλλά δεν μπορώ ακόμα να βγω στη σύνταξη. Μάλιστα, σοβαρολογώ, δεν μπορώ να αποσυρθώ. Η κόρη του είναι από τον τρίτο του γάμο. Έχει αραβωνιαστεί από το καλοκαίρι το σύντροφό της και πλέον προετοιμάζονται για το μεγάλο γεγονός. Παρά τα έξοδα, ο Σταλόνε λέει μόνο καλά λόγια για το μελλοντικό γαμπρό του, αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε την άδειά του πρώτα, προτού κάνει την πρόταση γάμου της κόρης του. Δηλαδή, είναι και παραδοσιακός ως πατέρας, θέλει να του ζητήσουν το χέρι της κόρης, είναι και παραδοσιακός επίσης στο ότι θέλει να κάνει όλα τα έξοδα και να κάνει και τη δεξίωση και θα βγει στη σύνταξη, θα είναι πλέον ένας χαμηλός συνταξιούχος. Τι τραβάνε και αυτοί και πού να δουν εδώ στην Ελλάδα τι τραβούν οι αντίστοιχοι χαμηλοί συνταξιούχοι. Αλλά είναι παρήγορο το γεγονός ότι συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες αυτό.

Ο χρόνος τρέχει στον Θήτε FM 107,1 και το χρόνο τον εμπιστευόμαστε πάντα, τον κάνουμε φίλο μας, γιατί βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μήνυμα προς πολλαπλούς αποδέκτες. Λοιπόν, εμπιστευόμαστε το χρόνο, εμπιστευόμαστε και τις απαντήσεις των νέων Ελλήνων στις έρευνες που γίνονται. Γιατί μου λέτε ψέματα, γιατί μου λέτε ψέματα σε αυτές τις έρευνες, πολλοί λέτε ψέματα. Λοιπόν, έχω τα αποτελέσματα μιας έρευνας με τις μεγαλύτερες φοβίες των νεοελλήνων, η οποία είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί όλοι έχουμε τις φοβίες μας, όλοι έχουμε τα άγχη μας και αυτά μας, νομίζω ότι από την παιδική μας ηλικία μας καταδιώκουν, μας ακολουθούν και μας καταδιώκουν, θα έλεγα. Λοιπόν, στους μεγαλύτερους φόβους των νεοελλήνων, πέρα από τις φυσικές καταστροφές και τα έντονα φυσικά φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί, οι καταιγίδες, είναι η ακροφοβία, δηλαδή το να πάνε και να καθίσουν στην άκρη σε ένα σημείο που δεν έχει προστατευτικό μπροστά τους, είναι οι κατσαρίδες κατά ποσοστό 21,5%, είναι οι σκύλοι, τα φίδια, οι αράχνες και τα ποντίκια κατά 20,5%. Στις γυναίκες πάρα πολύ σημαντικός φόβος είναι οι κλειστοί χώροι. Επίσης, οι βελόνες, οι ενέσεις, πάρα πολλές γυναίκες και άντρες ηλικίας από 25 έως 35 ετών έχουν φόβο να μπουν μέσα σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, μέσα σε θέατρα, μέσα σε μεγάλα συναυλίες ή να κάτσουν για πολύ καιρό, για πολύ χρόνο μέσα σε μία ουρά. Και βέβαια να πω το ποσοστό για την ουρά, 8,2%, δυόλευκα καταφρόνητο, άμα σκεφτεί κανείς ότι περνάμε πάρα πολύ χρόνο στη ζωή μας περιμένοντας σε ουρές. Οι σύγχρονοι άνθρωποι, έτσι. Καλησπέρα στη συνονόματή μου την Ελένα που μου στέλνει μήνυμα για τις φοβίες της.

Λοιπόν, δεν μπορώ να μην διαβάσω το μήνυμα της Έλενας. Μου λέει ποιες ακροφοβίες και ποιες κλειστοφοβίες και ποιες αραχνοφοβίες. Αυτό που φοβούνται οι σύγχρονοι Έλληνες είναι ένα: ότι θα μπατηρήσουμε, ότι δεν θα έχουμε λεφτά. Μην το κοροϊδεύεις καθόλου, γιατί αυτό δημιουργεί όλες τις υπόλοιπες φοβίες, να ξέρεις, που έρχονται μετά. Δηλαδή ακροφοβία, κλειστοφοβία, υψοφοβία και όλες αυτές τις φοβίες, οι οποίες έρχονται στο πίσω μέρος του μυαλού μας, σφινώνουν και αρχίζει το τρέμουλο, αρχίζει αυτό το περίεργο, το συνέστημα της άλλης, το οποίο δεν σε αφήνει με τίποτα να συγκεντρωθείς. Εδώ είμαστε στον Θήτα FM 107,1, στο βράδυ της Τετάρτης. Είναι άχαρο αυτό το βράδυ και λίγο παραξηγημένο της Τετάρτης, γιατί είναι ένα βράδυ μέσα στα μισά της εβδομάδας που δεν έχεις να κάνεις απολύτως τίποτα παρά μόνο υποχρεώσεις. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας έρχεται ότι είναι πολύ κοντά η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, οπότε δείτε το με μεγαλύτερη συμπάθεια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει και ποδόσφαιρο. Σαχτάρ ΑΕΚ 1-1 στο Champions League. Με πέναλτι Σαχτάρ ισοφάρισε την ΑΕΚ.

Μα βλέποντας από το παράθυρο του Theta FM όλη την τσιμισκή μπροστά μας, τα πόδια μας, που έχει αρκετή κίνηση για την ημέρα και για την ώρα. Μα είναι πολύ γλυκιά αυτή η φθινοπορεινή βραδιά, η 14η του Οκτώβρη, μετά από αυτή τη βροχή που μας ταλαιπώρησε τις δύο τελευταίες μέρες, τα δύο τελευταία 24 ώρα. Είναι υπέροχα έξω και έχει και αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Είναι και ποδοσφαιρική βραδιά, όπως σας είπα. Και επειδή πάντα ψάχνω περίεργες και παράξενες ειδήσεις, έχω έναν έρωτα με αυτές τις ειδήσεις. Θα σας πάω τώρα σε μια αφρικανική χώρα, την Αιθιοπία, η οποία δεν το ήξερα ότι ακολουθεί το δικό της μοναδικό ημερολόγιο. Το έμαθα και το μεταδίδω και σε εσάς, το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί υπάρχει ένα μοναδικό ημερολόγιο 13 μηνών, παραπέμποντας 7 έως 8 χρόνια πίσω από το Γρηγοριανό. Μάλιστα, εκεί η συντριπτική πλειονότητα των κρατών παγκοσμίως που χρησιμοποιεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο των 12 μηνών αλλάζει, γιατί η Αιθιοπία διατηρεί ένα τελείως δικό της σύστημα μέτρησης, ριζωμένο στις παραδόσεις της και το δικό της ημερολόγιο, το οποίο ονομάζεται ημερολόγιο Γκέζ και εξακολουθεί να ρυθμίζει την καθημερινότητα και τις γιορτές των κατοίκων αυτής της χώρας. Έτσι λοιπόν έχουν 13 μήνες και πρέπει να σας πω ότι δεν λειτουργούν στο παρελθόν. Απλά η πρωτοχρονιά για αυτούς είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Από εκεί ξεκινάνε να μετράνε κάθε έτος. Οπότε έχουν 13 μήνες, έναν μήνα περισσότερο από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ζουν 8-7 χρόνια πίσω. Στην πραγματικότητα έχουν το δικό τους τρόπο και το δικό τους τοπικό σύστημα που παραμένει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής τους ταυτότητας ως χώρας. Πρέπει να πω όμως ότι και εδώ και παντού ο Σεπτέμβριος, άμα το δεις λίγο διαφορετικά, είναι όντως πρωτοχρονιάτικος μήνας. Γιατί? Γιατί ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των περισσότερων αποφάσεων που παίρνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους. Στατιστικά, άμα το δούμε. Οπότε εδώ οι Αιθίωπες δεν έχουν κάνει λάθος.

τις πήγαμε και σήμερα αυτές τις βραδινές πτήσεις των Θήτα FM 107,1. Σας ευχαριστώ για το ωραίο ταξίδι. Συνταξιδιώτης μου πάντα εσείς, οι ακροατές του Θήτα. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και στη Σοφία και στη Δήμητρα, πρωτοειδείς φοιτήτριες όπως μου γράφετε. Και πολύ ευτυχής που βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη. Τέτοια θέλω να ακούω και τέτοια θέλω να αισθάνομαι από την άλλη πλευρά. Ελένη Μπαρμπάκου, τις ευχές μου να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Αύριο το πρωί μην ξεχνάτε να συντονίζεστε στον Θήτα FM 107,1 από πολύ νωρίς, από τις 6 πρωινό με Κάρι με Δημήτρη Καρυπίδη. Στις 8 η Χριστίνα Χαλεπλίδου με τους πρωινούς τύπους. Στις 10 ο Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Και στις 12 η Βασιλική Πολίτου με Απλά Λόγια. Μείνετε στον Θήτα. Τα υπέροχες μουσικές μέχρι το ξημέρωμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμορυτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. ΘΕΦΕΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς. Συμμοριτοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
1: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313-313-151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα

0: ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Μίδας 614. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για την δράση του συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μαζί οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ένα επαιτειακό ντοκουμέντο του κορυφαίου Δημοσθένη Κούκουνα. Όλη η ιστορία για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μόνο με τη Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου. Θεσσαλονίκη 1821-1912. Από την Επανάσταση στην Απελευθέρωση. Η ιστορία του ελληνισμού της πόλης από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση μέσα από άγνωστες πτυχές, πρόσωπα και γεγονότα. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Εστία. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον 3ο τόμο της σειράς, Συμμωρητοπόλεμος ή Εμφύλιος. Για πρώτη φορά με την Εστία.
2: 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.